αγαπήσαμε, καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πια το πείμα της αγάπης, το πείμα της παρηγοριάς, της πιο γλυκιάς απάτης. Τώρα μοιάζει όνειρο που το σβήσε η μέρα, κι είναι η μέρα σκοτεινή.

πιστεύω πια τα ίδια παραμύθια που κάποτε ορκίστηκα πως λένε την αλήθεια. Τώρα δεν βρίσκω τίποτα και τίποτα δεν χάνω κι από τούτο

μου έκλεινε το δρόμο. Τώρα πάω πια παντού, μα πουθενά δε φτάνω. Κι όσο χρωστάω πιο πολλά, ξοδεύω παραπάνω. Μα κι αν έχω χαθεί.

προσπάθησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς. Ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς και απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς, σε υπόγειους δρόμους

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναζητούν λύσεις εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη για στοχευμένη και προσωρινή στήριξη με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Βασική προτεραιότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει η μείωση των τιμών της ενέργειας. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των διηλιστηρίων αναμένεται να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για τον ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δέχονται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κακοκαιρία σάρωσε τη χώρα αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο, όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Ευβοία υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα. Στη Σκόπελο κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο. Εν τω μεταξύ, παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. Στη Κωνσταντινούπολη, την οποία επίσης πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις, 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί. Οι ΗΠΑ πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση των Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ. Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ την επιτάχυνση της στρατιωτικής βοήθειας, συμπεριλαμβάνων περαυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει. Στη Νιγηρία 20 νεκροί από επίθεση τζιχαντζιστών σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Μπόρνο, σύμφωνα με τις αρχές. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς. Λίγες αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Συνταγές για κεφτεδάκια από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Λαχταριστές εκδοχές για το αγαπημένο πιάτο. Παραδοσιακά και ελληνικά με κιμά, ζυμαρικά, τυριά, σάλτσες και λαχανικά. Έθνικα από Μέση Ανατολή, Μαρόκο, Ισπανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Πολωνία. Αποκλειστικά για vegan. Ιδέες για υπέροχα συνοδευτικά. Μαζί πόλεμος και ιστορία. Οκτώβριος 1940. Πώς έφτασε ο Μεταξάς στο μεγάλο όχι. Οι εξοπλισμοί και οι διπλωματικές κινήσεις και συμμαχίες. Η συντριβή των Ιταλών, το ύψωμα 731, ιερός λόχος, οι καταδρομικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο, Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Δυναμικά μπήκαμε.
1: Βέβαια.
0: Στο Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα. Είναι 5η, 15 Οκτωβρίου, 6 και 11 το πρωί.
1: Να πω κάτι.
0: Για παιδιά, κύριε Δεπέ.
1: Όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Εμείς εκεί ήμασταν. Έπαιζε μια διαφήμιση.
0: Αυτό, από τη διαφήμιση το μάθαμε.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Και το ακούγανε διάφοροι. Ναι. Εγώ, θείος μου τώρα, μην πω μπαμπάς μου.
0: Ναι.
1: Και λέγανε αυτή η κοπέλα τι φωνή ωραία έχει. Και όταν είδαν ότι είναι ο Κλάους Νόμι.
0: Ναι. Πολλοί κόσμος απόρρισε, εν πάση περιπτώσει.
1: Φοβερή φωνή. Ναι. Φοβερή φωνή.
0: Εδώ πηγαίνανε σε μπαρ και λέγανε θέλω το ποτό αυτό που τραγουδάει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Στη διαφήμιση η ψήφωνος.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν πίνετε μόνο το αυτό το ποτό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα.
1: Δεν θυμάμαι τι ποτό ήταν.
0: Καμπάρι, παιδί μου.
1: Α, καμπάρι. Όχι, μόνο του.
0: Μόνο του
1: δεν. Δεν διαφήμιση, Διονύση.
0: Η καλύτερη διαφήμιση που έχει υπάρξει αφού έχουμε ξεκινήσει τέτοια πράγματα είναι του Μαρτίνι. Τελεία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τελεία.
1: Σαρλίζ Θερόν.
0: Σαρλίζ Θερόν. Δηλαδή, πριν μάθουμε τη Σαρλίζ Θερόν, την είδαμε. Mm. Και από την καλή και από την ανάποδη. Σαρλίζ Θερόν, Μαρτίνι. Καλύτερη διαφήμιση ever.
1: Ναι, ρε,
0: αυτή και τη Πέψη Κόλα με τη Σίντι Κρόφορντ. Έτσι.
1: Αυτή.
0: Ναι.
1: Άστη.
0: Πέρα από σεξιστικό τώρα, μιλάμε καλλιτεχνικά.
1: Ποιο σεξιστικό.
0: Όχι, μην μη θεωρήσει κάποιο ότι σεξιστικό. Κάνουμε τέτοια πράγματα σεξιστικά.
1: Μια μέρα από τη ζωή τη αριστερό να ήμουν.
0: Είμαστε εμεί τέτοιοι.
1: Αυτό, να μου ξυλώνετε το φόρεμα.
0: Σεξιστέ. Είμαι θα σεξιστέ. Δεν είμαι θα.
1: Να μου ξυλώνετε και να έχω τέτοιου γλουτιαίου.
0: Μυρού.
1: Ό,τι.
0: Ο γλουτιαίο είναι ο μυρό.
1: Εντάξει,
0: γλουτιαίο.
1: Τέλο.
0: Εμεί. Μίες. Γλουτιαίους μίες.
1: Ό,τι έχει Σαρλίζ Θερόν. Τα αγοράζω. Πώς το λένε.
0: Και μπράβο της. Και να ζήσει το κορίτσι σαν τα ψηλά βουνά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο Νίκος.
1: Τσιπλάκης.
0: Μπράβο. Η Μαρία.
1: Κόντου.
0: Πολύ ωραία. Η Κατερίνα.
1: Τι παίζει ο Μάρκο Ρούβιο. Σερέτη.
0: Ο Διονύσης.
1: Κάτσε Μιχάλη.
0: Α, μπράβο. Είναι στη συντροφιά σας και θα είναι μέχρι και τις 8.
1: Ναι, αλλά δεν είπε στην Ήρα.
0: Πανανίδου.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία. Το θυμάμαι. Εσύ. Μια χαρά. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, φίλοι μας ακροατές. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger. Μπορεί να μην μπείτε στο Facebook, αλλά άμα μπείτε στο Facebook, κάντε και κάνα like, βάλτε και καμιά καρβούλα κτλ. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Μία λέξη Earth News, ένα κενό, ένα radio μετά. Έτσι. Μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να ζήσουν. Να ζήσουν. Είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας. Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Ημέρα υγείας του μαστού. Παγκόσμια ημέρα πλυσίματος χεριών.
1: Να πλένετε τα χεράκια σας.
0: Και αφού θα πλένετε τα χεράκια σας, ανεβείτε και λίγο πιο πάνω. Ημέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και την παιδική θνησιμότητα σε είπα και Καναδά. Ναι.
1: Έχει τέτοια.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στη Βραζιλία και εθνική ημέρα μανιταριών.
1: Α, μ' αρέσει τα μανιτάρια.
0: Με μακαρόνια.
1: Γενικά μ' αρέσει.
0: Με μακαρόνια. Έχω δει κάτι.
1: Και ομά τη σαλάτα.
0: Έχω κάτι γνωστού που λέει εμείς δεν τρώμε πλέον κρέας, το έχουμε υποκαταστήσει με μανιτάρια.
1: Καλά, εντάξει, ναι, εντάξει.
0: Αυτό, δηλαδή, εντάξει.
1: Εντάξει, φτάνει όμως, είπαμε, μ' αρέσει.
0: Ένα σημείο, ωραία είναι να τα τηγανίζεις και να τα κάνεις λίγο και αυτό και εκείνο και τ' άλλο ως συνοδευτικό. Ωραία είναι και να κάνεις μια μακαρονάδα αλ φούγκο ντι τρέβι ή οτιδήποτε άλλο. Η αλ φούγκο ντι τρέβι είναι φοβερή, υπέροχη. Ναι.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Για ρώτα με ό,τι θες.
1: Τι είχαμε πει ότι θα κάνουμε σήμερα το πρωί. Χτες. Κάτι είχες πει ότι αύριο το πρωί κάτι θα φάμε.
0: Σούπα.
1: Α, σούπες.
0: Σούπα.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Επειδή κρύωσε.
1: Ναι.
0: Δεν είπαμε για σούπες.
1: Προτείνετε τη σούπα της αρεσκίας σας για να δούμε ποια θα κερδίσει.
0: Τι εννοείς ποια
1: πείτε
0: θα κερδίσει.
1: Πείτε ποια είναι. Γιατί μπορεί να πούνε όλοι κοτόσουπα. Να πούνε όλοι μανιταρόσουπα. Μια και πριν για τα μανιτάρια εδώ.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι η μανιταρόσουπα. Και η κολοκυθόσουπα είναι ωραία.
0: Κολοκυθόσουπα είναι πολύ ωραία. Πολύ ειδικά ωραία. Άμα τις βάζεις και από πάνω λίγο.
1: Τζιτζιφρίγκι, ναι.
0: Ο τζιτζιφρίγκι.
1: Ξέρω. Πασατέμπο.
0: Μπαλσάμπικο και λίγο πασατέμπο, αλλά καβουρδισμένο πασατέμπο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, ωραία.
1: Τι του θες του πασατέμπου εσύ.
0: Γιατί.
1: Πώ και θες εσύ.
0: Μ' αρέσουν. Οι πασατέμποι μ' αρέσουν.
1: Α, σ' αρέσει.
0: Ναι, οι πασατέμποι μ' αρέσουν.
1: Παραδοσιακό.
0: Παιδί μου, όταν πηγαίναμε τη βόλτα το Σαββατοκύριακο στο Λιβάδι πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω τον κεντρικό δρόμο, πασατέμπου τρομάγαμε όλοι.
1: Ξέρεις
0: τι τόνους πασατέμπου.
1: Και εγώ έχω φάει πολύ πασατέμπο.
0: Παιδί μου, έχουμε καταναλώσει, μιλάμε για τόνους.
1: Πω και ηλιόσπορο.
0: Όχι, προτιμούσα τον Πασατέμπο.
1: Τον Πασατέμπο τον έτρωγα και ολόκληρο εγώ.
0: Με το φλούδι.
1: Αν βαριόμουν.
0: Με το φλούδι, ναι. Που είχε και λίγο την αλμύρα.
1: Αυτό που το είπα.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Μπράβο, Διονύση. 533 ήταν όταν ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους. Καλά έκανε. Φίλο γερμανικής προελεύσεως τώρα.
0: Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα.
1: Χρόνια πολλά Σχολή Καλών Τεχνών. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος. Τι έχω πάθει. Αρχαιολόγος Ρούντολφ Ερντίκ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο.
0: Χρόνια πολλά Ασκληπείο Κο. Ναι. 1940, σαν σήμερα, δηλαδή 15 Οκτωβρίου, κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ.
1: Ρετάρουμε σήμερα.
0: Με μνημειώδης ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Θεωρείται μία από τα μνημεία της 7ης τέχνης.
1: Το 1940.
0: Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει ο Σαρλό.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όχι. Μ' αρέσει.
0: Αφού έχεις πει δημόσια ότι δεν σ' αρέσει.
1: Τον αναγνωρίζω ως ένα σπουδαίο πραγματικά ηθοποιό. Ναι. Αλλά δεν ξέρω. Και αυτά που κάναν τότε ήταν θαύματα.
0: Ναι.
1: Έτσι με τα μέσα που είχαν. Ναι. Αυτά τα αναγνωρίζω. Απλά εμένα δεν με συγκινεί.
0: Ναι, η συγκεκριμένη ταινία πάντως ήταν.
1: Ο μεγάλος δικτάτορ μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ασύλληπτη.
1: Πάρα ναι. πολύ. Το 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας.
0: Άιντε παλιό τίποτε.
1: Ελάτε να τα πάρετε.
0: Μη μιλάς έτσι, ρε παιδί μου. Το 1962, σαν σήμερα, ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Δεν με βέβαια. Που είπα το F. Θυμόμουν ότι ήταν Φιτζέραλντ.
1: Εντάξει, άμα το θυμόσαι και αυτό.
0: Πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων.
1: Το 70 π.Χ. γεννήθηκε σαν σήμερα ο Βιργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής, κοντός
0: στην Ενιάδα.
1: Την Ενιάδα. Δεν την τέλειωσε ποτέ. Γιατί δεν θα πρόλαβε, μωρέ. Ναι. Κάτσε να σου πω.
0: Είναι και άλλοι που δεν προλαβαίνουν να κάνουν διάφορα. Ναι. Θα το κάναμε αυτό, αλλά δεν προλάβαμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πες, προχώρα.
1: Το 1810 γεννήθηκε ο Σίμων Σίνας.
0: Ναι.
1: Και κάναμε δρόμο.
0: Βέβαια.
1: Ο Βιενέζος. Βιενέζος ήταν. Συγγνώμη.
0: Στο Κολονάκι, ωραία.
1: Συγγνώμη, Βιενέζος ήταν.
0: Ναι, γιατί τι πειράζει ένα.
1: Σίμων Σίνας, ναι. Μέγας ευεργέτης βεβαίως. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του, τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση Ακαδημίας Αθηνών ο άνθρωπος.
0: Έλα.
1: Και στην ανέγερση του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έτσι δεν το συζητάμε.
0: Δικό του είναι.
1: Και τι Ακαδημία.
0: Έλα ρε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Και το 1850 γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο Έλληνας συγγραφέας. Θέλω να πω ότι η Σίνα εμένα. Εγώ είμαι πολύ δεμένη με την Σίνα.
0: Εγώ μόνο το Κολονάκι.
1: Χαμηλά τη Σίνα.
0: Ναι.
1: Λίγο μετά την Πανεπιστημία, όπως στρίβεις δεξιά.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί έφευγε το λεωφορείο της Ηλιούπολης το 237. Το έχω χτίσει.
0: Και έχεις.
1: Ναι, έχω πολλές αυτό, ναι.
0: Τώρα, εμένα μου πέφτει να πω ποιοι πέθαναν σαν σήμερα.
1: Τι
0: το 1564 ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος ιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τίτλο De Humani Corporis Fabrica. Περί της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος. Το 1964 ο Κόουλ Πόρτερ, Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway. Και το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
1: Τον κάναμε γήπεδο.
0: Έγινε γήπεδο αυτός. Ναι,
1: ναι, προς τιμήν του, εντάξει, φέρει το όνομα του το γήπεδο της.
0: Ναι, προς τιμήν του, ναι.
1: Το οποίο τώρα φεύγουμε, εμείς φύγαμε από εκεί γιατί πάμε στο Βοτανικό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Να πω, by the way, χάρηκα πολύ με χθες που κέρδισαν οι Ουκρανοί.
1: Πού κέρδισαν?
0: Έπαιζε μια Ουκρανική ομάδα με την ΑΕΚ.
1: Καλά, όποια ομάδα και να έπαιζε με την ΑΕΚ θα χαιρόσουν.
0: Όχι, όχι, δεν με. Είμαι αδιάφορο. Απλά είπα και χάρηκα για τους Ουκρανούς. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο.
1: Γιατί χάρηκες για τους Ουκρανούς, επειδή είναι Ουκρανοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σοβαρά,
0: στα Ινόφυτα 13 βαθμούς. Κρύο υγρασία αέρας. Ο Δημήτριος. Ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφύρης και ο Μάξιμος. Ή ο Ζαφύρης Μάξιμος είναι ένα όνομα, ένα πρόσωπο. Καλημέρα με λίγη δροσιά. Σούπα δεν λέτε. Βραστό μοσχάρι το καλύτερο ever, λέει ο Παναγιώτης που μπαίνει στο παιχνίδι από τις Σέρες.
1: Ναι.
0: Με δυνατό βοριαδάκι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή, με νηνεμία σήμερα. Σήμερα έχουν ρεύμα στον Πετεινό, χθες δεν είχαν. Ο Ιερώνυμος από τις Σέρες, 10 βαθμούς. Καλημέρα στο Φούρναρι. Πατατόσουπα βελουτέ. Στο Φούρναρι κάνω στην Καμίλα σε
1: ρόλο. Πατατόσουπα ακούω.
0: Πατατόσουπα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα πήγαινε τα το μυαλό μου εκεί.
1: Αυτό, γιατί.
0: Όχι, δεν θα πήγαινε εκεί, δεν το συνηθίζω.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι.
0: Πατατόσουπα,
1: ναι.
0: Ωραίο. Τώρα μου βάλεις ιδέες.
1: Ωραίο, σε πιάνει κιόλας.
0: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη με κρύο αέρα και 8 βαθμούς. Προτινόμενη σούπα,
1: ναι.
0: Ξινός τραχανάς με φέτα και σχετικά ξερό ψωμί.
1: Ναι.
0: Ξεροψημένη,
1: ναι,
0: χωριάτικη φέτα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό, η κόρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραίο. Πολύ ωραίο. Ο τραχανάς ναι. είναι από τα στανταράκια.
1: Και ο τραχανάς σε κρατάει τώρα πολύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα το συζητάμε.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: βέβαια.
1: Για πες, άλλο αυτό, αυτές οι σούπες ήρθανε.
0: Μισό λεπτό να πω. Καλημέρα στον Παπαγιώργη. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, είναι στον δρόμο. 15 βαθμούς Ξάνθη Αλεξανδρόπολη. Καλημέρα στον κύριο Άκη. Κρίμα για την Άκη, δεν άξιζε τέτοιο σκορ. Λέει ο κύριος Σάκης. Καλημέρα στον Κώστα. Εγώ καφέ σκεφτόμουν, αλλά τώρα δεν ξέρω. Πρέπει να σκεφτεί σούπα. Ναι, εντάξει.
1: Αφού ξέρεις ότι είναι έκπληξη αυτό, ότι ναι. θα σου ανοίξει όρεξη.
0: Και γιατί σας το είχαμε πει και από χθες. Από τη Χρυσούπολη Καβάλας, ο Κώστας, λέει σαν την κυλίτσα με ποδαράκια ανάμεικτα με μπόλικο σκορδοστούμπι δεν έχει. Πατσά δηλαδή. Καταλαβες. Καλημέρα στον κύριο. Τι Ουκρανοί, 15 Βραζιλιάνοι με Τούρκο προπονητή είναι.
1: Είδες που κέρδισαν οι Ουκρανοί και εσύ.
0: Ναι. ναι. Καλημέρα στη Ματίνα. Ούτε ξέρω. Καλημέρα στη Ματίνα. Κοτόσουπα με μπόλικο αύγο λέμονο.
1: Αχ, ναι. υπέροχη κοτόσουπα.
0: Από την Αλεξανδρούπολη, όπου επιτέλους σταμάτησε ο αέρας και η βροχή. 11 βαθμούς έχει τώρα.
1: Υπέροχη.
0: Και καλωσορίζουμε, λέει, και επίσημα το φθινόπωρο.
1: Ωραία.
0: Και ο Γιάννης από τη Σπάρτη με 10 βαθμούς.
1: Είναι αγαπημένη μου σούπα εμένα. Παιδιά, σας το λέω
0: το πρώτερο.
1: Ότι η κοτόσουπα είναι αγαπημένη μου. Και μ' αρέσει και η παραλλαγή της που την κάνουν οι Κινέζοι.
0: Ναι.
1: Που είναι η κοτόσουπα με αυγό και καλαμπόκι μέσα.
0: Εντάξει.
1: Είναι ωραία, corn soup.
0: Η Μέρη από το Ανόβερο λέει τραχανά ή ρεβίθια προτιμώ.
1: Και τα ρεβίθια εντάξει δεν θεωρώ σούπα.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Ούτε εγώ. Τα ρεβίθια τα έχω για.
1: Ούτε τη φασολάδα που
0: τα έχω φούρνου, πώς το λένε, ναι. τέτοιο πράγμα. Δηλαδή δεν τα έχω για σούπα.
1: Όχι φούρνου, ούτε
0: κατσαρόλα. Ξέρω ρε παιδί μου, τα κάνει στην κατσαρόλα. Ξέρω πώς γίνονται τα ρεβίθια. Δόξα τω Θεώ, χθες έφαγα. Αλλά.
1: Ρεβίθια.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά τα έχω περισσότερο συνδέσει λόγω σύφνου. Με τη ρεβιθάδα που είναι στο φούρνο, στο τσικάλι,
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: ψήνεται 15 ώρες. Κατάλαβες. Το έχω συνδέσει με τέτοιο πράγμα.
1: Γενικά δεν τα θεωρώ σούπα. Δηλαδή από τα όσπρια το μόνο που θεωρώ κάπως σούπα, α πούμε, είναι οι φακές.
0: Σούπα κοκκινιστή με λαχανικά, κρυθαράκι και μια κουταλιά γιαούρτι.
1: Αχ.
0: Α, το μπλέκετε τώρα.
1: Ωραίο. Γουρμεδιά είναι αυτό.
0: Λαχανικά, κρυθαράκι και μια κουταλιά γιαούρτι.
1: Ναι, είναι γουρμεδιά αυτό.
0: Αυτό
1: ωραίο.
0: Είναι και τίγκα στις βιταμίνες.
1: Ναι, έτσι, ναι, πολύ καλό.
0: Τα λαχανικά και
1: θρεπτικό.
0: Ναι, Σέρες, Κώστας, 8 βαθμοί να ξέρεις. Καλημέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, άμα.
0: Χορτόσουπα. Ορίστε. Χορτόσουπα από τη Σάμο. Η Άννα.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο βοριάς, λέει, 15 βαθμοί.
1: Ήρθε.
0: Άμα ήρθε και έχετε ακόμα 15 παρά το βοριά. Ωραία. Πατσάς πρώτα και μετά τα υπόλοιπα, λέει και ο Γιώργος.
1: Εντάξει.
0: Καλάβε.
1: Και τον πατσά δεν το θεωρώ σούπα.
0: Τι το θεωρεί.
1: Φαΐ.
0: Το πατσά.
1: Ναι, τη σούπα δεν θεωρώ φαγητό. Θεωρώ πρώτο πιάτο.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ.
0: Σωστό.
1: Βέβαια εξαρτάται τώρα μετά τη συνοδεύση. Άμα τη συνοδεύσει με 800 πράγματα, άστα να πάνε.
0: Ορίστε. Ο Παπαγιώργης τρώει τον τραχανά όπως τον τρώω κι εγώ. Με φέτα και λουκάνικο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Εγώ
0: θέλει και ένα λουκανικάκι δίπλα.
1: Με φέτα.
0: Δηλαδή δεν είμαι το λουκανικάκι δίπλα. Ταιριάζει.
1: Όλοι ταιριάζουν με το λουκάνικο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Βάλε οτιδήποτε δίπλα σε, μέχρι και τα μανιτάρια που λέγαμε πριν.
1: Κάτι στρέψαμε πριν.
0: Σούπα λαχανικών βελουτέ με λουκάνικο ψητό στο πλάι. Η Δέσποινα. Καταλαβες.
1: Να σου πω Δεσποινάκι.
0: Ναι,
1: μου το παίζει σούπα λαχανικών βελουτέ και μου πετάς και τη λουκάνα από δίπλα.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Γιατί θέλουμε και λίγο τσιτσί να πιάσει.
1: Ναι.
0: Και το κρύο το σηκώνει. Το λουκάνικο με το κρύο.
1: Το παίζετε κομιλφό. Σούπα λαχανικό, βελουτέ. Όχι. Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Το σηκώνει πολύ το λουκάνικο.
1: Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Τώρα,
1: όλα το σηκώνουν, τέλος πάντων.
0: Ναι, ρε. Πώς μου ξέφυγε ο πατσά. Πατσά, σα συζητητή. Έχει τι στο Ανόβερο πατσά.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Βέβαια, τρώνε σε πάρα πολλέ χώρε τρώνε πατσά. Δεν είναι δικό μας.
0: Δεν είπα ότι είναι δικό μας. Λέω αν στο Ανόβερο έχει πατσά. Ρωτά μια ερώτηση έκανα.
1: Γιατί να μην έχει,
0: μάλλον.
1: Παντού έχει. Έριξε πολύ νερό.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ νερό, κυρίως στην Εύβοια και στη Ρόδο. Που στη Ρόδο χάσαμε δυστυχώς, χάθηκε και ένας άνθρωπος. Φαντάσου τώρα τι δύναμη είχε, ας πούμε, το φαινόμενο.
0: Μα
1: για
0: δεν,
1: να,
0: δεν
1: για
0: έβλεπες,
1: να το πάρει με το αυτοκίνητο.
0: Δεν έβλεπε το αυτοκίνητο.
1: Ναι,
0: ήταν σαν καριδότσουφλα, ρε παιδί μου. Είναι ο ορισμός αυτής της φράσης. Σαν καριδότσουφλα έδωγαν τα αυτοκίνητα και καταλήγαν, ας πούμε, στη θάλασσα. Γιατί το λέγαμε και από χθες. Δεν σηκώνει πολύ νερό η γη. Ήταν και έπεφτε με πολύ ραγδαιότητα που λένε οι μετεωρολόγοι και δεν το ρουφούσε. Οπότε γινόταν κατευθείαν ριάκι και μετά. Ναι, είναι και ο αέρας, ναι.
1: Εκεί φυσούσε πάρα πολύ. Μέσα σε δύο μέρες, ο ιετός λέει δύο ημερών, βλέπω εδώ στα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, ήταν 295 χιλιοστά, ας πούμε, στη στενή Ευβοίας. Είναι πολύ νερό. 280 χιλιοστά στη Ρόδο. 270 χιλιοστά στη Σιμονόπετρα, πάνω στη.
0: Μιλάμε το νερό που ρίχνει πάνω από ένα χρόνο.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: το έριξε
1: ναι,
0: μέσα σε 4 ώρες.
1: Ναι.
0: Για τέτοια φαινόμενα.
1: Ήτανε, στο μάτι ήταν η Ευβοία, η Ρόδος από τα Δωδεκάνησα και η Εύβοια και οι Σποράδες, ας πούμε, γιατί πάνε πακέτο οι Εύβοια και οι Σποράδες.
0: Ήταν η κόρη μου χθες στην Άξο. Εδώ είχαν ανοίξει ουρανοί, εδώ
1: ναι,
0: έβρεχε.
1: Ναι, ναι.
0: Τις παίρνω και του λέω: τι κάνετε εκεί πέρα, πώς είστε, ας πούμε, γιατί θα έχουμε και νιάρια μποφόρ, δεκάρια, ας πούμε, κτλ. Λέει: εδώ έχει ήλιο.
1: Ναι.
0: Εκεί είχε ήλιο. Εκείνη την, το βράδυ έβρεξε και στην Άξο.
1: Τι να κάνει.
0: Το βράδυ έβρεξε. Αλλά είχε απαγορευτικό, δεν μπορεί να φύγει. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Η Σωτηρία λέει: ψαρόσουπα με μπόλικο λεμόνι και σπιτικό ζυμωτό ψωμί.
1: Ναι, αχ, δεν τη συμπαθώ.
0: Την ψαρόσουπα.
1: Ναι, ναι, όχι τη Σωτηρία.
0: Όχι.
1: Τη Σωτηρία. Για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι. Λοιπόν.
0: Σούπα από μάγουλα μοσχαροκεφαλής στο Νιαβί. Λέει είναι ραδιδοχώρη τρικάλων.
1: Πολύ γκουρμεδιάριδε αστικέ.
0: Μοσχαροκεφαλή, λέμε τώρα και μάγουλα.
1: Το μάγουλο είναι μεζέ. Τι λε τώρα. Ναι. Που θα κάνει αυτό, ναι. Μια σούπα, ναι. Όντω. Ναι. Τέλο πάντων, λοιπόν, έχουμε και άλλε σούπε. Όχι άλλε ειδήσει, για σούπε μιλάμε σήμερα.
0: Όχι, έχουμε και σούπε.
1: Αλλά σούπε είμαστε σούπα μούπε ούτω ή άλλω. Οπότε πάμε σε τίτλου.
0: Έχει πατσά στα τουρκικά εστιατόρια στο Ανόβερο. Μα λέει. Αλλά με αυγολέμονο λέει. Άρα δεν είναι πατσά, είναι κάτι άλλο. Και τον φτιάχνει μόνη τη. Κατάλαβε.
1: Με αυγολέμονο.
0: Με αυγολέμονο. Αυτό δεν το. Πρώτη φορά τα ακούω. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο, επανερχόμαστε. Μη σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο και μεγάλες ζημιές σε έδεια και σποράδες. Νέα επιδείνωση από αύριο, κλειστά σήμερα τα σχολεία στη Ρόδο. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Μείωση του ενεργειακού κόστους και μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Με τη φίλη μας την Dua Lipa μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Είχε... Να δείτε πώς συνδέονται τα πράγματα.
0: Τι?
1: Dua Lipa. Από πού έχει καταγωγή η Dua Lipa?
0: Από την Αλβανία.
1: Ένα μέρος από την Αλβανία. Τι γίνεται στην Αλβανία? Χαμός στην Αλβανία. Να είδηση. Καταλαβες.
0: Γι' αυτό τη βάλαμε.
1: Γι' αυτό λέμε και καμιά είδηση, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί πλακώσατε με τις σούπες και.
0: Τα ξεχαστήκαμε. Καταρχήν να πω τον καιρό.
1: Α, δεν έχεις πει καιρό ακόμα.
0: Ναι, να πω τον καιρό. Λοιπόν, σήμερα θα είναι πιο ήπιος ο καιρός. Θα φυσάει βέβαια ακόμα.
1: Φεύγει ανατολικά το κύμα.
0: Ναι, δηλαδή θα έχει 8 μποφόρ, έτσι, στο Αιγαίο. Αλλά θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Θα έχει συννεφιά στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο, την Εύβοια και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές θα έχει κυρίως στην Εύβοια, έχουν εγκώσει οι άνθρωποι. Στην Κρήτη επίσης, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Εκεί που δεν πρέπει δηλαδή. Και όπως είπε ο Διονυσάκος, από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει απλά συννεφιά. Έτσι, μαραιή κιόλας συννεφιά. 2 με 15 βαθμούς είναι ο βοριάς αυτό στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 6 ως 20. Στη Θεσσαλία 7 ως 19. Στη Στερεά και την Πελοπόννησο 9 ως 22. Στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 21. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο 12 με 19. Στις Κυκλάδες 14 με 19. Στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 16 έως 22. Στην Αττική 14 με 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη 10 με 18 βαθμούς. Μπορεί να βρέξει κιόλας λίγο, έτσι, εδώ.
1: Αν θέλετε να ταξιδέψετε, επειδή χθες το βράδυ παρατάθηκε το απαγορευτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Χθες το βράδυ. Βλέπω τώρα από την Χρυσίτα Νικητάκη που είναι στον Πειραιά ότι έχουν αρχίσει κάποια ανεκτέλεστα δρομολόγια. Ή εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ανεκτέλεστα δρομολόγια τα οποία είναι υπατμών. Επικοινωνήστε με τα.
0: Κατά τόπους λιμεναρχία.
1: Κατά τόπους λιμεναρχία. Πολύ καλά το είπες.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Σε ευχαριστώ, Διονύση.
1: Εγώ ήθελα να πω με τα ακτοπλοϊκά γραφεία. Αλλά
0: όχι,
1: και τα λιμεναρχία. Καλύτερα με τα λιμεναρχία για να ξέρετε τι θα γίνει. Ελευσίνα έχει 16 βαθμούς, προτινόμενη σούπα μαγειρίτσα. Ποτέ δεν κατάλαβα.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί την τρώμε μόνο το Πάσχα.
0: Έλατε.
1: Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα.
0: Κι εγώ, αλλά μ' αρέσει πάρα
1: πολύ. Είναι ένα από τα ανεξήγητα. Ο κύριος Παύλος μας, γίδα βραστή. Απλή, δωρική. Και μετά γίδα στα κάρβουνα από εμάς το ραψίστη. Σλάβα Ουκραίνη βεβαίως.
0: Κύριε Παύλο, εγώ, εμένα δεν μ' αρέσει η γίδα.
1: Ναι.
0: Όμως, όταν πηγαίναμε στο χωριό, το καλοκαίρι, μπορείς τα πιτσιρίκια, στη Μάνη, περνάγαμε από τον Αχλαδόκαμπο.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, στον Αχλαδόκαμπο που δεν έχει αχλάδια,
1: ναι.
0: Ελιές έχει.
1: Παραπλανητικό, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί το είχε δει ένα πασά και είπε αχ, λαδόκαμπο. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, σταματούσαμε για γίδα βραστή.
1: Ναι.
0: Και ήταν πραγματικά το ζουμάκι, εγώ δεν έτρωγα το
1: βάλσαμο.
0: Ένα ποίημα.
1: Βάλσαμο.
0: Ποίημα. Ναι. Ποίημα.
1: Ο Γιώργος μας λέει μπόρς. Που κάνει η γυναίκα του.
0: Ωραία, μπόρς. Ωραία, ωραία.
1: Ωραία είναι η μπόρς.
0: Και γκούλας μου αρέσει.
1: Αυτές και αυτές είναι ωραίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και καυτερές αυτές.
0: Θέλουν κρύο.
1: Βάζεις μπούκοβο τώρα,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Κρύο.
1: Ο Θωμάς λέει, παιδιά, έχουμε συνηθίσει ακούγοντας ειδήσεις από τους πολέμους που διαρκούν περισσότερο από ό,τι θα θέλαμε.
0: Ναι.
1: Για δημοσιογραφικό καστρικό πόλεμο κατά τις πρωινές ώρες πρώτη φορά ακούω.
0: Παιδιά, τσιπλάκι δηλαδή. Την έξαλλο μαζί μας.
1: Αλλά λέει, ας γευτούμε κάποια μπουγάτσα.
0: Ναι.
1: Για το τσιμπλάκι αυτό.
0: Ναι.
1: Και έναν εσπρέσο και βλέπουμε για τα άλλα.
0: Παιδιά, ο Τσιμπλάκης είπε το εξής, ότι εγώ με αυτά που μου κάνετε, αύριο θα έρθω απ' έξω και θα τρώω μπουγάτσα. έτσι, σιγά σιγά, αργά και βασανιστικά.
1: Σούπα βελουτέ λαχανικών,
0: ναι,
1: με μια κουταλιά βούτυρο στο κέντρο, μπόλικο πιπέρι και τριμμένο λαδοτήρι. Μυτιλίνης. Μας λέει η Μυρτό. Τώρα το σοβαρεύετε εσείς, το κάνετε επιστήμη τώρα. Σούπα με ρεβίθια με καβουρδισμένο παστό μάνης. Μας λέει ο κύριος Σταύρος.
0: Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Εντάξει, είπαμε μια κουβέντα εκεί.
1: Είπαμε κάτι ελαφρύ. Υπήρξε ρε τι έλεγε για πρώτο πιάτο. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι πρώτο και κύριο ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις με αυτά που μας στέλνετε.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη στο Ηράκλειο.
1: Πάμε να πούμε καμιά είδηση.
0: Η περιστερό σου πα. Τι, ποια περιστερό?
1: Ποια?
0: Τι είναι η περιστερό σου πα,
1: όχι, όχι, εντάξει, παιδιά.
0: Με Μπούκοβο και Μπόλικο Άνηθο. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Δεν έχω φάει εγώ.
0: Ναι, δεν το έχω
1: το
0: καν ακούσει.
1: Να σου ναι. Δεν συμπαθώ κιόλα καθόλου.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Καταρχήν, δεν είχαμε μόνο εμείς αυτή την κακοκαιρία. Είχαν και οι γείτονές μας στην Τουρκία. Η Κωνσταντινούπολη πνίγηκε κανονικά όμως το νερό και είχε και ένα νεκρό και εκεί, ένα παιδί 14 ετών, το οποίο είχε βγάλει τα παπούτσια του.
0: Και πάτησε σε μια λιμνούλα έτσι, ναι, σε αυτό και ήταν έπαθε
1: ηλεκτροπληξία. Το παιδί και πέθανε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Έχει επίσης το Μεξικό, έχει πώς το λένε, καταιγίδες τροπικές.
0: Εκεί είναι το El Niño.
1: Ναι,
0: εκεί
1: ναι.
0: Είναι αυτό, είναι σε εξέλιξη.
1: Το Super El Niño.
0: Είναι σε εξέλιξη, ναι, το φαινόμενο αυτό για το οποίο σας έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, σε πολλά σημεία του πλανήτη έχει τέτοια. Λένε ότι θα είναι πολύ χειρότερο κάτι τις επόμενες ώρες και θα πιάσει και στις ακτές της Ευρώπης και τις ακτές της Αφρικής, λέει. Θα επεκταθεί. Έτσι λένε τουλάχιστον κάποιοι εκ των μετεωρολόγων. Mm. Δεν συμφωνούν όλοι όμως. Για την πορεία του, πάντως εμείς θα σας ενημερώνουμε για το τι γίνεται και με
1: βέβαια,
0: το Ελληνικό.
1: Βέβαια, βέβαια. Σήμερα έχει σύνοδο κορυφή, σήμερα και αύριο.
0: Ναι.
1: Όπου εγώ τι ξεχωρίζω, πέρα από τα δικά μας, γιατί ασχολούμαστε με τα δικά μας και τι θα ζητήσουμε εμείς και όλα αυτά τα πράγματα, το οποίο εντάξει, σημαντικό είναι. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει, γιατί πέρασε στα ψηλά χτες αυτό,
0: ναι,
1: μία συνέντευξη που έδωσε η Μαρίν Λεπέν. Ναι. Η Μαρίν Λεπέν, λοιπόν, έδωσε μία συνέντευξη στους Financial Times, όχι σε οποιοδήποτε έντυπο. Και απείλησε, ναι, ότι αν βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επανεξετάσει τη συμμετοχή της χώρας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αν δεν κάνω λάθος, δίνει πάρα πολλά δις το χρόνο η Γαλλία.
0: Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία δεν είναι περισσότερα ούτως ή άλλως.
1: Θα το επανεξετάσει, ναι, και επίσης είπε ότι θα κάνει κατά κάποιο τρόπο μια πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, γιατί θεωρεί ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της Ευρώπης. Δηλαδή, διπλή απειλή, ναι, από τη γυναίκα η οποία φιγουράρει για επόμενη πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Γαλλία, έτσι.
0: Όχι μόνο φιγουράρει ως επόμενη, όλες οι δημοσκοπήσεις, ναι, δίνουν, ναι, στο δεύτερο, ναι, γύρο να είναι η Λεπέν και ο Μελανσόν.
1: Ναι, ναι. Ο Μελανσόν αντιευρωπαϊστής, η Λεπέν λαϊκίστρια και ακροδεξιά.
0: Ναι, αλλά έχω ακούσει διάφορους να λένε τώρα ανάμεσα στον έναν ή στον άλλον και να επιλέγουν, ας πούμε, ανάμεσα στα δύο. Καταλαβαίνεις τώρα αυτό, ναι, σε τι δίλημα βρίσκεσαι, ας πούμε, αν είσαι ένας πιο μετριοπαθής άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, με ξέρω εγώ κάποιες ήξι ιδέες, ας πούμε.
1: Πάντως, αν η Λεπέν δεν καταφέρει να βγει και αυτή τη φορά πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί το πολεμάει χρόνια, όσα χρόνια θυμόμαστε τον εαυτό μας.
0: Βέβαια.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι. Θα είναι serial loser.
0: Εντάξει, ναι, θα είναι.
1: Εντάξει, τώρα, όπως... μακάρι να είναι.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, το θέμα των εκλογών στη Γαλλία, όπως καταλαβαίνετε, μας αφορούν όλους. Όπως και οι εκλογές, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν ενδιάμεσες μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Δεν θα πέσει ο Τραμπ, δεν κρίνεται αυτό. Ο Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος για άλλα δύο χρόνια. Μετράμε αντίστροφα, όπως μετράμε για τα Χριστούγεννα, μετράμε και αυτό. Λοιπόν, δεν θα πέσει, αλλά στις ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να χάσει τον έλεγχο των δύο νομοθετικών σωμάτων, τουλάχιστον το ενός. Λένε τα προγνωστικά σίγουρα. Το ένα το χάνει σίγουρα, το ένα σώμα. Το άλλο παίζεται. Οριακά παίζεται να χάσει και το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Αν τα χάσει, θα θρομολογηθούν εξελίξεις στις ΗΠΑ, οι οποίες μας αφορούν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, ούτως ή άλλως.
1: Θα βλέπετε έτσι.
0: Δείτε τι γίνεται με την Ουκρανία, για παράδειγμα. Χθες το κύριο θέμα ήταν ότι είχαν μειώσει την ταχύτητα του ίντερνετ που μεταδίδει το Starlink, το σύστημα, το δορυφορικό του Elon Musk, και έτσι δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν κάποιες επιχειρήσεις. Το έλεγαν αυτό Ουκρανοί και το παραδέχτηκε ο ίδιος ο Elon Musk, λέγοντας μάλιστα ότι την ευθύνη γι' αυτό δεν την έχουμε εμείς, την έχει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε τι σημαίνει χαμηλώνω τις ταχύτητες στην διακίνηση πληροφορίας, ας πούμε, στην Ουκρανία? Ότι τα drones που στέλνω για να αναχαιτήσουν τα εχθρικά που έρχονται να βομβαρδίσουν τις πολυκατοικίες μου, τους πολίτες μου κτλ, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Τόσο απλά. Τους στερώ το δικαίωμα να αμυνθούν, γιατί βασίζονται ακριβώς σε αυτό το δορυφορικό σύστημα. το οποίο έχει ανοίξει μια ολόκληρη κουβέντα κατά πόσο είναι Φερέγγιος εκτός από το Starlink και οποιοδήποτε συνεργάτης από την Αμερική. Έχει ανοίξει τέτοια κουβέντα στο ευρύ κοινό, εν πάση περιπτώσει, που ασχολούνται με αυτά.
1: Πολλές κουβέντες έχουν ανοίξει.
0: Πολλές.
1: Να σας πούμε μια τελευταία εξέλιξη. Έχει πέσει, αν κινήσεις στο κέντρο της Αθήνας, επειδή πολλοί χρησιμοποιούν την Ηρώδο Αττικού για να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, για να βγουν κάτω στην. Στη Βουλιαγμένη, στην Καλλιρόη και τα λοιπά και προς το Καλλιμάρμαρο.
0: Και να πάνε προς οπουδήποτε, ναι. Πάνε από εκεί. Ναι.
1: Έχει πέσει ένα δέντρο μεγάλο στην Ηρώδο Αττικού, κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου και έχει κλείσει η Ηρώδο Αττικού. Μεγάλο μιλάμε δέντρο. Είδα δηλαδή τα πλάνα, τον κορμό. Δεν είναι κανένα δεντράκι, κανένα ρατζιά, ας πούμε, να έχει πέσει στον δρόμο. Είναι μεγάλο δέντρο. Λοιπόν, επίσης, χτες έγινε ένα σούσουρο φοβερό. Γιατί λέγανε ότι ο επικεφαλής του FBI. Αυτό δεν τον είχαν που χόρευε, τι έκανε.
0: Διάφορα πράγματα. Ναι.
1: Ναι. Ο επικεφαλής του FBI, τέλος πάντων, ότι βρίσκεται στη Μόσχα.
0: Ναι.
1: Και διαψεύστηκε αυτό και μάλιστα για να πείσουν ότι δεν είναι στη Μόσχα, τον δείχναν ότι είναι και καλά στη Βιρτζίνια. Σε μια εκδήλωση. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι παίζεται στο παρασκήνιο.
0: Παίζεται, θα σου πω πολύ, ναι, απλά τι παίζεται. Το είπε εφθαρσός σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι δυστυχώς χάνουμε από σύμμαχο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το λέω με τα λύπης, αλλά έχουμε χάσει. Δεν ξέρω ποιοι συμβουλεύουν τον Τραμπ, αλλά εξαιτίας αυτών, γιατί δεν ήθελε να έχει μετοπική με τον Τραμπ, εξαιτίας αυτών χάνουμε από σύμμαχο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό γίνεται πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Τώρα, το ότι γίνεται. Υπάρχει προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτείων και Ρωσίας είναι δεδομένο χρόνια τώρα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, ο οποίος λέει: άκου να δεις για τον Αχλαδόκομπο τι λέει.
1: Τι.
0: Την τουρκοκρατία, λέει ο αστικός μύθος.
1: Ναι.
0: Όταν οι Τούρκοι έκαψαν τον κάμπο που ήταν γεμάτος με ελαιόδαντρα,
1: ναι,
0: ένας βοσκός που ήταν στο Μαντρίτου ψηλά στην ανάληψη, είδε τον κάμπο να καίγεται και είπε: «Αχ, λαδόκαμπε».
1: Αυτό το «αχ, λαδόκαμπος», εγώ το έχω ακούσει ότι το είχε πει ένας Τούρκος, άλλος αστικός
0: μύθος. Λέει ένας
1: πασάς, ότι είδε από ψηλά τον «αχ, λαδόκαμπο». Τον κάμπο.
0: Λαδόκαμπος.
1: Ναι.
0: Αχ.
1: Αυτό
0: είπα. Λαδόκαμπε. Δεν το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν το κατάλαβα, γιατί εσύ το πες μία ενιαία.
1: Είπα, δεν είχε αχλάδια.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι. Και είδε, λέει, και εντυπωσιάστηκε ο Τούρκος και είπε: «Αχ, λαδόκαμπος». Αλλά τώρα ο Τούρκος πώς θα πει «αχ, λαδόκαμπος»?
0: Ξέρω εγώ. Ξέρανε ελληνικά κάποιοι.
1: Ναι, θα μου πεις, ναι.
0: Ναι. Άμα δεν πήγε ανταούλια ή εμείς ή αυτή, δεν θα πείσει κανέναν. Καλημέρα, παιδιά. Ποιος, παιδί μου.
1: Τι να πει.
0: Ποιος. Άμα δεν πήγε ανταούλια ή εμείς ή αυτή, δεν θα πείσει κανέναν. Για ποιον λέτε.
1: Η Λεπέν,
0: τώρα.
1: Μάλλον.
0: Η Λεπέν.
1: Ναι, η Λεπέν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Τώρα που πάτε ανταούλια,
0: ναι,
1: είδα χθες, ναι, το βίντεο που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, ναι, για πες.
1: Έβγαλε ένα βίντεο ο ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο θυμίζει σαν αυτά τα βίντεο που φτιάχνει η ομάδα αλήθειας,
0: ναι,
1: που δείχνει τι έλεγε κάποιος πριν και τι τώρα,
0: ναι,
1: το οποίο τα καταδίκαζαν αυτά, ναι, τα θεωρούσαν προπαγάνδα και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι, σε έναν βαθμό μπορεί να είναι. Ναι.
1: Ναι. Και φτιάξαν ένα αντίστοιχο βιντεάκι,
0: ναι,
1: το οποίο το βιντεάκι αυτό δείχνει βουλευτές, όλους τους βουλευτές που δεν έχουν παραδώσει τις έδρες τους,
0: ναι,
1: που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: είναι ανεξάρτητοι, αλλά στην Ελλάδα θέλουν να πάνε,
0: ναι,
1: τον Τσίπρα θέλουν να πάνε, και τους έδειχνε τι λέγανε πριν και τι τώρα.
0: Να σου πω ένα πράγμα όμως, ένα που μου έκανε εντύπωση.
1: Τι.
0: Ποιος τα έλεγε αυτά?
1: Τι ποιος τα έλεγε?
0: Ποιος έβγαλε το βιντεάκι αυτό?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι βουλευτές πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραδώσουν την έδρα του?
1: Χωρίς.
0: Το 2012 η κυρία Σακοράφα και ο κύριος Κουρουμπλής από το ΠΑΣΟΚ. Μεταπήδησαν χωρίς να παραδώσουν την έδρα
1: του. Σωστό,
0: τους.
1: Σωστό.
0: Το 2013 η κυρία Τζάκρη από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Το 2018 η κυρία Μεγαλοοικονόμου από την Ένωση Κεντρών.
1: Ναι.
0: Το 2019 ο κύριος Θεοχαρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Δανέλης από το Ποτάμι. Ο κύριος Ζουράρης Παπαχριστόπουλος, Κουντουρά και Κόκαλης από τους ανεξάρτητους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Και η κυρία Παπακώστα από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αν θέλετε.
0: Και το 2023 η Αδαμοπούλου και η Καδήμα από το Μέρα 25. Δηλαδή 13 άνθρωποι μπήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφτιαξαν την κοινοβουλευτική του ομάδα, έτσι, χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους, προερχόμενοι από άλλα κόμματα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι ο αναμάρτητος πρώτος τον Λίθο Βαλέτσο.
1: Σωστό.
0: Από την άλλη πλευρά, το ίδιο κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό και το ΠΑΣΟΚ τώρα. Το οποίο αποδέχεται τον κύριο Αποστολάκη, την,
1: ναι,
0: κυρία,
1: ναι,
0: ξέρω,
1: ναι,
0: εγώ,
1: ναι, ναι,
0: αυτή που λέγαμε που είναι αντιπρόεδρος του Κασελάκη, που επίσης είναι βουλευτής. Τους αποδέχεται. Χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που το κάνουν πάρα πολύ πια.
1: Είναι
0: το
1: έχουν
0: κάνει, αλλά το έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τώρα, ας πούμε, διαμαρτύρεται γιατί το κάνουν εις βάρος του. Αλλά όταν το κάνανε εις όφελός του, ήταν μια χαρά.
1: Άμα το έλεγες αυτό, ότι θα συνέβαινε στην πολιτική ζωή της Ελλάδας το 1980.
0: Καλά,
1: το 90.
0: Ναι.
1: Θα σε κοιτάζανε σαν ούφο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις,
1: θα σου λέγανε δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, με αυτά που οδηγούν όλα αυτά στο συμπέρασμα ότι λίγο πολύ όλοι οι ίδιοι είναι.
1: Ναι, στην έτσι, απαξίωση.
0: Στην απαξίωση.
1: Ναι.
0: Και η απαξίωση ποιον ωφελεί? Τον οποιοδήποτε λαϊκιστή που θα βγει και θα πει εγώ είμαι η ελπίδα και θα βγάλω. Τέλο. Επειδή μπορεί να παρεξηγηθεί τώρα το οτιδήποτε άλλο θα μπορούσα να πω, αλλά κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Οφελείται αυτό. Οφελείται οποιοδήποτε λαϊκιστής που τους δακτυλοδείχνει κιόλας και λέει: κοιτάξτε να δείτε τι κάνουν αυτοί. Αυτό.
1: Φυσικά. Φυσικά και ωφελείται. Είναι η χαρά του λαϊκιστή, η απαξίωση της πολιτικής. Δεν είναι...
0: Αυτό ναι, το θέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ.
1: Αυτό λοιπόν. Δεν κυριάρχησε χτες αυτό το θέμα.
0: Είναι δεικτικό του πολιτικού διαλόγου όμως και της συζήτησης.
1: Αυτό βέβαια.
0: Όπως και αυτό που σας λέγαμε χθες, ας πούμε, γιατί το βλέπουμε να αναπαράγεται από πάρα πολλούς. Ένα πράγμα που σας είπαμε χθες. Που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, σε συνέντευξη σε ένα κάπου στην Κρήτη,
1: ναι,
0: ότι εγώ δεν κυβέρνησα με τη δεξιά. Αλήθεια. Αλήθεια.
1: Εντάξει, τώρα τελευταία.
0: Το ανέλυνε τι. Τα λέγαμε χθες δηλαδή. Αλλά θέλω να πω, γράφεται από πάρα πολλούς σήμερα.
1: Τώρα τελευταία ξεχνάει κάποια πράγματα βασικά.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα πει ότι κάποιος άλλος έκλεισε τις τράπεζες.
0: Ναι, καλά.
1: Πιστεύω εγώ.
0: Ναι.
1: Όχι, μπορεί. Δεν ξέρεις.
0: Μπορεί.
1: Γιατί φέρνουμε πάντα την πραγματικότητα και το παρελθόν και το. Δεν ξέρω, στα μέτρα μας. Καταλαβαίνεις.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο από τη Σαμοθράκη. Με αέρα, αλλά ευτυχώς σταμάτησε η βροχή.
1: Επίσης, συνεχίζεται και η κόντρα.
0: Ποια κόντρα πάλι?
1: Ανάμεσα στην Ελλάς και στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Για το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
0: Μάλιστα.
1: Όπου η συζήτηση χτες ήταν αν είναι στην. Τι είναι αυτό, πολιτική επιτροπή ο κύριος Καρτερός ή δεν είναι, αν βγάλαν το όνομά του, αν δεν το βγάλανε, αν ήταν στη λίστα ή αν
0: χθες
1: δεν ήταν. Ναι, όχι, συνεχίζει.
0: Ήταν στη και... θέση 25.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι αν το αφαιρέσανε.
0: Ναι,
1: δεν το αφαιρέσανε. Ναι. Είχε γίνει κάποιο λάθος, λέει, και είχαν εξαφανιστήκαν 11 ονόματα.
0: Ήταν τυπογραφικό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
1: Τάιπο, γεια σας.
2: Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εδώ λέγαμε για τον κύριο Καρτερό. Αν
0: ναι,
1: που ήταν και δεν ήταν στο όνομά του στην
0: πολιτική
1: πλατφόρμα,
0: γραμματεία, πολιτική
1: στην πλατφόρμα
2: ήταν,
1: για...
2: ήτανε.
1: Ναι, και λέγανε μετά ότι το βγάλανε. Μετά έδωσε εξηγήσεις ο κύριος Χατζηγιαννάκης ότι δεν το βγάλανε, ότι δεν μπήκε κατά λάθος. Δεν μπήκε κατά λάθος το site το όνομά του και άλλων 10.
2: Όντως
1: και...
2: σήμερα είδα ότι γράφει στην τακτική του στήλη στην Εφημερίδα των Συντακτών,
1: ναι,
2: και μιλάει για την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σε πρώτο επιθυντικό.
1: Εμείς
2: είμαστε. Ναι.
0: Βέβαια, αφού είναι μέλος του καθοδηγητικού οργάνου.
1: Συνεδριάζουν μεθαύριο.
0: Βέβαια, είναι κάποιοι οι οποίοι λέγανε ότι δεν ξέρουμε ότι ήταν μέλος του καθοδηγητικού οργάνου, γιατί αυτό το καθοδηγητικό όργανο δεν έχει συνεδριάσει ποτέ.
1: Τώρα θα συνεδριάσει.
0: Ναι, αυτό.
3: Τώρα ξεκινάει.
0: Ναι, ρε, εγώ μαζί
3: σου.
0: Μαζί σου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τα συζητάμε.
1: Είναι φοβερή η κόντρα πια που υπάρχει. Ξεφύγει η κόντρα ανάμεσα Πασόκ και το κόμμα της
2: Ελλάδας.
1: Ναι, δεν μπορώ να το πω, παιδιά, δεν ξέρω.
2: Είναι, συγγνώμη, αλλά είναι πραγματικά ένα ζήτημα εδώ πολιτικής επιβίωσης το ποιος θα είναι δεύτερος.
0: Καλά, εντάξει, το παραλές και εσύ τώρα επιβίωσης.
2: Μισό λεπτό.
0: Απλά ο δεύτερος θα έχει ενδεχομένως ρόλο. Δεν θα σβήσει από το χάρτη. Αυτό,
2: ναι, ο δεύτερος. Ναι. Ο τρίτος θα έχει.
0: Τίποτα. Θα παραμείνει ένα κόμμα στη Βουλή. Ό,τι όπως είναι και τώρα πάρα πολλά.
2: Τι, δεν είμαι πολύ σίγουρο.
3: Θα διαγωνίζεται το δεύτερο.
0: Περί τη επιβίωση. Εσύ τι πιστεύει, ότι ο δεύτερο θα απορροφήσει τον τρίτο, ας πούμε, θα τον εξαφανίσει?
2: Όταν θα υπάρχει ο δεύτερο.
0: Ναι.
2: Θα υπάρχει, ας πούμε, πρώτο στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα έχει αυτοδυναμία. Εγώ πάω με βάση τη δημοσκοπή τελευταίο.
0: Με βάση τη δημοσκοπή. Ναι.
2: Αν κάτι αλλάξει, θα αλλάξει. Εντάξει, δεν αποφασίζει, ο λαό αποφασίζει. Πάει λοιπόν. Ο δεύτερο τι θα πει, παιδιά, τι θέλουμε όλοι εδώ πέρα που είμαστε στην αντιπολίτευση, να ανατρέψουμε την Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Τι πρέπει να κάνετε, πρέπει να στοιχηθείτε πίσω μου, γιατί εγώ είμαι δεύτερο.
0: Αν
2: μπορώ να τον ανατρέψω.
1: Ωραία. Ναι.
2: Και θα τεθούν διλήμματα εκ των πραγμάτων.
0: Βέβαια.
2: Και, γιατί αυτό θα θέσει. Ο τρίτο τι δίλημα θα θέσει. Τι θα πει.
0: Ότι δεν, θα είναι, ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί μέτωπο, ας πούμε, με τον δεύτερο. Εξαρτάται ποιο θα είναι ο δεύτερο. Πού να μπορεί να σου πει κάτι να πει.
2: Εγώ σου λέω ήταν ότι ο Τσίπρας ήταν ο Ανδρουλάκης. Τι θα πει μετά την επόμενη μέρα, Δευτέρα, την
0: Τρίτη. Πρόσεχε να δει τώρα. Για παράδειγμα. Αν αυτό συμβεί, πες με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεύτερη είναι η Ελλάς και τρίτο είναι το Πασόκ.
1: Yeah.
0: Το Πασόκ δεν είναι ένα κόμμα που θα πει αν δεν στοιχηθούμε εξαφανιζόμαστε, με την έννοια ότι είναι θεσμικό κόμμα. Έχει ρίζες. Έχει ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στο ένα, στο άλλο. Yeah. Το άλλο κόμμα ενδεχομένως θα μπορούσε να εξαφανιστεί. Αλλά το Πασόκ δεν είναι εύκολο να εξαφανιστεί τόσο εύκολα. Δηλαδή δεν εξαφανίστηκε όταν πήγε στο 4% με τον Βενιζέλο. Θα εξαφανιστεί τώρα που δεν είναι και σε τέτοια κατάσταση.
2: Βγαίνει, λοιπόν,
0: θα έχει λόγο να, βάλει, να λέει ότι εγώ θα βάλω τους όρους για να καθορίσω το παιχνίδι για το οτιδήποτε θα γίνει μετά. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω τι θα πει.
3: Έχει πρόβλημα ο αρχηγός, παιδιά, του τρίτου, για μένα, έτσι. Ο αρχηγός.
1: Ξεκάθαρα θα είναι,
3: εκεί θα είναι. Το κόμμα δεν ξέρω να θα έχει πρόβλημα, γιατί είναι αυτό που λέει ο Διονύσης. Δηλαδή, αν είναι το Πασόκ, θα μπει στη Βουλή και θα διαγωνίζεται το τρίτο, το δεύτερο.
2: Δεν λέω για Βουλή.
3: Αν πούμε ότι είναι.
2: Λέω να πάμε σε άλλες εκλογές. Έχει, δηλαδή, 29, τις δημοσκοπήσεις λέω. 29 είναι η Δημοκρατία, 17 η Ελλάς, 12 το Πασόκ.
0: Θα εξαρτηθεί, από,
2: θα
0: εξαρτηθεί από πάρα πολλά πράγματα, Κώστα μου, ακόμα και από το πώς θα διαχειριστεί τη δεύτερη θέση όποιος δεύτερος. Δηλαδή, αν μέχρι, αν μέχρι τις δεύτερες εκλογές ο δεύτερος δείξει την ενδεχομένως γνωστή αλαζονία ή κάτι άλλο ή οτιδήποτε άλλο ή δείξει ότι δεν έχει διάθεση για να προχωρήσουν κάποια πράγματα, μπορεί στις δεύτερες κάλπες ο τρίτος να γίνει δεύτερος. Δηλαδή άλλο, μπορεί να ανατραπούν
2: η
0: πράγματα.
2: Το βράδυ είναι τρίτος ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι,
2: τι θα πει ακριβώς.
0: Τι θα
2: βγει να πει τι.
0: Καταρχήν ενδεχομένως να πει παρετούμε.
1: Παρετούμε
0: να πει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
3: Θα το βρούνε ένα αφήγημα να πούνε.
0: Εγώ σου είπα το πιθανό ότι εγώ θα εγγυηθώ γιατί ο άλλος είναι αφαιρέγγυος. Το λέει ήδη από τώρα. Ότι ο δεύτερος. Ότι θα φτιαχτούν οι επόμενες διαδικασίες. Οι επόμενες λύσεις. Οι επόμενες λύσεις θα είναι με τη σφραγίδα τη δικιά μου. Αυτό θα πει.
1: Ναι.
0: Γιατί ο οποίος είναι ο μόνος που έχει πρόγραμμα, ο μόνος που έχει θέσεις, ο μόνος που έχει αυτό.
2: Για το καφέ στο Φίλιον το Σάββατο μεσημέρι.
0: Είναι πολύ πιθανόν, αλλά στο Φίλιον έχω πέρασει πάρα πολλές ώρες και έχω διαπαιδαγωγηθεί με αυτό.
2: Αυτό φαίνεται στο λόγο.
0: Σου απάντησα. Ωραία τυρόπιτα. Φίλιον, πολύ ωραία τυρόπιτα.
2: Πολύ καλή.
0: Πολύ καλή τυρόπιτα.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Και κρουασάν ωραίο. Ναι.
2: Αλλά αντίστοιχα και αν δεν είναι τρίτος Τσίπρας, παιδί μου, πάμε στις δεύτερες εκλογές, εγώ σου λέω. Ο πρώτος θα πει ψηφίστε με έναν αυτοδύναμο. Ο δεύτερος θα πει ψηφίστε με όλοι μαζί, στοιχηθείτε πίσω μου να ανατρέψουμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, και ο τρίτος θα πει ότι ο δεύτερος δεν είναι φερέγγυος για να στοιχηθούμε πίσω του.
2: Ναι.
0: Ο μόνος ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για να στοιχηθούν οι υπόλοιποι είμαι εγώ.
2: Με αυτό. Το 10%.
0: Βεβαίω.
2: Ναι.
0: Με το 10%.
1: Πάμε σε εκλογές.
0: Καταρχήν, εσύ βγάζει και ποσοστά κιόλας. Δεν, δεν έχει βγάλει μόνο ποιο είναι δεύτερο τρίτο, έχει βγάλει και τα ποσοστά. Είσαι δηλαδή, όχι προπέτη.
1: Εγώ τον πιστεύω. Όχι, εγώ τον πιστεύω τον Κώστα.
0: Ναι, εγώ δεν τον πιστεύω.
1: Σε
0: αυτό δεν τον πιστεύω.
1: Ναι.
3: Πάντως,
0: εγώ πιστεύω ότι οι διαφορές δεύτερου τρίτου δηλαδή θα είναι πολύ μικρές.
3: Θα είναι μικρές.
0: Ναι, θα είναι πάρα πολύ μικρές. Δεν θα είναι τέτοιες που θα δείχνουν κεφαλή καθαρή, α πούμε.
1: Το σήμερα το θυμίζω θα θέλετε.
0: Βέβαια, επαναλαμβάνουμε ότι όλα αυτά είναι ο πάνσοφος λαός, έτσι, αυτός τα κρίνει.
1: Παιδιά, έχετε καταλάβει εδώ μεταξύ ότι είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές και συζητάμε για τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: το
1: δηλαδή, αυτό το πράγμα όμως έχει πια. Δηλαδή,
3: το καλοκαίρι συζητάμε, νομίζω.
1: Ναι, όχι τόσο έντονα, όμως είναι σαν να έχουμε εκλογές σε δύο Κυριακές. Το συζητάμε.
2: Δεν ξέρεις τι φταίει που απέκλεισε με το τάξη τον ανασχηματισμό. Αλλιώς θα συζητάγαμε γι' αυτό. Αυτά ήταν διαγραμμένα μας θέματα. Εκλογές και ανασχηματισμός. Απέκλεισε. Δεν μας έβαινε.
0: Εμάς μας αρέσουν άλλα θέματα. Σήμερα, ας πούμε, συζητάμε με τους φίλους ακροατές τι σούπα, επειδή κρύωσε ο καιρός, τι σούπα θα τρώγαμε.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα.
1: Ναι,
0: ή εσείς το πρωί είδα το βίντεο που πρόβαλε η φίλη μας με τον προπονητή. Και την δημοσιογράφου που του έπαιρνε τη συνέντευξη.
3: Είναι εκεί.
0: Κουτουλούλη.
1: Κουτουλούλη μα.
0: Κουτουλούλη είναι φίλη μα. Ναι. Καταλαβες. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να συζητάμε τέτοια πράγματα γιατί είμαστε μακριά ακόμα από τις εκλογές. Αλλά τι να κάνουμε.
3: Τι σούπα προτείνουν οι ακροατές.
1: Πολλές.
0: Πάρα πολλές. Θες να σου πω ένα ενδεικτικό τώρα. Θα σου πω ένα. Όχι, δεν θα σου πω εύκολη. Θα
3: πέσουν, παιδί μου, μία.
0: Σούπα με ρεβίθια και καβουρδισμένο παστό μάνης.
2: Ρεβίθια, καβουρδισμένο παστό.
1: Ο Κώστας τον ιντρίγκαρε.
2: Εγώ το σκέφτομαι. σιγά.
0: Σούπα βελουτέλα χανικών με μια κουταλιά βούτυρο στη μέση. Μπόλικο πιπέρι και τριμμένο λαδοτήρι μυτιλίνης.
1: Πολύ βάζουν
3: και παστό μάνης.
0: Γιατί δεν σ' αρέσει το παστό.
1: Όχι, πολύ βάζουν και λουκάνικο δίπλα. Λένε χορτόσουπα με λουκάνικο.
0: Έναν ωραίο τραχανά και ένα λουκάνικο δίπλα.
2: Πώς λένε τη μακαρονάδα, η τσουχτή.
1: Τσουχτή,
0: τέλεια. Τέλεια, όνειρο. Ναι. Ναι. Όνειρο γιατί έχει και το αυγό και είναι και μακαρόνια και αυγό. Δηλαδή ναι. Παράδεισος.
3: Η πιο ναι. κλασική σούπα, νομίζω χειμωνιάτικη, είναι ναι. η κοτόσουπα.
1: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου.
3: Η οποία είναι και φάρμακο. Έτσι.
1: Είναι ωραία, είναι ωραία η κοτόσουπα.
3: Είναι,
1: ναι.
3: είναι το καλύτερο. Ναι.
0: Ξέρεις ότι πάρα πολλοί ναι. λένε ακριβώς αυτό, ότι τη νομίζουν φάρμακο και δεν θέλουν να τη φάνε για φαγητό. Σου λέει, α, θα αρρωστήσουμε, θα φάμε κοτόσουπα. Είναι πολύ που
1: είναι στο πρόγραμμα.
0: Αυτό. Ναι, καλέ.
1: Ναι, ούτω ή άλλω.
0: Σου λέει αλήθεια τώρα.
1: Όχι, εγώ τι μ' αρέσει.
0: Γεια σα, βγαίνουμε 8, 6 και 59 πάει.
2: Πάμε να μαγειρέψουμε.
0: Γεια σα. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Πάμε, Διονυσάκο και εμεί.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Βρυξέλλες και τη διήμερη σύνοδο κορυφή, στραμμένα τα βλέμματα στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική πρωτεύουσα με το αίτημα για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των δηληστηρίων αναμένεται να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και στήχησε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε μαζί με άλλα τρία στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Παράλληλα, παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. Στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν επίσης σφοδρές βροχοπτώσεις, 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση και την ίδια ώρα Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από την στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν ζητά πλέον στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να του επιτραπεί να επιβιώσει, καθώς όπως είπε δεν θέλει να δεχτεί νέες αμερικανικές επιθέσεις, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Μοντάνα. Ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει πλέον ναυτικό και αεροπορία, ενώ χαρακτήρισε τον Ιρανικό στρατό αποδεκατισμένο και ανέφερε ότι έχουν σκοτωθεί διαδοχικά στελέχη της ηγεσίας της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί πολύ σύντομα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, 15 έχει ο μήνας, λίγο μετά τις 7. Είμαστε μαζί μέσα από τις συχνότητες 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για να περάσουμε την πρώτη στην ουσία, ώρα του τοπικού μας προγράμματος, τοπικού περιφερειακού προγράμματος, μια και αυτή την ώρα, όπως είπα, είμαστε συνδεδεμένοι 4 περιφερειακοί σταθμοί, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας, αλλά και Σερών. Μεγάλη πρωινή μας παρέα. Νέα θα μάθουμε από την Κομοτηνή με την Βασιλική Μαχαίρα που θα έχουμε στη συντροφιά μας, την Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, αλλά και τη Δέσποινα Γεννακίδου από Σέρες. Χρόνια πολλά στον Λουκιανό και την Λουκιανή που γιορτάζουν σήμερα. Λουκιανός, για να δούμε, Λουκιανού ιερομάρτυρος, από το όνομα Λούσιους, λατινικό όνομα Λούσιους, Λούκιος στα ελληνικά, που προέρχεται η συγκεκριμένη λέξη, και Λουκιανός είναι αυτός που προέρχεται από την οικογένεια των Λουκίων. 15, όπως είπα, σήμερα το θερμόμετρο στους 11 βαθμούς εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Αναμένουμε να ανεβεί λίγο περισσότερο από τις προηγούμενες μέρες, αρκετά θα έλεγα, μια και ελπίζουμε ότι θα αγγίξει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά, ρίχνοντας μια ματιά, θα δούμε ότι η ελάχιστη εδώ για την πόλη ήταν στους 10 βαθμούς, όπως επίσης και στο Δημότυχο, στους 8 στα Δίκαια, κατεβαίνοντας το Σουφλί στους 11. Στα Παραθαλάσσια, εννοείται, στην πρωτεύουσα του νομού, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Εκεί το θερμόμετρο είναι στους 14, στους 14 και στην Σαμοθράκη. Στην Κομοτηνή, εκεί, λίγο πάνω από τους 14 βαθμούς Κελσίου. Τόσο έχει και η Καβάλα. Λίγο πιο πάνω, βέβαια, στη Δράμα σχεδόν στους 8 το θερμόμετρο. Και Σέρες 7,5. Βλέπουμε ότι είναι λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία εκεί. Θα μας πούν, βέβαια, και οι κυρίες που θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί τους λίγο αργότερα, πώς τους ξημέρωσε. Εδώ πάντως με σύννεφα ξημερώνει. Θα δούμε αν... Ελπίζουμε ότι θα έχει ηλιοφάνεια, γιατί αυτό μας δείχνει ότι θα έχει μια σχετική ηλιοφάνεια σήμερα, αρκετά συννεφάκια, αλλά μετά από μερικές ημέρες θα δούμε και τις αχτίδες του ηλίου. Τώρα, όσον αφορά τα φαινόμενα, αυτά για σήμερα τουλάχιστον δεν προβλέπεται κάτι, από ό,τι φαίνεται. Έχει περάσει όλο αυτό το κύμα, το οποίο πιθανόν, ναι, το Σάββατο, αύριο Παρασκευή αλλά και Σάββατο, σε κάποιες περιοχές της υπηρετικής χώρας αλλά και της νησιωτικής, η Θράκη, από ό,τι φαίνεται, γενικότερα μάλλον, ναι, η Θράκη, γιατί στην Δράμα, Καβάλα και αυτά, θα έχει και Σέρες, τουλάχιστον αύριο φαίνεται ότι κάτι κάνει την εμφάνισή του πάλι σε βροχοπτώσεις. Όλα αυτά όμως σε λιγάκι, για να δούμε τι άλλο έχουμε σήμερα, γιατί βλέπω αρκετά όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας. Διεθνής ημέρα αγρότησας, Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Τώρα να τα δούμε ένα-ένα, κάποια από αυτά που προλαβαίνουμε. Έχουμε χρόνο λίγο στην διάθεσή μας.

Το θέμα με τη φωνή, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζει να υπάρχει. Δεν έχει βελτιωθεί. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, δεν έχει ξεπεραστεί το. Λίγο θα με δυσκολέψει σήμερα και εσάς πιθανόν να σας ενοχλεί ακούγοντάς το. Αλλά αυτό διαθέτουμε σήμερα. Δυστυχώς λείπει και ο Γιάννης που βοηθάει την κατάσταση. Οπότε μαζί θα πορευτούμε μέχρι τις 8. Σας είπα ότι είναι η Διεθνή ημέρα αγρότησας η σημερινή. Και να πούμε ότι καθιερώθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 18 Δεκέμβρη του 2007 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου, έτσι για να υπενθυμίζει τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή και την αγροτική κοινωνία εν γέννη, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και την Διεθνή Σημέρα Πιστωτικής Ένωσης. Ναι. Η οποία βέβαια είναι από τους πιο παλιούς εορτασμούς αυτού του είδους, μια και καθιερώθηκε το 1948 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Πιστωτικής Ένωσης, που συσπηρώνει τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα όλου του κόσμου και γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η-5η του Οκτώβρη. Τυχαίο λοιπόν ότι πέφτει στις 15 του μήνα. Σκοπός λοιπόν είναι να εξάρει τις αρετές του συνεταιριστικού τραπεζικού συστήματος που ανήκει στους πελάτες του, το οποίο είναι περισσότερο επιφυλακτικό απέναντι στους κινδύνους και δεν οδηγείται από την απέτηση να δημιουργηθούν κέρδη για τους επενδυτές και έκτακτα επιδόματα για τους διαχειριστές. Έχουμε και άλλες ημέρες, όπως του Λευκού Μπαστουνιού, η Μέρα Υγείας του Μαστού, Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε σε λιγάκι, γιατί έχουμε την Βασιλική Μαχαίρα στην Κομωτινή που δεν θέλουμε να την καθυστερήσουμε. Οπότε θα περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και σε λιγάκι θα συνομιλήσουμε μαζί της, να μάθουμε και τα νέα από την περιοχή εκεί της Ροδόπης γενικότερα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας τραγούδι και επιστρέφουμε σε λιγάκι με την Βασιλική Μαχαίρα.

0: Και είμαστε ήδη στην Κομωτινή. Έχουμε μαζί μας την Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Χέλεν.
0: Πώς είστε σήμερα?
1: Έχει κοπάσει αυτός ο αέρας, αφού φύσηξε, ξεφύσηξε και έσκασε στο φύσημα. Και έχει ρίξει κάτω κάδους, έχει ρίξει κλαδιά, έχει ρίξει ελιές.
0: Ναι.
1: Που τις περιμέναμε τις ελιές και τις βλέπαμε και τις καμαρώναμε που ήταν φορτωμένες με καρπό. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς, πόση ζημιά έκανε αυτό το δυνατό φύσιμο. Φυσικά είχε κλείσει και η Εγνατία Οδός.
0: Ναι, είχα δει την ανακοίνωση, ναι.
1: Για τα φορτηγά ανά των 3,5 τόνων. Τώρα, αυτό πώς γίνεται ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος να κλείνει για αυτό το λόγο, λόγω των ισχυρών ανέμων, και να ισχύει, να είναι περισσότερο ασφαλές το παλαιότερο οδικό δίκτυο, αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ξέρω, μήπως λόγω της ταχύτητας που αναπτύσσεται στο παλαιό οδικό δίκτυο.
1: Φτιάχτηκε ένα σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, φτιάχνεται για όλες τις καιρικές συνθήκες.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Πληρώνουμε διόδια για όλες τις καιρικές συνθήκες. Αν είναι για λόγους ασφαλείας να πηγαίνουμε από το παλιότερο δίκτυο, να πηγαίνουμε κάθε μέρα από το παλιότερο δίκτυο και δεν θα πληρώνουμε και διόδια. Αυτά έπρεπε να έχουν προβλεφθεί, να έχουν μπει ανεμοθώρακες. Να είναι ένας αυτοκινητόδρομος που δεν θα κλείνει επειδή φυσάει αέρας, όσο και δεν ξέρω και εγώ, δεν υπογώ να φυσάει πάνω από 13-12, ξέρω και εγώ, δεν ξέρω πόσο. Λοιπόν,
0: έχεις δίκιο σε αυτό που
1: να
0: λες.
1: Το πω.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Έχω δίκιο, αλλά αν έρθω τα βήματα από τις περιπτώσεις που έχω δίκιο, δεν θα ήμουν να δω. Λοιπόν, τώρα, να πούμε ότι ξεκίνησαν οι πρώτες παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά σήμερα, 15 Οκτώβρη, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να σημειώνονται στην περιοχή μας πολύ νωρίτερα φέτος το φθινόπωρο. Άλλες φορές βάζαμε πετρέλαιο, τα αφήναμε τον 15 Οκτωβρίου που βάζαμε πετρέλαιο. Ανάβαμε τον Νοέμβριο. Αυτό το τριήμερο, ο καιρός του Οκτώβρη ήταν σαν Νοέμβρης. Νοεμβρίου.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, στην περιοχή μας κυμαίνεται από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, με τα μάτια στραμμένα βέβαια στα μέσα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Σε εσάς δηλαδή τα βενζινάδικα έχουν βγάλει την τιμή? Δηλαδή περνάς και βλέπεις?
1: Όχι ακόμα. Σήμερα θα μας την ανακοινώσει την τιμή. Αλλά εκεί θα κυμαίνεται περίπου.
0: Ναι,
1: πάνω
0: γιατί
1: κάτω.
0: Και εγώ τώρα που ερχόμουν λέω μήπως κάποιος είχε, αλλά όχι, δεν υπάρχει.
1: Όχι. Πάνω κάτω εκεί. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, η σημερινή ημέρα έχει καθιερωθεί και ως παγκόσμια και εθνική ημέρα του Λευκού. Συγγνώμη, αλλά είμαι και εγώ επηρεασμένη
0: ακούγεται.
1: Από το... Μπράβο. Από το καιρικό αυτό σκηνικό. Η ημέρα αυτή αποτελεί μια σημαντική ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των ατόμων με οπτική αναπηρία, αναφορικά στην προσβασιμότητα, όπως αυτή συνεπάγεται την αυτόνομη και ασφαλή μετακίνηση των ατόμων αυτών. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης τονίζει σε σχετική της ανακοίνωση την ανάγκη της ύπαρξης μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία κάθε άνθρωπος απολαμβάνει στις ευκαιρίες και ανεμπόδιστη πρόσβαση στους δημόσιους χώρους, στις υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στον πολιτισμό και στην ενημέρωση. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή ημέρα, ζητούν να σέβονται οι οδηγοί, να σεβόμαστε όλοι μας τους οδηγούς όδευσης. Μιλάμε για εκείνες τις κίτρινες λωρίδες στα πεζοδρόμια και να μην τοποθετούν σε αυτά διάφορα εμπόδια όπως τραπεζοκαθίσματα. Να μην σταθμεύουν οχήματα πάνω σε πεζοδρόμια και ράμπες όπου είναι και το μέρος της πρόσβασης. Να γίνεται άμεσα η αποκατάσταση των φθαρμένων πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, να υποστηρίζουν έμπρακτα την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, επαγγελματική και πολιτιστική ζωή. Επισημαίνεται δε η τοποθέτηση των ηχητικών σημάνσεων στους φωτεινούς σηματοδότες που έγινε στην πόλη της Ξάνθης πριν από ένα μήνα και θα συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην χρήση του λευκού μπαστούνιου. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως της σωστής χρήσης του λευκού μπαστούνιού για ένα άτομο με οπτική αναπηρία είναι και η εκπαίδευσή του από εξειδικευμένους εκπαιδευτές κινητικότητας και προσανατολισμού. Τώρα, φεύγουμε από αυτό και πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία σε όλη την περιφέρεια έχουν συσταθεί όργανα, κάτι σαν νομαρχιακές οργανώσεις, πυρήνες, οι οποίες οργανώσεις αυτές έχουν ξεκινήσει και κάνουν τις επαφές τους και δίνουν το παρόν στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Να πούμε ότι εδώ στην Ροδόπη έκαναν επαφές με ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και το μήνυμα, δεν ξέρουμε τι γίνεται, αλλά δεν μας βλέπουν, δεν μας ακούνε εμάς εδώ στη Ροδόπη και στη Θράκη. Και η νέα συντονίστρια λοιπόν της Ελλάς εδώ στην Ροδόπη, κυρία Ευαγγελία Κόλλα, δεσμεύτηκε και βέβαια είναι ένας νέος άνθρωπος ότι θα μεταφέρει όλα αυτά τα αιτήματα, αλλά κυρίως ότι αυτά θα μεταφέρονται στα στελέχη του κινήματος, κόμματος, ούτως ώστε έτσι για να γίνεται και η πίεση πολύ πιο, να είναι πιο ισχυρή και μέσα από αυτό να βγαίνουν και αποτελέσματα. Δηλαδή θα είναι πιεστική η ίδια στα ίδια στελέχη του κόμματος για την μεταφορά των ζητημάτων αυτών. Παρέμβαση προς τον Δήμαρχο Κομωτινής κάνει κάτοικος του οικισμού Ηφαίστου, ο κύριος Γιασάρ Χασάν, ο οποίος είναι και γενικός χειρουργός, διαμαρτυρόμενος για το γεγονός πως εδώ και 3 χρόνια ο οικισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με συνεχείς εργασίες, υπάρχουν λακκούβες στους δρόμους, λάσπη όταν βρέχει, αποσπασματικές αποκαταστάσεις γίνονται και εδώ και 3 χρόνια οι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση, προβλήματα καθαριότητας και ερωτήματα για τον φωτισμό. Η πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Μαρία Μιχαλοπούλου και η αντιπρίτανης συμμετείχαν στη συνάντηση των 9 εταίρων της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας, η οποία έλαβε χώρα από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου στην Νορβηγία. Να πούμε ότι στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και διασφάλισης ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε η πορεία προς την υλοποίηση της ανάπτυξης ενός συστήματος δικτών, το οποίο θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή αυτή Πανεπιστημιακή Συμμαχία, ένα σύστημα δικτών μέσω του οποίου θα υιοθετήσει για τη συστηματική παρακολούθηση και αποτίμηση της προόδου της σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει. Η Περιφέρεια μέσω του Μηχανισμού Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την έρευνα και την καινοτομία σε συνεργασία με το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης διοργανώνουν και το εμπορικό και το βιομηχανικό, το Επαγγελματικό Βιοτεχνικό και το Εμπορικό Βιομηχανικό. Έχουμε αυτή τα 2 επιμελητήρια εδώ στην Ροδόπη. Μία λοιπόν ημερίδα τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 5.30 στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Η εκδήλωση έχει ως στόχο να φέρει πιο κοντά επιχειρηματικά και το επιχειρηματικό και το ερευνητικό οικοσύστημα της Ροδόπης, να αναδείξει τις δυνατότητες συνεργασίας επιχειρήσεων, μπλα μπλα μπλα μπλα, τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω, να σου πω για τον Ροταριανό Όμιλο Κομωτινής που διοργανώνει μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο 24 του Οκτώβρη στη Λέσχη Κομωτινέων. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής και της 2475 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρη, ελπίζω να το λέω σωστά, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της πολιομιελίτιδας. Αυτά, Χέλεν.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλική.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να έχεις μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια. Επίσης. Και σε εσένα. Πάμε να θυμηθούμε κάτι από Βασίλη Παπακοσταντίνου.

στο τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις ετήν.

και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δυο φίλου σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νοσώ, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Και πίσω, αρκετά πίσω, 1984, η χρονιά που πρώτο κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό, ήταν στο δίσκο του Διαίρεση. Μετρήστε χρόνια λοιπόν, δεν θα σας πω το νούμερο. Πάμε να συνεχίσουμε, με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, γιατί αφήσαμε και άλλα πράγματα που έχουμε. Σας είπα ότι είναι Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιού. Έτσι λοιπόν η 15η Οκτώβρη έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ημέρα γιορτασμού του Λευκού Μπαστούνιου, με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Η ιστορία λοιπόν του Λευκού Μπαστούνιου ξεκινά μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από τον οφθαλμίατρο Ρίτσαρντ Χούβερ, ο οποίος πρώτο χρησιμοποίησε ένα μακρύ καλάμι για τη βοήθεια της κίνησης των τυφλών βετεράνων του πολέμου. Και εδώ βέβαια υπάρχουν, θα δείτε στα πεζοδρόμια, στα καινούργια πεζοδρόμια, υπάρχουν τα πλακάκια που διαφέρουν, αυτά με τις γραμμές, τα οποία θεωρητικά είναι για να βοηθούν τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης και τη χρήση μπαστούνιου. Μόνο που όταν τοποθετούνταν τα περισσότερα από αυτά, προφανώς αυτοί που τα βάζαν δεν ήξεραν, γιατί κάποια καταλήγουν σε δέντρα, σε κολόνες ή σε κάποιο κενό του πεζοδρομίου. Πάμε να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ημέρες. Ημέρα Υγείας του Μαστού, επίσης η σημερινή. Ενημερωτική καμπάνια που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 15 του Οκτώβρη για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, οργανώθηκε

του και την σπουδαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού που σώζει ζωές. Εδώ επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση. Τα διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι ένας άνδρας για κάθε 100 γυναίκες με καρκίνο του μαστού θα παρουσιάσει και αυτός καρκίνο του μαστού. Συνεχίζουμε με την Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριού, η οποία γιορτάζεται από το 2008 στις 15 Οκτώβρη κάθε χρόνο. Νομίζω το πώς να πλένουμε σωστά τα χέρια μας, μας έγινε συνήθεια στην περίοδο του COVID, τότε που έπρεπε να είναι σχολαστικό το πλήσιμο των χεριών και τα επακόλουθα που είχε με τα αντισηπτικά και τα δεν συμμαζεύεται, αλλά νομίζω ότι γενικότερα από τότε μας έμεινε η συνήθεια, όχι να πλένουμε τα χέρια μας, το πώς να τα πλένουμε, δηλαδή βελτιώθηκε και ο τρόπος. Η πρωτοβουλία ανήκει στη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για το πλήσιμο των χεριών που συσπηρώνει δημόσιους φορείς και γνωστές πολυεθνικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που κατασκευάζουν προϊόντα ατομικής υγιεινής. Στόχος των τεμνευστών της που έχουν την υποστήριξη του ΟΗΕ είναι η διαφώτιση και η κινητοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο για να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι. Μια καθημερινή και απλή δραστηριότητα που σώζει ζωές κυρίως στον τρίτο κόσμο. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, το πλήσιμο των χεριών με σαπούνι μειώνει κατά 50% τις πιθανότητες να προσβληθεί κάποιος από μολυσματικές ασθένειες που στις φτωχές χώρες του πλανήτη συχνά είναι και θανατηφόρες. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και τα υπόλοιπα να τα δούμε σε λιγάκι.

Και έτσι, για να ολοκληρώσουμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, να δούμε ότι στον Καναδά αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η ημέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την παιδική θνησιμότητα. Στη Βραζιλία γιορτάζουν την ημέρα του δασκάλου σήμερα και επίσης έχουμε Εθνική ημέρα μανιταριών και αν δεν κάνω λάθος, τώρα κοντά είναι η γιορτή των μανιταριών στην Δαδιά. Θα δω αν μπορέσω, γιατί κάπου είδα και την αφίσα. Γιατί κάθε χρόνο γίνεται εκεί στο χώρο. Ναι, 16η γιορτή μανιταριού στο δάσος της Δαδιάς. Έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, έτσι, για σας που θα βρεθείτε εδώ και όσοι είστε εδώ. Είναι μια καθιερωμένη γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο. Έχει εξορμήσει το δάσος για την αναζήτηση και συλλογή άγριων μανιταριών με τη συνοδεία ειδικών και έμπειρων μανιταρόφιλων. Μανιταρογεύματα, δωρεάν δοκιμές γευστικών πιάτων και συνταγών με βάση το μανιτάρι, φτιαγμένα από εξειδικευμένους σεφ, ενημέρωση και σεμινάρια, αλλά και παράλληλες δράσεις όπως ζωντανή παραδοσιακή μουσική, χορός και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά. Δέστε τις ημερομηνίες, μην τις ξεχάσετε. Και είναι Σαββατοκύριακο άλλωστε, είτε Σάββατο είτε Κυριακή. Νομίζω την Κυριακή που κορυφώνονται έχει και τα χορευτικά και τις περισσότερες εκδηλώσεις, αλλά αν είστε ελεύθεροι Σαββατοκύριακο 31 και Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, καλά είναι να το εκμεταλλευτείτε. Και για να δούμε, θα δούμε λίγο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που, να κάνουμε μια στάση δηλαδή εκεί στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ανοίγει η διάθεσή του στην ουσία σήμερα. Έχουμε δει πόσο θα ανοίξει, βέβαια από περιοχή σε περιοχή παίζει, δηλαδή το 1,50 δεν είναι σταθερό για όλες τις περιοχές, γιατί υπάρχουν και τα μεταφορικά από τα δηληστήρια προς τις υπόλοιπες περιοχές που διαμορφώνουν εκεί μια διαφορετική τιμή. Λίγο περισσότερο συνήθως στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Να πούμε, είπαμε τις προηγούμενες μέρες για τα εισοδηματικά κριτήρια, όμως αυτό που στην ουσία το επίδομα θέρμανσης, γιατί είναι κάτι... Το δικαιούται κάποιος εφόσον κάνει την αίτηση για να πάρει το επίδομα θέρμανσης. Τώρα, το ύψος του επιδόματος, όπως είδαμε, διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ My Thermancy αναμένεται να ανοίξει περίπου στις 10 Νοεμβρίου. Πάντα ανοίγει πιο μετά σε σχέση με την διανομή του πετρελαίου. Αυτό βέβαια δεν σας επηρεάζει σε κάτι. Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας και η αίτηση γίνεται αργότερα. Δεν είναι κάτι που χάνετε. Απλά νομίζω ότι υπάρχει ένα περιθώριο μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις. Γιατί καλά είναι και ακόμη να μην είστε σίγουροι αν θα πάρετε πετρέλαιο, αλλά παρόλα αυτά το δικαιούστε. Κάντε την αίτηση. Και αν δεν το πάρετε, δεν θα πάρετε και την επιδότηση, γιατί μετά χάνεται η προθεσμία και δυστυχώς δεν μπορείτε να πάρετε ούτε το επίδομα θέρμανσης. Πολλά νοικοκυριά λοιπόν θα ωφεληθούν διπλά σύμφωνα με το άρθρο, καθώς θα λάβουν και την επιδότηση στην Αντλία αλλά και το επίδομα θέρμανσης, αυτό που σας είπα συμπληρωματικά. Η έκπτωση στην Αντλία μειώνει την τιμή για όλους τους καταναλωτές που αγοράζουν το πετρέλαιο κατά το διάστημα εφαρμογής της, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, αυτό το 1,50 δηλαδή, ενώ το επίδομα θέρμανσης χορηγείται ξεχωριστά κατόπιν αίτησης σε όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Έτσι, οι δικαιούχοι μπορούν να υποφεληθούν και από τις δύο ενισχύσεις.
Αυτά λοιπόν για το επίδομα θέρμανσης. Έχετε το νου σας. Η προκαταβολή δεν αναφέρεται ότι θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Απλά θα είναι αυξημένο το ποσό της προκαταβολής, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αυξάνεται από το 50 στο 65%. Αυτά τα όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.

0: Έχουμε πάει σε ΕΡΕΣ, έχουμε εκεί στην, μαζί μας την Δέσποινα Γιαννακίδου στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τις ΕΡΕΣ. Πώς είστε?
0: Καλά, καλύτερα.
1: Καλύτερα, καλύτερα, ωραία. Από καιρό πώς είμαστε?
0: Προσπαθεί να βγει ήλιος.
1: Και εδώ τα ίδια. Μάλλον σταμάτησε, τα καταφέρνει εδώ όμως.
0: Σταμάτησε η βροχή.
1: Ναι.
0: Και κάνει μια προσπάθεια.
1: Και εδώ τα ίδια, αλλά νομίζω ότι θα επικρατήσει τελικά ο ήλιος.
0: Και εγώ έτσι
1: θα έχουμε μια πιο λαμπερή μέρα σήμερα.
0: Λοιπόν,
1: καλοδεχούμενοι να είναι, όπως και να είναι. Πάμε τώρα το ταξί, την περιήγησή μας στο χώρο της ενημέρωσης. Τέλος στην ολιγοήμερη ταλαιπωρία των Σεραίων, καθώς ο ξωνικός τομογράφος στο νοσοκομείο Σερών είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω σοβαρής τεχνικής βλάβης. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή Δημήτρη Μπαλαξή, η βλάβη έχει αποκατασταθεί και το μηχάνημα λειτουργεί κανονικά, εξυπηρετώντας, με συγχωρείτε, ήδη από χθες τα προγραμματισμένα ραντεβού. Για το διάστημα που διήρκησε η βλάβη, με απόφαση της διοίκησης για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασθενών, γινόταν η διακομιδή τους με ασθενοφόρα σε ιδιωτικά εργαστήρια του νομού με έξοδα εξ ολοκλήρου του νοσοκομείου. Να πάμε, Λένη, όπου να σας πω ότι στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για την αποκατάσταση ποιότητας του πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Λευκώνα. Η εγκατάσταση των μονάδων επεξεργασίας ολοκληρώνεται, ενώ προχωρούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και η δοκιμαστική λειτουργία τους. Υπενθυμίζω ότι το πρόβλημα στην υδροδότηση τοπικής κοινότητας προέκυψε μετά τον εντοπισμό αυξημένων συγκεντρώσεων ουρανίου, γεγονός που οδήγησε στην απαγόρευση χρήσης νερού εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για την πορεία των έργων ενημερώθηκαν χθες το μεσημέρι οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας, έπειτα από αίτημα του Προέδρου Ιωάννη Ανδρονικίδη και των μελών τοπικού συμβουλίου. Την ενημέρωση έκαναν η Δήμαρχος Σερών, η οποία είναι και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, η κυρία Βαρβάρα Μητυλιάνκα, η αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, η κυρία Δέσποινα Χατζηγαβρή, ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Αφαρίκας και ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Ιπποκράτης Τσινίογλου. Στη συνάντηση, να σου πω, παρουσιάστηκαν η πρόοδος των παρεμβάσεων και τα επόμενα βήματα για την ασφαλή λειτουργία των μονάδων αντίστροφης όσμωσης, καθώς και η εξέλιξη του έργου της αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης. Τώρα, μια σπουδαία αθλητική διοργάνωση θέτει τις ΕΡΕΣ στο κέντρο του Διεθνούς Αθλητικού Ενδιαφέροντος, αφού από χθες Τετάρτη φιλοξενείται το 11ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών, με το 3ο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών, καθώς και ο Ανοιχτός Αγώνας Προσανατολισμού Open. Συνολικά λοιπόν 70 αθλητές και αθλήτριες από 17 χώρες συμμετέχουν στη διοργάνωση, η οποία προάγει τη διεθνή συνεργασία και αναδεικνύει τις αξίες της ισότητας, της συμπερίληψης και βεβαίως της ευγενούς άμυλας. Η τελετή έναρξη έγινε χθες, ευτυχώς βοήθησε και ο καιρός. Το πρόγραμμα τώρα γενικότερα περιλαμβάνει αγώνα μεσαίας απόστασης στο 14ο χιλιόμετρο Σερών Λαϊλιά, στο χιονοδρομικό δηλαδή, αγώνα μεγάλης απόστασης στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου, ανοιχτό νυχτερινό αγώνα στη Χρυσοπηγή και σκυτελοδρομία στο χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης αγωνίσματα στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάμε στο Διπεθέ Σερών. Μια ακόμη αξιόλογη θεατρική παραγωγή υποδέχεται αυτή την εβδομάδα το Διπεθέ Σερών. Την Παρασκευή λοιπόν 16 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ, αύριο, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Το δείπνο των ηλιθίων», η εξεπέραστη κωμωδία του Francis Weber. Με κεντρικό τώρα θεματικό άξονα τη μυθολογία και το αρχαίο δράμα, το Διπεθέ Σερών εγκαινιάζει ένα νέο πρωτοποριακό κύκλο εργαστηρίων με τίτλο «Από τον μύθο στη σκηνή», στα ίχνη των μύθων, επιχειρώντας μαζί με τους συμμετέχοντες των εργαστηρίων να αναδείξει και να ξετυλίξει το νήμα που συνδέει το χθες με το σήμερα. Θυμίζω, Ελένη, ότι σήμερα είναι η εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ξεκινά στις 9 η ώρα το πρωί και ολοκληρώνεται στη 1 περίπου το μεσημέρι στη Λέσχη Αστυνομίας Σερών. Και να πούμε ότι από τις 7.30 η ώρα το πρωί έχει σημειωθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην κοινότητα Σκοτούσας και θα διαρκέσει έως τη 1 η ώρα το μεσημέρι.
0: Αρκετές ώρες.
1: Ναι, αρκετές ώρες, ναι. Για προγραμματισμένες εργασίες, έτσι είναι προγραμματισμένοι.
0: Ωραία, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σου εύχομαι να έχεις και εσύ μια όμορφη μέρα. Καλή
1: σου μέρα. Επίσης, Ελένη.
0: Για να έχουμε λίγο χρόνο, καλύτερα όμως να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα έτσι, της σημερινής ημέρας ή όχι. Ας ακούσουμε καλύτερα ένα τραγούδι. Ναι, είμαι πολύ σταθερή στις αποφάσεις μου σήμερα, μπορώ να πω. Οπότε ας ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και έτσι να χαλαρώσουμε λίγο και θα δούμε τα γεγονότα σε λιγάκι, αρκεί βέβαια να θέλει να παίξει.

τι μπορείς να πεις και για αυτό το τραγούδι, εκτός το ότι πρέπει να αναφερθείς στους δημιουργούς του. Μάνος Λοΐζος σε μουσική, στίχη Πυθαγόρας, και ήταν 1979 και το ακούσαμε βέβαια από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Για να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο, 533, και ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βάνδαλους φιλογερμανικής προελεύσεως. 1837, ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, ήταν το Σχολείο των Τεχνών. 1902, ο γερμανικός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο Disco. Το 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 και το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 και ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Ήταν το 70 π.Χ. όταν γεννήθηκε ο Βυργίλιος, Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του «Η Ενιάδα». 1810, η χρονιά που γεννήθηκε ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και Μέγας Ευεργέτης, το πιο γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στην ανέγερση του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το 1950 γεννήθηκε ο Έλληνας συγγραφέας Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Μια μέρα σαν και αυτή, το 1564, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος γιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τον τίτλο «Πέρι της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος». 1964 και φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway, ο Κόουλ Πόρτερ. Και μια μέρα σαν και αυτή, το 1980, πεθαίνει ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού, προς τιμήν του και το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν τη σημερινή ημέρα. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Εμείς θα είμαστε μαζί και το πρωί της Παρασκευής λίγο μετά τις 7. Καλή σας ημέρα!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα του 27. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα, ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική Πρωτεύουσα με το έτοιμα για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται σήμερα στην αγορά περίπου στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που καλύπτουν ο κρατικός προϋπολογισμός και τα διελιστήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός για την εφαρμογή αφορολόγητου του καθεστώτος στο πετρέλαιο για τους αγρότες απευθείας στην Αντλία μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπή αγροτών. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες οι καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από τις 9 το πρωί έρεται το απαγορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα με εξαίρεση το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι. Αντίστοιχα ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαυρίου. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός, Εντιράμα, δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται. Ο Τραμπ δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των Αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
2: η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών.
3: Σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε 2 υπερμαραθώνιους, σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδων και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Σερών.
7: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη. Θα ξεκινήσω από Αλιστράτη σήμερα. Μια μεγάλη καλημέρα στην Αλιστράτη. Τώρα μην μου πείτε πάλι Αλιστράτη θα πας. Τι να κάνουμε, εντάξει. Όλος ο νομός είναι ωραίος. Η Αλιστράτη έχει ξεχωριστά πράγματα που μπορούσε να παρουσιάσει. Σήμερα να δείτε στην περίμετρο θα έχουμε τον κύριο Βασίλη Καρακούση, έναν μοναδικό άνθρωπο, ο οποίος είναι ο τελευταίος γκαϊντατζής της περιοχής εκεί. Έτσι, ο Βασίλης Καρακούσης, ο οποίος να πούμε ότι δεν είναι μόνο εξαιρετικός μουσικός, οργανοπαίκτης της γκάιντας, αλλά και κατασκευαστής, εκτελεστής και δάσκαλος της γκάιντας, διατηρώντας ζωντανή μια πολύτιμη μουσική τέχνη και μεταδίδοντας την αγάπη για την παράδοση στις επόμενες γενιές. Θα τον δείτε σήμερα στην περίμετρο, το μεσημέρι, 1 με 2. Θα είμαστε εκεί στα γραφεία. Έχουν γίνει πολύ ωραία γραφεία από τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Αλιστράτης, ο Άγιος Αθανάσιος. Έχει κάνει εξαιρετικά γραφεία. Έτσι βρήκε ένα χώρο, τον ανακαίνισε, τον καθάρισε. Και εκεί βέβαια γίνονται όλα αυτά τα μαθήματα το τελευταίο διάστημα. Έτσι, μαθήματα ραπτικής, μαθήματα χορού. Έχει απ' όλα δηλαδή. Και είναι πάρα πολύ φιλόξενος. Και άλλες φορές το έχω πει. Άρα ξεκινάμε από μια πολύ μεγάλη καλημέρα στην Αλιστράτη, που την αγαπάμε όχι μόνο για τους σπουδαίους σπηλαιώτες, και κάνει και ο Νίκος ο Καρτάλης εξαιρετική δουλειά, πάρα πολλοί επισκέπτες όλο τον χρόνο, αλλά βέβαια και για την περιοχή και τις ωραίες ταβέρνες που έχει και τόσα πολλά που έχει η Αλιστράτη. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν στην Αλιστράτη, βέβαια καλημέρα και στο Αγιοχώρι, εκεί κοντά είναι και το Αγιοχώρι, να πούμε την καλημέρα μας στο Αγιοχώρι που έχει ένα παιδί μόνο, έτσι, το Αγιοχώρι, πάει στο σχολείο της Αλιστράτης το παιδάκι αυτό, και όπως μας έλεγε ο ιερέας του χωριού, ο συνταξιούχος ιερέας, αυτός που είναι στη σύνταξη, ο νεότερος ιερέας, που είναι βέβαια αρκετά χρόνια σε αυτή την εκκλησία, έχει ξεχάσει, λέει, το μυστήριο του βαφτίσματος, γιατί δυστυχώς κάνει μόνο κηδείες. Καλημέρα στα Κερδίλια, εκεί πραγματικά το Σάββατο πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, να τιμήσουμε τα θύματα της ναζιστικής εκτέλεσης. Καλημέρα στην Άνω Βροντού. Έχει κρύο, όχι τόσο όπως μου είπαν. Βέβαια έχουν ανάψει οι σόμπες. Από 1η Σεπτεμβρίου έχουν ανάψει οι σόμπες. Καλημέρα στην Βαμβακούσα και στη Βαμβακιά. Καλημέρα στη Δήμητρα και στους Επταμήλους. Καλημέρα στο Θεοδόριο και στα Ήβιερα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Θεοδόριο. Είναι ένα καταπληκτικό χωριό μέσα στο πράσινο. Καλημέρα στην Κίμηση και στη Λιβαδιά, εκεί στο φίλο μας τον Ζέλιο τον Μπόρα. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα να δώσουμε. Εκεί έχει γίνει και το Μουσείο Βουβαλιών, που βέβαια κάθε χρόνο είναι και καλύτερο και πρέπει να το επισκεφτείτε. Καλημέρα στο Μαδράκι. Εντάξει, είπαμε το Μαδράκι, το αγαπάμε ιδιαίτερα. Τώρα μην μου πείτε, είπαμε για Αλιστράτη. Και το Μαδράκι είναι ξεχωριστό, με απίστευτη θέα στη λίμνη Κερκίνη. Καλημέρα στην Οικόκλεια, στην Παλαιοκόμη, στη Σισαμιά. Γιατί μου λέει η μητέρα μου που έχει κάποιες χρήσεις από εκεί, δεν λες για Σισαμιά. Άρα καλημέρα και στη Σισαμιά. Καλημέρα στη Νέα Ζύχνη, στον Τράγυλο και στο Χιονοχώρι. Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, σε όλους όσους μας ακούτε από το 101,5, αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα, σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου, να πούμε ένα χρόνια πολλά και να είναι καλά σε όλες τις αγρότησες, γιατί σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας. Έχουμε αγρότησες στον ομό, και μικρές ηλικία και μεγάλες ηλικία. Πολλές φορές μέσα από το επάγγελμα που είμαστε, έτσι μετά από δώρο Θεού να το κάνουμε, ερχόμαστε σε επαφή με αγρότησες. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είχα γνωρίσει π.χ. την μητέρα του συνεργάτη μας εδώ, του Χρήστου του Τρούπη, αγρότησα. Ξέρετε, τα χέρια τους είναι σκληρά από τη δουλειά, αλλά έχουν μια ωραία καρδιά. Πραγματικά λοιπόν την καλημέρα μας τη μητέρα του Χρήστου του Τρούπη που ήταν αγρότησα. Καλημέρα σε όλες τις αγρότησες, σε όλο τον ομό. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει πολλές, η αλήθεια είναι αυτές, αλλά εντάξει. Βλέπω πολύ συχνά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλά νέες κοπέλες, οι οποίες ασχολούνται με τον αγροτικό χώρο, κυρίως βέβαια όσον αφορά τη γεωπονία και πολλά άλλα. Καλημέρα σε όλες τις αγρότησες. Χρόνια πολλά στον Λουκιανό και στην Λουκιανή. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Χρόνια πολλά σε όσες και όσοι έχετε τη γενέθλιά σας, και βέβαια έτσι ό,τι επιθυμείτε να το έχετε στην καρδιά σας. Να πούμε ότι σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου στο Μητρού Σερών
θα πραγματοποιηθεί δράση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για την υγεία των γυναικών σήμερα Πέμπτη στο Περιφερειακό Ιατρείο Μητρουσίου με τη συμμετοχή των ΜΕΟΝ του Κέντρου Υγείας Στριμωνικού. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι ΜΕΕΣ θα βρίσκονται στο χώρο του ιατρείου από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι, προκειμένου να πραγματοποιήσουν λήψη τεστ ΠΑΠ, Παπα-Νικολάου δηλαδή, και να ενημερώσουν τις γυναίκες για θέματα πρόληψης και γυναικολογικής υγείας. Είναι πολύ σημαντικό να πάτε εκεί στο Μητρούσι, τεστ Παπα-Νικολάου λοιπόν, για τις γυναίκες του χωριού και όχι μόνο. Σήμερα έχουμε την εθελοντική αιμοδοσία από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, αυτή την πολύ δραστήρια Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, που καλεί όλα τα μέλη της, καθώς και όλους τους φίλους που επιθυμούν να αιμοδοτήσουν, να συμμετάσχουν στη εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει σήμερα Πέμπτη στη Λέσχη Αστυνομία Σερών από τις 9 το πρωί έως τη 1, την καλημέρα μας εκεί στον πρόεδρο, τον Γιάννη τον Κούνιο, και σε όλα τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Άρα μπορούν και φίλοι να πάνε να δώσουν αίμα. Τώρα, αν σας έγραψε κάποιος μια κλίση και πάτε να τη βγάλετε εκεί να δώσετε αίμα για να σας τη σβήσει, να ξέρετε, δύσκολα σβήνονται πλέον οι κλίσεις. Λοιπόν, επίσης να πούμε σήμερα ότι έχουμε την τελετή αγιασμού και υποδοχής των πρωτοετών φοιτητριών και φοιτητών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Εδώ στο κάμπους των Σερών, η τελετή αγιασμού και υποδοχής των πρωτοετών φοιτητριών και φοιτητών για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, στις 11 στο Συνεδριακό Κέντρο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Τώρα βλέπω στις συνδέσεις έχει σύνδεση με βενζινάδικο που λέει αρχίζει η διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης στα 1,55 ευρώ η τιμή εκκίνησης. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα γι' αυτό, χθες, γιατί ανακοινώθηκε η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης από χθες ξέρετε ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα αιτήσεων για το διευρυμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, δηλαδή όποιος θέλει να έρθει να μείνει στους δήμους του νομού θα πάρει 10.000, νομίζω στην αρχή παίρνει τα 5.000 και μετά τα υπόλοιπα. Το κακό είναι, θα το συζητήσουμε αυτό μετά τις 8.30, ότι δεν έχει πολλά νοικοκυριά τα οποία μπορούν να επωφεληθούν από αυτό. Δηλαδή στις Σέρες μόλις 12 νοικοκυριά, μόνο 12 οικογένειες μπορούν να έρθουν, στην Αφίπολη 12, στη Βυσσαλτία 12, στο Μούλη Παπά 11, στην Ηράκλεια 11, στη Νέα Ζύχνη 11 και στη Σιντική 11. Λίγες οικογένειες. Εντάξει, μια δεκάδα οικογενειών θα έρθει να μείνει στους δήμους του νομού. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό βέβαια. Προσπαθούμε να τονώσουμε εκεί τον πληθυσμό, ο οποίος πραγματικά έχει μειωθεί. Τι να πει η Νέα Ζύχνη, που είναι νούμερο ένα έτσι δήμος στην Ελλάδα με πληθυσμιακή συρρήκνωση. Λέγαμε για τα κερδίλια, έχουμε το Σάββατο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, 85 χρόνια από το ολοκαύτωμα των κερδιλίων. Να πούμε ότι το πάνδημο μνημόσυνο για τη συμπλήρωση 85 χρόνων από την ημέρα του ολοκαυτώματος θα τελεστεί το Σάββατο στην τοπική κοινότητα νέων κερδιλίων. Σε 7.30 θα γίνει η τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων. Στις 10 θα τελεστεί το μνημόσυνο εντός του Ιερού Ναού και θα γίνει μια ιστορική αφήγηση των γεγονότων. Στις 10.30 θα έχουμε την τέλεση της επιμνημόσυνης δέησης των ηρώων, προσκλητήριων νεκρών, κατάδε στεφάνων, τήρης ενός λεπτού υγιής και ο εθνικός ύμνος. Και να πούμε ότι στις 11.15 θα έχουμε επίσκεψη στους τόπους των εκτελέσεων, εκεί ψηλά πάνω, εκεί που έχουν τοποθετηθεί και αυτοί οι σταυροί. Να πούμε καλημέρα στο Θόδωρο. Καλημέρα Θόδωρε, να είσαι καλά, μας στέλνει και φωτογραφία, κάνει υπερπάτημα από ό,τι βλέπω. Είναι πρωινός τύπος, είναι καλό να κάνετε περπάτημα το πρωί, έτσι, να απολαμβάνετε την ομορφιά της φύσης. Ξυπνήστε πρωί-πρωί και περπατήστε λίγο στην πόλη. Δείτε λίγο τον ουρανό, αυτή την περίοδο ο ουρανός έχει τα σύννεφα, έχει αυτά, έχει κάτι δηλαδή πίνακες ζωγραφικής είναι όλα αυτά, αλλά το περπάτημα είναι υγεία. Και βέβαια επίσκεψη στους τόπους της εκτέλεσης 11 και 4, να πάτε εκεί όσοι μπορείτε, και βέβαια επίσκεψη 12 παρατέταρτος και ξενάγηση στο Μουσείο Ολοκαυτώματος, ένα εξαιρετικό μουσείο που έγινε στα Κερδίλια, το έχουμε παρουσιάσει στην Περίμετρο και σε άλλες εκπομπές και αξίζει πραγματικά να πάτε. Την καλημέρα μας εκεί στο Δήμαρχο Αμφίπολος, τον κύριο Στέργιο Φραστάλη, αλλά και στον πρόεδρο των νέων Κερδιλίων, τον κύριο Γιώργο Γκάλιο.

0: όπως είπα, βλέπω στις συνδέσεις, υπάρχει ζωντανή σύνδεση με την Ανάβησο. Εκεί υπάρχει ένα έτσι, πρατήριο υγρών καυσίμων. Μιλάει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κύριος Μιχάλης Κιούσης. Και διαβάζω τον τίτλο: Αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση στα 1,55 ευρώ η τιμή εκκίνησης. Οι συνδέσεις έχουν Μιχάλη Κιούση. Εμείς θα έχουμε Κώστα Μανάφη. Θα τα πει καλύτερα. 1,55. Κύριε Μανάφη, καλημέρα. Κύριε Μανάφη.
1: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε.
1: Καλή σας μέρα, καλά.
0: Καλά. Τώρα βλέπω και τον συνάδελφό σας που μιλάει στις συνδέσεις τηλεοπτικά. 1,55 διαβάζω η τιμή εκκίνησης.
1: Ναι,
0: εκεί το περιμένατε, και... εκεί το περιμένατε.
1: Κοιτάξτε, καλά θα είναι να δώσουμε ένα ευρώ στη μόνη για να μην έχουμε...
0: μάλιστα.
1: Μια παρεξηγημένη τιμή για βενζινάδικα. Θα κοιμαθεί από 1,55 μέχρι... 1,60 ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται ο καθένας, έτσι.
0: 1,55 με 1,60. Διαβάζω όμως σε ρεπορτάζ, νομίζω σε ρεπορτάζ και στο Earth News, αν δεν κάνω λάθος, ότι γράφει το ρεπορτάζ την Πέμπτη τις χαμηλότερες τιμές κάτω από τα 1,53 ευρώ το λίτρο περιμένουμε να καταγράψουμε σε Αττική, Πιερία, Δράμα, Σέρες, Καβάλα και Κόρινθο, λέει το ρεπορτάζ.
1: Μακάρι να γίνει έτσι, να σας πω.
0: Ναι. Περιμένουμε τώρα... να το δούμε, ναι. Εσείς μας λέτε 1,55 με 1,60 θα κινηθεί.
1: Ναι, κοιτάξτε, επειδή...
0: Πώς γίνεται, πώς βγαίνει αυτό δηλαδή, έτσι, για να καταλάβουμε κι εμείς.
1: Επειδή οι τιμές τώρα στο πετρέλαιο και ιδίως στο πετρέλαιο κίνησης είναι μεταβαλλόμενες, δηλαδή μέρα με τη μέρα αλλάζει.
0: Ναι.
1: Καλά θα είναι να δώσουμε ένα ευρώ τιμό, γιατί αν πάμε σε μια παραγγελία από την άλλη εβδομάδα, μπορεί να έχουμε διαφοροποίηση τιμής είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
0: Α, δηλαδή την άλλη εβδομάδα μπορεί να έχουμε και προς τα πάνω και προς τα κάτω, λέτε.
1: Ναι, δεν γνωρίζει κανένας πώς θα εξελιχθούν.
0: Σωστά, αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, τι να πεις, τώρα και στη Ρωσία,
1: δηλαδή, Ουκρανία. Μια δήλωση μάλλον μπορεί να αλλάξει τη τιμή του πετρελαίου ή θετικά ή αρνητικά.
0: Ναι. Γιατί τώρα ο Τραμπ ασχολούνταν με την Κιλφόιν, άμα αποφασίσει να ασχοληθεί με το πετρέλαιο, πάει, τη βάψαμε.
1: Καλά, ο Τραμπ εξακολουθεί να ασχολείται με το πετρέλαιο εδώ και...
0: Ασχολείται με το πετρέλαιο, πολύ ασχολείται, ναι. Ναι, γι' αυτό κρυώνουμε εμείς, για πείτε.
1: Είναι κύρια πηγή εισοδήματός, θα λέμε.
0: Α, ναι, αυτό κατάλαβα και εγώ, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, άρα, μας λέτε ότι έχουμε, ουσιαστικά να το ξαναπούμε λίγο αυτό που είπατε κύριε Μανάφη. 1,55 με 1,60. Σήμερα, τώρα, αν παραγγείλω εγώ, αν πάρω πετρέλαιο τώρα, πού θα το βρω το πετρέλαιο αυτό?
1: Θα το βρείτε στο 1,53 με 1,55.
0: 1,53 με 1,55 αν πάρω σήμερα. Αν πάρω μετά από δύο μέρες, ίδια τιμή ή μπορεί να αλλάξει?
1: Αυτά είναι δηληστηριακές τιμές που βγαίνουν κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε.
0: Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε. Ούτε και την άλλη εβδομάδα μπορούμε να πούμε κάτι.
1: Ακόμα πιο μακριά.
0: Ναι, αλλά αν πάνε έτσι όπως πάνε, κύριε Μανάφη μου, βλέπω ότι δεν θα πάνε προς τα κάτω. Δεν ξέρω. Δηλαδή υπάρχει να πάει και κάτω από 1,55.
1: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, να μην κρυβόμαστε, είναι πολύ υψηλή. Βέβαια είναι χαμηλότερη από ό,τι έκλεισε πέρυσι, αλλά πέρυσι βρισκόμασταν στο τέλος περίοδου.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά να μην εφοδιάσουν.
0: Πέρυσι πόσο έκλεισε, 1,70?
1: 1,75, αλλά
0: 1,75,
1: είχε ξεκινήσει με 1,10 τον περασμένο Οκτώβριο.
0: Σωστά, 1,10. Εγώ είμαι τυχερός γιατί είχα βάλει με 1,10, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Απλά η διαφορά τώρα με πέρυσι είναι η επιδότηση, το συν 30% που δίνει στην επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα νοικοκυριά.
0: Ναι. Ναι, να πούμε ότι ο κύριος Κερακάκης ανακοίνωσε, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι έχουμε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, νομίζω μια γενναία αύξηση. Έτσι δεν είναι, 30% είναι καλή αύξηση.
1: Ναι, αλλά να σημειώσουμε ότι αυτό θα ισχύσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Σχετικά με τις επιδοτήσεις, οι οποίες θα είναι στην Αγγλία. Ωραία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο κόσμος πρέπει να αποφασίσει αν θα προμηθευτεί το πετρέλαιο γύρω σε αυτή την τιμή,
0: ναι,
1: ή θα περιμένουν για αποκλιμάκωση των τιμών. Βέβαια είναι ένα μεγάλο ρίσκο αυτό. Μετά τις 31 Οκτωβρίου.
0: Αυτή η επιδότηση δηλαδή αφορά πετρέλαιο που θα βάλουμε μετά τις 31 Οκτωβρίου, λέτε?
1: Η επιδότηση στην Αγγλία.
0: Στην Αγγλία, ναι, ναι. Μέχρι πότε θα είναι η επιδότηση στην Αγγλία?
1: Η επιδότηση στην Αγγλία των 40 λεπτών που ισχύει αυτή τη στιγμή θα είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Τώρα από εκεί και πέρα η επιδότηση η οποία θα πάρουν τα νοικοκυριά θα ισχύσει για...
0: Από τώρα, δηλαδή εγώ αν βάλω πετρέλαιο σήμερα θα πάρω την επιδότηση αυτή που δικαιούμαι.
1: Ναι, η επιδότηση που θα ισχύει στα νοικοκυριά θα ισχύει όλη τη χειμερινή περίοδο.
0: Για όλη τη χειμερινή περίοδο, μάλιστα. Άρα αυτό το μείον... στην επιδότηση στην Αγγλία είναι μέχρι 31 Οκτωβρίου. Τότε θα αποφασιστεί άλλο, δηλαδή.
1: Θα πάρουν καινούριες αποφάσεις.
0: Θα πάρουν καινούριες αποφάσεις.
1: Ανάλογα με τις τιμές των καυσίμων.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Να σημειώσουμε ότι η προκαταβολή του επιδόματος θα καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου.
0: 23 Δεκεμβρίου θα είναι η πρώτη δόση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, τα οποία πρέπει να υποβάλει ο κόσμος στο MyThermacy.
0: Ναι.
1: Όπως έκανε και πέρυσι.
0: Δεν δηλαδή. Άνοιξε ακόμη η πλατφόρμα, νομίζω.
1: Η πλατφόρμα ανοίγει από τις αρχές Νοεμβρίου.
0: Αρχές Νοεμβρίου, 23 Δεκεμβρίου, πρώτη δόση, ναι.
1: Και να πούμε ότι λίγο, επειδή ο κόσμος ρωτάει και ανησυχεί, όπως λέει και ένα οπαδικό σύνθημα.
0: Ναι, ωραία, τα λέτε,
1: ομάδος,
0: ναι. Ναι.
1: Ισχύει για 16.000 ευρώ για άγαμο.
0: Ναι.
1: Για 24.000 ευρώ για έγαμο με προσάυξη 5.000 για κάθε παιδί.
0: 5.000, 24, δηλαδή δύο παιδιά, πάει 34.
1: Ακριβώς. Και 29.000 για μονογονεϊκή οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Με προσάυξη και εδώ 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, βέβαια.
0: Ναι. Άρα αυτοί θα πάρουν το επίδομα θέρμανσης και που λέτε 23 Δεκεμβρίου η πρώτη δόση καταβάλλεται και συνέχεια θα υπάρξει και δεύτερη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια την επόμενη χρονιά και η πλατφόρμα στο MyThermacy θα ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα. Τώρα ξεκίνησαν, κύριε Μανάφη, οι παραγγελίες. Από σήμερα δεν βάζετε, από σήμερα βάζετε.
1: Ναι, εντάξει, ας πούμε, εφοδιαστούν τα πρατήρια σήμερα το πολύ, αύριο πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα έχουν εφοδιαστεί.
0: Αν πρέπει να εφοδιαστείτε πρώτα και θα αρχίσετε από αύριο να τροφοδοτείτε, έτσι να βάζετε πετρέλαιο.
1: Ναι, αν και οι παραγγελίες είναι περισσότερο ρωτάει ο κόσμος παρά αποφασίζει να παραγγείλει.
0: Δεν έχει κάνει πάρτι σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, τα παλαιότερα χρόνια, να το πω, όχι προηγούμενα.
1: Όχι, καμία σχέση, αν και περισσότερες δεξαμενές είναι άδειες, όπως είπαμε, για τον λόγο ότι πέρυσι λόγω της τιμής δεν εφοδιάστηκαν.
0: Α, ναι, γιατί έκλεισε με ένα 75 και άρα δεν εφοδιάστηκαν, ναι. Άρα εσείς περιμένετε τώρα τις παραγγελίες που θα ξεκινήσουν λογικά.
1: Λογικά σιγά σιγά τώρα εξαρτάται και από τον καιρό. Βέβαια, βλέπουμε ότι ο καιρός λίγο.
0: Ο καιρός πάει καλά μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ.
1: Ναι, ακόμα. Ναι. Περισσότερο την τελευταία στιγμή παραγγείλει ο κόσμος.
0: Τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά το πετρέλαιο, η βενζίνη πόσο είναι σήμερα, αυτή την περίοδο, η αμόλυβδη.
1: Στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη είχαμε μια επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη, την οποία βέβαια τα δηληστήρια μεθαύριο θα την πάρουν πίσω. Δίνει το κράτος, οπότε θα έχουμε μια σταθεροποίηση τιμών. Είναι γύρω στο 2,15 με 2,18 το λίτρο.
0: Ναι.
1: Ενώ στο πετρέλαιο κίνησης θα δοθεί όπως έχει δοθεί ως τώρα 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Δηλαδή θα συνεχίζει να υπάρχει επιδότηση αυτή.
0: Άρα η αμόλυβη τώρα είναι 2,15 με 2,18 αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Ναι,
0: ναι. Αλλά τώρα κάπου κάποιος συνάδελφος χθες μου είπε ότι την είδε και σε πολύ μεγαλύτερη τιμή. Μπορεί κάποιος να βάλει τόσο πολύ μεγάλη τιμή?
1: Κοιτάξτε, ανάλογα τις περιοχές νομίζω και μεταφορικά ανάλογα.
0: Ναι, μάλιστα. Και το πετρέλαιο κίνηση πόσο είπατε, κύριε Μανάφη?
1: Είναι γύρω στα 2,05 με 2,10 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι. Δεν πέφτει, λέει, το 2. Το βλέπετε δύσκολο να πέσει από το 2?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο, για τον λόγο ότι
0: μάλιστα
1: και τα διεθνείς αποθέματα είναι λίγο περιορισμένα, με αποτέλεσμα να κρατιούνται οι τιμές ψηλά.
0: Ωραία. Τώρα μην βάλω κανένα διαγωνισμό αθλητικό, να πούμε κάνα μπετονάκι πετρέλαιο, δεν δέχεστε. Να βάλω κανένα αθλητικό διαγωνισμό, να κάνετε καμία ερώτηση και να δώσουμε κανένα μπετονάκι πετρέλαιο θέρμανσης, όχι.
1: Λοιπόν, αν κάνω εγώ την ερώτηση, να
0: εσείς θα κάνετε ερώτηση και όποιος το απαντήσει θα πρέπει να πάρει 2 πετόνια πετρέλαιο θέρμανσης. Χαριτολογώντας το λέω. Λοιπόν, άλλη φορά το προγραμματίσουμε αυτό, έτσι δεν είναι? Είστε καλός γνώστης των αθλητικών άλλωστε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς τώρα ικανοποιημένος με αυτά, δηλαδή που ακούσατε το 1,55, τι λέτε?
1: Νομίζω κανένα δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος. Είτε από την πλευρά των πρατηριούχων, είτε από την πλευρά του καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Για το λόγο ότι τα λίτρα θα είναι περιορισμένα και ο κόσμος θα καλύπτει μόνο προσωρινές ανάγκες.
0: Προσωρινές ανάγκες, ναι, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Περιμένουμε να έρθει ο κόσμος να ξεκινήσει παραγγελίες, γιατί όπως λέτε μπορεί να αυξηθεί την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα. Δεν ξέρεις έτσι πώς πάνε οι γεωπολιτικές εξελίξεις, που δυστυχώς δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι όσο πάει και χειρότερα πάμε αντί να πάμε για καλύτερα, έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, κοιτάξτε, επειδή ο κόσμος ρωτάει πολύ συχνά, δηλαδή έχουμε τώρα 100 δολάρια το βαρέλι και ναι, πριν 5 χρόνια ήταν το ίδιο και η τιμή της βενζίνης ήταν πολύ πιο χαμηλά. Ναι. Εδώ να πούμε ότι η τιμή του Brent αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο μια ενδεικτική τιμή, δηλαδή όχι μια πραγματική, για τον λόγο ότι υπάρχουν τα μεταφορικά από τα πλοία τα οποία τα ασφάλιστρα κινδύνια είναι αρκετά υψηλά.
0: Ναι.
1: Το προσωπικό των πλοίων από ένα συγκεκριμένο μισθό ζητάει διπλάσιο και τριπλάσιο.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές στη διαδρομή της μεταφοράς γίνονται και δημοπρασίες, έτσι ώστε να ξεκινάει για ένα συγκεκριμένο προορισμό το πλοίο και να καταλήγει αλλού. Οπότε
0: μάλιστα,
1: καταλαβαίνετε, δηλαδή η πραγματική τιμή του πετρελαίου αυτή τη στιγμή μπορεί να κυμαίνεται από 145 δολάρια μέχρι 150.
0: Μάλιστα. Κώστας Μανάφης, πάντα έτσι με τις γνώσεις του, την εμπειρία του, μας κάνει να μπούμε καλά στο θέμα, να τα μάθουμε καλά όλα αυτά που τα χρειαζόμαστε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πλέον, ξέρετε, το ρεπορτάζ αυτό με τα πρατήρια καυσίμων έχει γίνει νούμερο ένα. Δηλαδή και χρωματικότητα δίνει και τηλεθέαση δίνει, γιατί ο κόσμος νοιάζεται, θέλει να μάθει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Δεν είναι μόνο να θέλει να μάθει, είναι στην καθημερινότητά του να διδάσκει αυτό.
0: Τον αγγίζει, τον αγγίζει πολύ. Ναι, ναι. Και από πού να ξεκινήσουν και τα πολλά κρύα. Κύριε Μανάφη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι είπε κατανοητά πάρα πολύ ο κύριος Κώστας Μανάφης όσον αφορά την επιδότηση που δόθηκε και το πετρέλαιο θέρμανσης που διαμορφώνεται η τιμή, όπως είπαμε, στα 1,55 ευρώ. Λοιπόν, είναι 30 λεπτά μετά στις 8. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός ΕΡΤ.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερώνης.

0: Πάμε τώρα αυτό το, στο, για να μιλήσουμε για αυτό το πρόγραμμα με την κατάσταση στις ΣΕΡΕΣ όσον αφορά το ποσό που δίνεται των 10.000 ευρώ σε οικογένειες για να αποφασίσουν να μετακομίσουν και να παραμείνουν σε ένα δήμο, εκεί βέβαια που είναι οι δήμοι οι οποίοι δυστυχώς αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη μείωση πληθυσμού. Νούμερο ένα δήμος είναι ο Δήμος Νέας Ζύχνης. Και γιατί φεύγουν, είναι ωραίος δήμος. Έτσι, πάλι αλληστράτη θα βγάλουμε σήμερα. Δήμαρχος Νέας Ζύχνης, ο κ. Παντελής Μπόζης. Δήμαρχε, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα, ωραία, λέγαμε νωρίτερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εσείς πώς τα καταφέρνετε οι δήμοι, γιατί έχετε να, έτσι, να τροφοδοτήσετε, αν δεν κάνω λάθος, σχολεία, υπηρεσίες, όλα αυτά. Δεν ξέρω και τα οικονομικά σαν είναι καλά, τα καταφέρετε καλά. Είναι δύσκολο, δεν είναι αυτό?
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Το ενεργειακό πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε όλους τους δήμους είναι τεράστιο. Έτσι, αρκετές γενομένες και για τους μικρούς δήμους, όπου τα έσοδα είναι πενίχρα. Για να αντιμετωπίσουμε και τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Τώρα στα σχολεία εσείς βάζετε πετρέλαιο, έτσι δεν είναι?
1: Πετρέλαιο τεράστιο. Έτσι. Δεν μπορείς να περικόψεις από τίποτε. Τα σχολεία θα πρέπει
0: να έχουν
1: το πετρέλαιο. Η θέρμανση είναι υποχρέωσή μας, τα απορριμματοφόρα πρέπει να κινούνται, τα αυτοκίνητα πρέπει να κινούνται.
0: Πώς τα βγάζετε πέρα οι δήμοι που δεν έχετε τόσα έσοδα?
1: Προσπαθούμε με άλλες περικοπές, έτσι πάντοτε να περικόψουμε από κάτι για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα απαραίτητα. Ναι. Αυτό κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και να μπορούμε να δώσουμε λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα ενεργειακό, το οποίο αυτή τη στιγμή αγγίζει τα νοικοκυριά, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό αγγίζει και τις υπηρεσίες.
0: Τώρα, δήμαρχε, να λέμε την αλήθεια, είναι δύσκολο να είσαι δήμαρχος. Τώρα, δεν το λέω αυτό για να λιβανίσω στους δημάρχους και με ακούει κάθε ακροατής, αλλά δηλαδή είσαι οικογενειάρχης και δυσκολεύεσαι, έτσι, όταν έχεις μια οικογένεια με 2, 3, 4 παιδιά. Και τώρα, όταν είσαι δήμαρχος και έχεις τόσα πολλά παιδιά, έτσι δεν είναι, μια ολόκληρο δήμο με αυτή την ενεργειακή κρίση, με αυτά τα προβλήματα οικονομικά, τι δύσκολο πράγμα είναι αυτό? Δηλαδή, κοιμάσαι εύκολα το βράδυ, έτσι δεν είναι?
1: Οι δυσκολίες είναι καθημερινές. Η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία σε τρώει. Συνεχώς βρισκόμαστε κάτω από μία πίεση. Αυτό όπως το λες και εσύ, Βασίλη, ότι σε μία οικογένεια προσπαθείς να λύσεις τα προβλήματα. Φαντάσου τώρα σε μία μεγάλη οικογένεια όπως είναι ο Δήμος να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους καταστάσεις. Σίγουρα οι δυσκολίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Προσπαθούμε όμως με ένα καλό νοικοκύριμα, ας πούμε, του Δήμου, να μπορούμε να αντεπεξερχόμαστε στις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν καθημερινά.
0: Οι οικογένειες, οι δικές σας, τι λένε όμως που ασχολείστε όλη τη μέρα με το Δήμο? Δεν κάνουν παράπονα καμιά φορά?
1: Σίγουρα.
0: Τώρα, ο γιος κάπου πέρασε, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Ο γιος μου κάνει ένα μεταπτυχιακό αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δύσκολα είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν οι οικογένειες.

0: Όταν μπορείς και προσφέρεις τον τόπο σου, σ' αρέσει δε μένει μια ικανοποίηση και λες ότι εντάξει, έχω παράπονο από το σπίτι, δεν με είδαν, δεν πήγαμε μια βόλτα, δεν έκανα αυτό, αλλά προσφέρω στην κοινωνία, την τοπική. Έτσι δεν είναι, ναι, στον συνάνθρωπό μου.
1: Σίγουρα, αν δεν υπάρχει αγάπη, γιατί είναι ένα λειτουργήμα ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, πηγάζει από το να το αγαπάς για να το κάνεις. Αν δεν το αγαπάς, σίγουρα δεν θα μπορέσει να το κάνεις και θα έχεις αποτύχει. Mm. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί αν κάτι που νομίζω έχουμε εμείς οι ασχολούμενοι με τα κοινά, είναι η αγάπη προς το τόπο μας και αυτό είναι που μας κρατάει έτσι ώστε στην καθημερινότητά μας να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε και να αφήνουμε πολλά άλλα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Όπως είναι και η οικογένειά μας σε δεύτερο.
0: Σωστά. Και όταν είσαι από αυτόν τον τόπο, έτσι είναι, τον πονάς πολύ, να λέμε την αλήθεια. Και όταν έχει προβλήματα πολλά ο τόπος, έτσι, ο πληθυσμός δυστυχώς είναι μεγάλης ηλικίας οι περισσότεροι. Όταν ακούς τον ηλικιωμένο, την ηλικιωμένη, τον αγρότησα, την αγρότησες που σήμερα οι αγρότησες είναι και η μέρα τους, να σου πούνε ένα ευχαριστώ γιατί τους βοήθησες για κάτι, είναι σημαντικό αυτό. Αυτή είναι η ικανοποίηση ηθική.
1: Αυτή είναι η ικανοποίηση, η ηθική ικανοποίηση την οποία εισπράττουμε από τους δημότες, αυτό που εισπράττουμε από την. Ότι μπορούμε και να βρισκόμαστε κοντά στο δημότη, να βρισκόμαστε κοντά στον τόπο στον οποίο ζούμε, να μπορέσουμε να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι σε αυτόν τον τόπο να πάει κάπως καλύτερα.
0: Ναι, αλλά αυτό την άλλη όμως είναι και τα παράπονα. Γιατί ξέρετε, πολύ εύκολα τα ρίχνουμε εκεί. Α, φταίει ο Δήμαρχος, φταίει ο Δήμος. Εκεί αυτό πώς το διαχειρίζεσαι μετά.
1: Ναι. Τα πάντα όπως λέγανε παλιά στον πρόεδρο, τώρα λέμε στον Δήμαρχο.
0: Παλιά στον Δήμαρχο τα παράπονα. Πώς το διαχειρίζεται ένας Δήμαρχος αυτό, να εξηγεί στον άλλον ότι κοίταξε. Τι να κάνω τώρα.
1: Χρειάζεται μεγάλη υπομονή, μεγάλες αντοχές και να βάζεις τις σωστές προτεραιότητες.
0: Είπατε ποτέ εσείς, ναι, είπατε ποτέ εσείς, τα παρατάω, τι ασχολήθηκα. Το είπε κάποια στιγμή ο Παντελής Μπόης αυτό.
1: Σε κάποιες δύσκολες στιγμές αντιμετωπίζεις τέτοιες καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι όταν έρχονται οι ηθικές ικανοποιήσεις, νομίζω ότι όλα αυτά ξεπερνούν.
0: Ξεχνιόνται όλα αυτά.
1: Κάπως έτσι είναι η κατάσταση.
0: Άρα θα είστε πάλι υποψήφιος τώρα, αυτό καταλαβαίνω.
1: Νομίζω ότι ένας ενεργεία δήμαρχος ποτέ δεν μπορεί να πει ότι.
0: Σωστά, δεν θα κατέβω. Μάλιστα. Οι χαρές ή οι λύπες είναι περισσότερες ως δήμαρχος, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν, αν στα βάζεις μια ζυγαριά, οι χαρές τα περισσότερες ή οι λύπες, οι στεναχώριες, να το πω έτσι.
1: Νομίζω ότι οι στεναχώριες είναι περισσότερες. Γιατί έχεις καθημερινά να λύνεις προβλήματα, καθημερινά να αντιμετωπίζεις καταστάσεις οι οποίες χρειάζονται άμεσες πρωτοβουλίες. Θέλει γρήγορες αποφάσεις. Όλα αυτά σε αναγκάζουν πολλές φορές να ξεφεύγεις και από τον ίδιο σου το χαρακτήρα, να γίνεις πιο αυστερός, να γίνεις πιο απαιτητικός από κάποια πράγματα. Όλα αυτά νομίζω ότι σε συναγοράνει περισσότερο.
0: Ναι. Πάντως το καλό είναι να έχεις και καλούς συνεργάτες. Παντελής Μπόζης πιστεύει ότι έχει καλούς συνεργάτες, γιατί βλέπω ότι τη μοιράζει την τράπουλα, δεν θέλει να φαίνεστε μόνο εσείς, φαίνονται και αντιδήμαρχοι που κάνουν δουλίτσα. Είστε ικανοποιημένος αυτό? Τώρα θα μου πείτε είμαι, δεν υπάρχει να λέγατε δεν είμαι, αλλά σε τι βαθμό?
1: Σίγουρα για να μπορέσει κάποιος να πετύχει δεν μπορεί από μόνος του. Ό,τι και να είναι αυτό, κυρίως σε μια τοπική αυτοδιοίκηση με τα πολλά προβλήματα, με τα πολλά χωριά, αν δεν έχεις δίπλα σου ανθρώπους, συνεργάτες, όπως είναι οι αντιδήμαρχοι, όπως είναι και ακόμα και οι δημοτικοί
0: σύμβουλοι
1: και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να συνεργαζόμαστε όλοι για να πετύχουμε αυτό που πετυχαίνουμε. Γι' αυτό και μπορούμε πολλές φορές να πούμε ότι νιώθουμε ικανοποιημένοι από την πορεία και την ολοκλήρωση κάποιων έργων τα οποία προχωρούν. Αυτό είναι σε μια συνεργασία η οποία βγαίνει από εργαζόμενους και από συνεργάτες.
0: Ναι, αλλά όσο πληθαίνουν τα προβλήματα που έχει μια οικογένεια στο σπίτι της, δεν είναι δύσκολο μετά να βρείτε κάποιον άνθρωπο να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση? Λέει ο άλλος ότι εγώ δουλεύω από το πρωί στο βράδυ, πρέπει να ζήσω την οικογένειά μου, δεν έχω ώρα ελεύθερη. Μπορείτε να βρείτε ανθρώπους που να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση? Δηλαδή, πόσοι το κάνουν αυτό πλέον, ειδικά σε δήμους σαν και εσάς που δεν έχει πολύ κόσμο?
1: Το βλέπουμε αυτό, το αντικρίζουμε. Το δύσκολο είναι ότι αυτή τη στιγμή πολλές φορές υπάρχουν χωριά στα οποία δεν μπορούσε να βρεις ανθρώπους
0: σωστά,
1: ακόμα και σε ένα τοπικό συμβούλιο να συμμετέχουν έτσι ως πρόεδροι, και βλέπεις ανθρώπους ακόμα και μεγάλης ηλικίας.
0: Πολύ μεγάλης ηλικίας στα χωριά. Ναι.
1: Αν και τα χωριά μας έμεναν με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. βλέπουμε ότι οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να ασχοληθούν καθόλου. Απομακρύνονται από αυτό που λέγεται τοπική.

0: και αυτοδιοίκηση. Είναι κρίμα δηλαδή, αλλά θα πρέπει και προς αυτούς να δοθεί το κίνητρο εκείνο που θα μπορέσει πλέον να ασχοληθεί. Γιατί το μέλλον του τόπου δεν είναι οι μεγάλες ηλικίες, το μέλλον αυτού του τόπου είναι η νεολαία μας.
1: Είναι νεολαία,
0: και περιμένουμε έτσι περισσότερα και θα πρέπει να έχουν και αυτοί τον λόγο και να έχουν και τις απαιτήσεις τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να πούμε ότι για αυτόν τον τόπο κάναμε κάτι περισσότερο.
1: Μάλιστα. Τώρα, για άλλο ξεκινήσαμε, άλλο είπαμε, αλλά μ' άρεσε η συζήτηση. Έτσι, ωραία τα λέμε. Έτσι, γιατί είναι ωραία να μιλάς με ανθρώπους που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, να μας πούν και ως άνθρωποι πώς το σκέφτονται αυτό, πώς το βλέπουν. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα πώς το βλέπετε, Δήμαρχε? 10.000 ευρώ, αλλά λίγες θέσεις. Δηλαδή, δεν περίμενα τώρα στο Δήμο Συντικής, στο Δήμο Νέα Ζήχνης, 11 μόνο οικογένειες.
0: Αυτό είναι που μας προβληματίζει, αν και περιμέναμε πολλά από αυτό το πρόγραμμα να λύσει ένα πρόβλημα δημογραφικό το οποίο έχουμε κυρίως εγκατάλειψη χωριών, έτσι, να δοθούν εκείνα τα κίνητρα να μετά εγκατασταθούν. Η πρώτη εφαρμογή, η οποία ξεκίνησε πάνω στον Εύρο, αλλά είχε έναν από τους όρους, ο οποίος βλέπω ότι έχει εξαλειφθεί από την καινούργια πλέον απόφαση, η οποία έχει υπογραφεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως,
1: ναι,
0: και πλέον είναι υλοποιήσιμη από εδώ και στο εξής, είναι ότι δεν χρειάζεται στον τόπο στον οποίο θα μετά εγκατασταθείς να έχεις και εργασιακή απασχόληση. Οπότε δίνεται η δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μακριά από τους δήμους που ήδη εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα να επιλέξουν να μεταεγκατασταθούν. Και από ό,τι φαίνεται η εγκύκλωση η οποία έχει υπογραφεί αναφέρεται για τους αρκετούς δήμους εδώ,
1: τους δικούς μας εδώ τους δήμους, μόνο 11 οικογένειες.
0: Ο αριθμός είναι ελάχιστος, βλέπω
1: είναι
0: ότι
1: μικρός,
0: το, είναι, το ποσό και το σύνολο του ποσού είναι μικρό, είναι θεωρώ για μια τέτοια γενναία πλέον απόφαση για να λυθεί ένα δημογραφικό πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η απόφαση, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες για να λύσουμε το δημογραφικό. Το ποσό είναι μικρό.
1: Είναι μικρό. 10.000 τώρα σε 5.000 πάει τελείως. Μόνο το σπίτι.
0: Και είναι 10 εκατομμύρια δηλαδή στο σύνολο των νομών των οποίων συμπεριλαμβάνονται αυτή τη στιγμή σε αυτή την προκήρυξη.
1: Άρα δεν βλέπετε, να υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Εγώ το βλέπω ότι μέχρι στιγμής υπήρξαν αρκετοί οι οποίοι συζητούσαν, περνούσαν από το Δήμο, ρωτούσαν για το πρόγραμμα αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να επιλέξουν τη μεταγκατάστασή τους και μέσα σε αυτούς μπορώ να πω ότι μπορούν να βρεθούν και αρκετοί συνταξιούχοι. Έτσι, γιατί
1: ναι, συνταξιούχοι νομίζω ότι έρχονται ήδη. Δεν έρχονται ήδη κάποιοι συνταξιούχοι που ήταν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κτίζουν σπίτι και εδώ και έρχονται. Κάποιοι έρχονται. Από ό,τι βλέπω στα χωριά που πάω εκεί σε εσάς. Ναι.
0: Επιλέγουν κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες να μένουν και η πρώτη τους κατοικία βρίσκεται σε αριστερό, όμως για να μπορέσει να έχει τις απολαβές αυτού του προγράμματος θα πρέπει η κύρια κατοικία να είναι
1: δηλαδή,
0: ο δημός γίνεται με κατάσταση.
1: Σε αυτό το πρόγραμμα είναι και συνταξιούχοι, συμπεριλαμβάνονται?
0: Από ό,τι βλέπω δεν περιορίζει.
1: Δεν περιορίζει, ναι. Δεν υπάρχει κάτι που να λέει όχι συνταξιούχοι. Ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Δίνει τη δυνατότητα, εφόσον τα τρία προηγούμενα έτη φορολογικά πριν από την 1η-1η του 2025 η φορολογική σου δήλωση φαινόταν ότι γινόταν πέρα από τους δήμους μεταεγκατάστασης σε όλη την επικράτεια, ακόμα και στο εξωτερικό. Δίνει τη δυνατότητα και σε ανθρώπους του εξωτερικού, εφόσον την προηγούμενη τριετία βρισκόταν στο εξωτερικό και επιλέξουν να έρθουν να μεταεγκατασταθούν σε δήμους που προβλέπεται από το πρόγραμμα, τους δίνει τη δυνατότητα να πάρουν αυτή την επιδότηση των 10.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Καλοδεχούμενοι τότε να έρθουν.
0: Ακόμα και σε φοιτητές, οι οποίοι, ας πούμε, από το δικό μας εδώ πέρα, το ΔΠΑΕ, επιλέξουν να παραμείνουν εδώ στον τόπο και αυτοί τους δίνεται η δυνατότητα να, εφόσον παραμείνουν εδώ εργασιακά, να πάρουν και αυτοί αυτό το
1: βοήθημα
0: των 10.000 ευρώ.
1: Παντελής Μπόζης, Δήμαρχος Νέας Ζήχνης. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, να είστε καλά. Αλιστράτη θα έρθουμε σήμερα. Ωραία Αλιστράτη. Πολύ πολιτιστική παρουσία Αλιστράτη. Μπράβο.
0: Είναι ένα από τα ευχάριστα, ναι, που μπορούν να συμβαίνουν στο
1: και βοηθάτε και τους λόγους εκεί. Μπράβο, καλά κάνετε. Τους δώσατε το χώρο αυτό στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Ωραίος χώρος, σε ωραίο μέρος. και τη φιλαρμονική βλέπω ότι βοηθάτε. Μπράβο, μπράβο. Καλά κάνετε.
0: Οι Δήμοι θα πρέπει να είναι κοντά στους πολιτιστικούς του λόγους, πρέπει να είναι κοντά στην παράδοσή μας, είναι το κύτταρό μας και θα πρέπει να το στηρίζουμε. Έτσι και ο Δήμος Νέας Ίχνης με ό,τι μπορεί στηρίζει τους πολιτιστικούς λόγους.
1: Μπράβο σας.
0: Και με δράσεις οι οποίες όλο το καλοκαίρι, ένα δίμηνο εκεί, προσπαθούμε σε μια συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους να κρατάμε τα χωριά μας ζωντανά.
1: Μπράβο. Κύριε Μπόζη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στη Νέα Ζήφνη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Τώρα σήμερα η γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού γράφει ιστορία. Είναι το πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό που δίνει στην Πολωνία. Εντάξει, πραγματικά σήμερα είναι μια μέρα που θα μείνει στην ιστορία, 15 Οκτωβρίου. Και πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Κυπουρό. Ξέρω πώς έχει βάλει την καρδιά του, πώς βοηθάει την ομάδα αυτή. Δυστυχώς δεν πήγε Πολωνία όμως, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Κύριε Κυπουρέ, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσύ?
0: Καλά τώρα χάνετε αυτό τώρα, δηλαδή να μείνει στην Πολωνία. Δυστυχώς, κάνετε τόσο αγώνα να βγάλετε την ομάδα, ναι.
1: Δυστυχώς οι μέρες είναι πολλές, γιατί θα ακολουθήσει μετά την Πολωνία, θα φύγουν απευθείας τα παιδιά, θα πάνε για Αθήνα.
0: Για Αθήνα που παίζουν Αθηναϊκό. Ναι, ναι.
1: Οπότε θα έπρεπε να λείψουμε κάπως στις 4 με 5 μέρες και ήταν λίγο δύσκολο με το επαγγελματικό
0: λοιπόν,
1: πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, τι ώρα είναι το παιχνίδι, υπάρχει δυνατότητα κάπου να το δούμε?
1: Το παιχνίδι είναι 8 η ώρα Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δυνατότητα να το δούμε μέσω του YouTube της πλατφόρμας της FIBA.
0: Ναι.
1: Έχουμε αναρτήσει νομίζω το link, θα το αναρτήσουμε και στα social media.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μπορέσουμε μέσα από εκεί όποιος θέλει να το παρακολουθήσει.
0: Τι λένε τα νέα από εκεί, τι μαθαίνετε?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς η χρονιά μας έχει ξεκινήσει με λίγο καντεμιά και σήμερα πάλι έχουμε δύο τραυματίες, τα δύο βασικά μας playmaker. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς, γιατί είναι σαν να πηγαίνουμε με μισή ομάδα. Ελπίζω τουλάχιστον την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη που παίζουμε εδώ με την Μοπελιέ, να τις έχουμε διαθέσιμες, γιατί είναι και δύο από τις πιο βασικές μας παίκτριες, οι οποίες δεν θα αγωνιστούν σήμερα.
0: Με την Μοπελιέ πότε παίζουμε, κύριε Κυπουρέ?
1: Την επόμενη Τετάρτη.
0: Τετάρτη τι ώρα?
1: Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα.
0: 6 ώρα, Πανσεραϊκός Μοπελιέ.
1: Σωστά.
0: Το γήπεδο είναι έτοιμο?
1: Το γήπεδο έχουν μείνει κάποιες μικρές λεπτομέρειες που πιστεύω σήμερα θα τελειώσουν.
0: Ναι. Τι μαθαίνετε εκεί? Έμαθα το κλειστό γυμναστήριο που θα παίξει η ομάδα του Πανσεραϊκού σήμερα είναι σαν το κλειστό γυμναστήριο Σερών. Καλά, καρφιτολογώντας το λέω αυτό. Καμία σχέση, δυστυχώς.
1: Ναι. Και το βιωτικό επίπεδο της περιοχής είναι πολύ ανεβασμένο εκεί, να ξέρετε.
0: Ξέρω, η Πολωνία αρκετά, γενικά είναι, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι αρκετά. Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ οργανωμένο σωματείο. Είναι χρόνια που είναι στο EuroCup. Φανταστείτε ότι εγώ ζήτησα κάποιο μέρος, ρε παιδί μου, για να κάτσουν οι δικοί μας οπαδοί και μου είπαν θα προσπαθήσουμε να σου δώσουμε γιατί έχουμε τόσα πολλά διαρκείας πουλημένα που θα πρέπει να βρούμε, ας πούμε, τα 25 άτομα που θα είναι μάλλον οι φιλαθλοί μας για να σας βάλω σε ένα χώρο ώστε να είστε περίπου μόνοι σας, θα πρέπει να μετακινήσω κάποια διαρκείας.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε πόσο κόσμο μπορεί να έχουν, δηλαδή, στο γήπεδο.
0: Ναι, είδα κάποια βιντεάκια και κατάλαβα πόσο έτσι αγαπάνε την ομάδα και τη στηρίζουν.
1: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ την ομάδα.
0: Ναι. Σε ΡΕΙ πήγανε, έχουν ανέβει σε ΡΕΙ?
1: Η ενημέρωσή μου είναι ότι θα έχουμε 25 άτομα, θα υπάρχουν πάνω
0: 25
1: στις
0: άτομα, εντάξει, 25 και καλή. Εντάξει, θα έχουμε μια κερκίδα. Αλλά βέβαια να δούμε το πώς αγαπάνε εκεί στον τόπο τους την ομάδα αυτή, έτσι να πάρουμε παραδείγματα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να αγκαλιάσουμε και εμείς την ομάδα μας. Γιατί το να τρέχουν 3-4 άτομα και να μπορέσουν αυτή να βγάλουν
0: κάποια
1: ομάδα
0: στιγμή
1: στην
0: δεν
1: Ευρώπη,
0: θα αντέξετε κι εσείς, έτσι.
1: Κάποια στιγμή δεν θα αντέξουμε κι εμείς.
0: Όχι.
1: Ελπίζω το καταλάβει ο κόσμος και να το καταλάβουν και οι επιχειρήσεις των Σερών και οι επιχειρηματίες, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν λίγο παραπάνω.
0: Ναι. Υπάρχει στήριξη
1: στην περίοδο. Να πούμε και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Να πούμε ένα ευχαριστώ στο Δήμο Σερών, γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε ένα ψήφισμα και μια επιχορήγηση η οποία θα μας δοθεί για την βοήθειά μας αυτή.
0: Χθες πέρασε αυτό, έτσι, από το Δημοτικό Συμβούλιο πέρασε αυτό.
1: Και να πούμε ένα ευχαριστώ προς
0: και αυτό έλειπε. Τώρα μην περάσει, κύριε Κυπουρέ. Εντάξει. Εδώ θα αφηθεί κόσμος, θα φιλοξενηθεί κόσμος. Με τη Μοπελία θα έρθουν τόσα. Πόσα άτομα θα έρθουν με τη Μοπελία? Και θα αφήσουν τα λεφτά τους εδώ. Το αυτονόητο είναι. Δηλαδή αυτά τα λεφτά που θα δώσει ο Δήμος θα τα πάρει η πόλη. Και καλά έκανε. Μπράβο, αλλά νομίζω ότι τα αυτονόητα πρέπει να τα κάνουμε. Πρέπει να βοηθάμε τις ομάδες του τόπου μας.
1: Κανονικά πρέπει, κύριε Ανθιστέατε, κανονικά πρέπει.
0: Εντάξει, είναι δύσκολα τα οικονομικά των Δήμων, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά όταν είναι κάτι το οποίο θα προβάλλει, γιατί τώρα σέρες θα ακουστεί εκεί. Αυτοί θα λένε σέρες. Είναι προβολή. Από τη Μοπελιέ πόσα άτομα θα έρθουν? Θα έρθουν εδώ, θα φάνε, θα μείνουν, έτσι δεν είναι? Μπορεί να έρθουν και φύλαθλοι της Μοπελιέ. Δεν είναι αυτό οικονομική τόνωση για την
1: περιοχή. Τη Δευτέρα θα έχω ενημέρωση άμα θα έρθουν φύλαθλοι. Αυτοί θα έρθουν, θα είναι πολύ άρτιμη η αποστολή του. Εντάξει, κοιτάξτε, εμείς αντιμετωπίζουμε, να σου πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή το θεσμό του EuroCup σαν γιορτή για μας.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουμε ότι παίζουμε πολύ, πολύ, πολύ πιο δυνατές ομάδες από εμάς. Με ομάδες οι οποίες έχουν, για να καταλάβετε, το 7πλάσιο με 10πλάσιο budget.
0: Δεκαπλάσιο budget, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: δηλαδή η Μοπελιέ είναι μεγαλύτερο από το 10πλάσιο budget από το δικό μας, για να καταλάβετε,
0: σίγουρα,
1: την άλλη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε Ξέρουμε τις δυνατότητές μας, ξέρουμε ότι λίγο δύσκολα θα τα απεξέλθουμε για πρώτη φορά στους ομίλους. Απλά θέλουμε όλοι που θα έρθουν για την επόμενη εβδομάδα να το γνωρίζουν αυτό και να έρθουν να το δουν σαν γιορτή. Το ότι η ομάδα του Πανσεραϊκού βρίσκεται στην Ευρώπη και είναι αυτό το πρώτο βήμα και ίσως μπορούμε και του χρόνου να ξαναβούμε Ευρώπη άμα η ομάδα μας είναι πάλι καλή και κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, θα μας καθιερώσει σιγά σιγά και θα μπορέσουμε κι εμείς σιγά σιγά να φτιάξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική ακόμη για την Ευρώπη.
0: Και
1: για να καταλάβετε
0: χθες,
1: ο Αθηναϊκός που έχει 2 εκατομμύρια budget, που έπαιξε στην Ευρωλίγκα στο αντίστοιχο πρωτάθλημα, στην αντίστοιχη διοργάνωση τη δικιά του, έχασε με 40 πόντι.
0: Ναι, αυτό τα λέει όλα. Ναι. Διαρκείας, να πούμε ότι μπορεί να πάρει και τώρα κάποιος ο προμηθευτής, έτσι δεν είναι διαρκείας.
1: Φυσικά μπορεί να προμηθευτεί διαρκείας.
0: Είναι καλές οι τιμές. Στα διαρκείας είναι και τα ευρωπαϊκά μάτς.
1: Είναι και τα ευρωπαϊκά μάτς.
0: Πώς, δηλαδή ένα διαρκείας πώς στοιχίζει?
1: 70 ευρώ.
0: 70 ευρώ και βλέπεις όλα τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, του κυπέλου και τα...
1: Σωστά.
0: Ναι, εντάξει, τι να πεις. Ο αείμνηστος ο Πέτρος Θεοδωρίδης έλεγε, τι είναι λέει, ούτε μια κοκακόλα δεν πέρασε αυτό το τέτοιο. Δηλαδή, εντάξει.
1: Αναλογικά δηλαδή, 70 ευρώ είναι... 2 ευρώ στο παιχνίδι.
0: 2 ευρώ το παιχνίδι, δηλαδή, εντάξει.
1: Και μέσα, ναι. Και μέσα υπάρχουν, στο διαρκή συμπεριλαμβάνονται και τα παιχνίδια της ανδρικής ομάδας.
0: Α, και της ανδρικής. Πάμε δηλαδή... Ναι. Τους πληρώνετε για να έρθουν, ή σας πληρώνουν.
1: Ναι. Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι, μάλιστα.
1: Και φανταστείτε ότι πάλι η κίνηση είναι περίεργη.
0: Εντάξτε, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κουμάντο στην τσέπη του καθενός. Ο καθένας ξέρει πόσο δυσκολεύεται οικονομικά και αυτά. Αλλά, εντάξει, 70 ευρώ. Και να σας πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι όπως είπατε, αυτές οι ομάδες που θα έρθουν θα πάνε σε ένα ξενοδοχείο, έτσι, θα αφήσουν χρήματα. Το ξενοδοχείο παίρνει τροφοδοσία. Θα πάρει εμπόρους της περιοχής. Αυτοί θα πάνε κάπου να φάνε μέσα στην πόλη, να αγοράσουν πράγματα. Να τα λεφτά. Δηλαδή. Είναι αυτή η οικονομική βοήθεια που είναι πολύ το αυτονόητο, λέω τώρα. Δεν λέω κάτι το. Μάλιστα.
1: 70 ευρώ μόνο. Τουρισμό.
0: Οι χορηγοί ήρθαν, βοηθούν οι χορηγοί. Ήρθαν χορηγοί ή να έρθουν κι άλλοι.
1: Να έρθουν κι άλλοι. Δεν ήρθαν. Αυτό που αναμέναμε δεν ήρθε. Όχι.
0: Δεν ήρθε.
1: Είχαμε μία βοήθεια από τη Φιμπράν που μπήκε που πήρε και την ονοματοδοσία. Αλλά τη βοήθεια που περιμέναμε επειδή βγήκαμε και στην Ευρώπη, όχι. Δεν ήρθε. Όχι.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε τώρα κάποιους πείσαμε που μας άκουσαν τώρα και θα την έχετε την άλλη εβδομάδα που θα μιλήσουμε. Ναι. Πώς θα νιώσετε σήμερα που θα βλέπετε το παιχνίδι, συγκίνηση, έτσι?
1: Πραγματικά συγκίνηση. Όσο και να ακούγεται περίεργο, εμείς που οι τρεις άνθρωποι δηλαδή που είμαστε πίσω από αυτό εδώ, εγώ, ο κ. Παναγιώτη και ο κ. Καντάς, το ότι καταφέραμε μέσα σε μια τριετία να φτάσουμε την ομάδα μας να πει στην Ευρώπη, να αγωνίζεται στην Ευρώπη, είναι τεράστια υπόθεση. Και είναι τεράστια υπόθεση γιατί εγώ θα σου πω κάτι διαφορετικό. Επειδή τα παιδιά μου εμένα είναι και μικρά, ο ένας είναι 11 χρονών και ο άλλος είναι 7. Παρόλο που ξέρω ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι σήμερα και μπορεί να χάσουμε και 30-40 πόντους, το μόνο που περιμένουν το απόγευμα να πάει 8 η ώρα για να κάτσουν να δουν το
0: παιχνίδι στην Ευρώπη.
1: Αυτό τα λέει όλα. Όλα τα υπόλοιπα.
0: Και ξέρετε τι, τα παιδάκια σας, αν τα χαίρεστε βέβαια, έτσι με αυτόν τον τρόπο θα αγαπήσουν και την πόλη. Δηλαδή λένε σέρες, Πανσεραϊκός, θα γίνουν τοπικιστές, θα αγαπήσουν την πόλη. Μεγάλη υπόθεση είναι αυτό. Δηλαδή, εγώ μέσα στον Πανσεραϊκό αγάπησα πάρα πολύ την πόλη. Το λέω ξεκάθαρα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
1: Ο γιος μου, ο μικρός, είχε να πάει σε ένα πάρτι την Κυριακή που παίζαμε τον Πρωτέα. Ναι. Ζήτησε να πάει αργότερα στο πάρτι.
0: Για να είναι στον αγώνα. Αυτό τα λέει όλα. Χρήστος Κυπουρός, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στον Πανσεραϊκό, στην γενική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού και πάλι μπράβο σας.
1: Περιμένουμε την επόμενη Τετάρτη από κοντά.
0: Εννοείται. Ευρώπη, ακούει Πανσεραϊκό και τρέμει. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Φτάσαμε στο τέλος, θα τα πούμε αύριο το πρωί, να είστε καλά Ευρώπη, έτσι, 8 η ώρα, μην το ξεχνάμε, με πολωνική ομάδα και την άλλη εβδομάδα Πανσεραϊκός Μονπελιέ. Μονπελιέ εδώ στις Σέρες, έχουμε γίνει, έτσι, ευρωπαϊκά πράγματα. Τα λέμε αύριο, να είστε καλά, καλημέρα.

0: πάνω στο...
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού, λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων. Η κυκλοφορία επηρεάζεται στο ρεύμα προς Κόρινθο, με τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο. Έντονη συμφόρηση καταγράφεται σε αρκετά τμήματα του Κηφισού, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων, αλλά και της Αττικής Οδού. Δέντρο λίγησε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε στα ξημερώματα στην οδό Ηρώδου Αττικού, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στον Εθνικό Κήπο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο. Παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του δρόμου προς το ύψος της οδού Μορούζη. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης συνόδου κορυφής. Η ανάγκη ανακούφισης κοινής ευρωπαϊκής παραδοχής, όμως ο τρόπος χρηματοδότησής της παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασκεί η ενεργειακή κρίση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος παρέμβασης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κηρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από αυτή την ώρα έρεται το απαργογορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά, με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα, με εξαίρεση το δρομολόγιο προς Μαρμάρι. Αντίστοιχα, ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαβρί. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το κοντέινερ με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου Χάντρες είχε αφηχθεί από το λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού σχολείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο ertheco.gr και το Ertheco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών. Επιστρέφουμε σε εργοστασιακές μας ρυθμίσεις με ηλιοφάνεια.
1: Με ηλιοφάνεια, με υψηλή όμως υγρασία νωρίς το πρωί και δροσούλα. Καλή σας ημέρα, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας και στις συχνότητες μας. Ελληνική ραδιοφωνία, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, ΕΡΤ Σερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας, με τον Νίκη με το Σίγμα, θα πορευτούμε ως τις 11 για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και σήμερα.
0: Σήμερα που είναι Πέμπτη, σήμερα που είναι 15 Οκτωβρίου, στην καρδιά του φθινοπόρου και στην καρδιά του Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, θα είμαστε παρέα στις 11 για να δούμε μία σειρά από θέματα. Και το εννοώ μία σειρά από θέματα, θα έχουμε και ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, έτσι ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πόλη και στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Η Στέλλα Δόβα είναι μαζί μας, η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα της ΕΡΤ Σερών. Και όλοι εσείς οι αγαπημένοι μας οι φίλοι που ήδη ξεκινήσετε να στέλνετε μηνύματα και πολύ σας ευχαριστούμε γι' αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε 2-3-21-0-55-900 και 2-3-21-0-55-638.
1: Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας θα ενημερωθούμε για το πώς είναι η κατάσταση με την ποιότητα και ποσότητα νερού του Λευκώνα. Οι διαβεβαιώσεις που δίνονται από τη Δημοτική Αρχή και δόθηκαν χθες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης που ζήτησαν οι κάτοικοι για να γίνει επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης για την περιοχή τους. Λοιπόν, οι δεσμεύσεις που έδωσε η Δημοτική Αρχή το πρωί και το βράδυ στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάνουν λόγο για αντίστροφη μέτρηση για το να τρέχει καθαρό και ποιοτικό νερό από τις βρύσες των κατοίκων του Λευκώνα. Ήδη μέσα στο Νοέμβριο θα έχουν και τις τελευταίες αναλύσεις, τις πιο πρόσφατες όσον αφορά την ποιότητα του νερού, και υπάρχει αισιοδοξία ότι με όλες τις διαδικασίες που ήδη έγιναν και έχουν μπει στη τελική ευθεία όσον αφορά την τοποθέτηση φίλτρων κτλ., το νερό θα είναι απολύτως ασφαλές για τους κατοίκους. Τι γίνεται με την ποσότητα και εκεί, όπως υποστήριξε και θα την ακούσουμε σήμερα η Δήμαρχος Σερών, με την ολοκλήρωση των έργων επεξεργασίας και τις εκτεταμένες παρεμβάσεις στο δίκτυο, η τοπική κοινότητα του Λευκώνα αναμένεται να αποκτήσει νερό καλύτερης ποιότητας, μεγαλύτερης επάρκειας, με λιγότερες διακοπές, καθώς και, ας μην γελιόμαστε, ήταν και στην ημερήσια διάταξη διακοπές νερού για την περιοχή, κυρίως για το βόρειο τμήμα της.
0: Εντάξει, δεινοπάθησαν οι άνθρωποι, έτσι, και ακόμη δεν λύθηκε το πρόβλημά τους. Θα επιληθεί, αλλά δεν έχει λυθεί ακόμη. Και όταν λέμε δεινοπάθησαν, το εννοούμε και το καταλαβαίνουμε όλοι μας.
1: Και από εκεί και πέρα υπάρχει και προγραμματισμός όσον αφορά το θέμα με το ουράνιο και τις άλλες περιοχές που κάνουν χρήση εμφιαλωμένων νερών όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε νεότερα από το τι θα γίνει με το 23ο Δημοτικό Σχολείο, ένα από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης των Σερών που εξυπηρετεί σχολικές ανάγκες, το παλιό 8ο, τώρα για όσους είναι πάνω τον δεύτερο άντα, έτσι το ξέρουμε, στην Τζαλοπούλου, είναι πλέον βέβαια 23ο, έχει σοβαρά προβλήματα. Τα προβλήματα μετέφεραν στην προηγούμενη συνεδρία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου οι γονείς και κηδεμόνες, θυμάστε τι είχε γίνει. Έχουμε απαντήσεις από την Δημοτική Αρχή και βέβαια υπάρχει και ένα θέμα με τα έξυπνα υδρόμετρα που τόσος λόγος έγινε και τόσα λεφτά έχουμε δώσει γι' αυτό. Φαίνεται ότι κάποια ρύθμιση δεν πήγε καλά και οι λογαριασμοί είναι φουσκωμένοι.
0: Φουσκωμένοι λογαριασμοί. Άντε τώρα να το παλέψεις αυτό στη συγκυρία που ζούμε.
1: Ένα είναι αυτό και υπάρχει, λέει, η καταγγελία, την οποία θα διερευνήσει τώρα η αρμόδια υπηρεσία, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης, ότι υπάρχει μεγάλη πίεση νερού. Το πανίχει στη βρύση, λέει.
0: Άλλο πάλι και αυτό.
1: Μεγάλη πίεση. Με αποτέλεσμα μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι, δεν μπορούσε να το ελέγξει αυτό.
1: Και η μεγάλη κατανάλωση φέρνει και αύξηση της τιμής του λογαριασμού.
0: Ωραία, έγινε ενδιαφέρον
1: αυτό.
0: Θα τα δούμε
1: στη συνέχεια της επικοινωνίας μας.
0: Λοιπόν, σας είχαμε πει για τον αξονικό τομογράφο στο νοσοκομείο που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικής βλάβης. Να σας πούμε πως το μηχάνημα έχει αποκατασταθεί και από χθες το πρωί γίνονται κανονικά, εξυπηρετούνται κανονικά τα προγραμματισμένα ραντεβού. Αν έχετε δηλαδή αυτές σήμερα, αύριο και χθες ακόμα αν είχατε ραντεβού, χθες το διαπιστώσατε ότι μπορούσατε να πάτε, από εδώ και πέρα εννοείται ότι μπορείτε να πάτε κανονικά. Για αυτό το διάστημα που διήρκησε η βλάβη, με απόφαση διοίκησης για την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασθενών, γινόταν η διακομιδή τους με ασθενοφόρο σε ιδιωτικά εργαστήρια του νομού με έξοδα εξ ολοκλήρου του νοσοκομείου. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Μπαλαξής κατά τη διάρκεια της εκπομπής να μας πει τι ακριβώς έγινε, πόσο διήρκησε και από εδώ και πέρα τι γίνεται. Τώρα, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, πραγματικά σας τα λέγαμε και χθες και είχαμε και αναλυτικό ρεπορτάζ, αθλητική διοργάνωση που θέτει τις Σέρες στο κέντρο του Διεθνούς Αθλητικού Ενδιαφέροντος, αφού ήδη από την Τετάρτη φιλοξενείται το 10ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών, με τον 3ο Αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών, καθώς και τον Ανοιχτό Αγώνα Προσανατολισμού. 70 αθλητές από 17 χώρες και ένα πολύ πυκνό πρόγραμμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξιοποιεί ένα μεγάλο κομμάτι του νομού, όπως είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με τη Χρυσοπηγή, το Λαϊλιά, όπου θα σε ενημερώσουμε τι ακριβώς γίνεται εκεί και σήμερα. Έχουμε ένα καινούριο θεματικό άξονα στο Διπεθέ, που είναι η μυθολογία και το αρχαίο δράμα. Είναι ένας πρωτοποριακός κύκλος εργαστηρίων με τίτλο «Από τον μύθο στη σκηνή, στα ίχνη των μύθων».
1: Και πάνω σε αυτό θα δουλέψουν και τα εργαστήρια και το στούντιο
0: εφήβων. Πολύ ωραία ακούγεται. Ναι, πολύ ωραία ακούγεται.
1: Η αερασιτεχνική σκηνή και θα μάθουμε κι εμείς πολλά περισσότερα.
0: Έχουμε και την αιμοδοσία σήμερα των αστυνομικών.
1: Και βέβαια είναι μια μέρα που θα πρέπει να στείλουμε τη θετική μας ενέργεια στη Γενική Ομάδα Μπάσκετ του Πανσεραϊκού, τις Λιονταρίνες όπως τις λέμε, που πραγματοποιεί το ιστορικό ευρωπαϊκό ντεμπούντο της στην Πολωνία.
0: Εννοείται.
1: Σήμερα στις 8. Όλη η θετική μας ενέργεια σε αυτά τα κορίτσια, σε αυτή την ομάδα, την ομάδα την οποία θα ενισχύσει με 80.000 ευρώ Δήμος Σερών. Πήραν χθες απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αγωνίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και όλη η θετική ενέργεια από μας και από εσάς θέλω να πιστεύω, σε αυτά τα κορίτσια, σε αυτές τις αθλήτριες, που θα δώσουν σήμερα σκληρή μάχη τον ντεμπούτο του στην Πολωνία. Και πολλοί Σεραίοι πήγαν εκεί, λένε οι πληροφορίες μου.
0: Κοίταξε, οι Σεραίοι γενικώς ακολουθούν το άθλημα, δηλαδή έχουν τους πελαργούς με την εθνική ομάδα. Έτσι δεν είναι. Και πολύ καλά κάνουν τώρα και ακολουθούν και την σεραϊκή ομάδα των κοριτσιών.
1: Ναι, συγκεκριμένα ξέρω ομάδα ανθρώπων που πήγε, που το προγραμμάτιζε το καλοκαίρι να βρει αεροπορικά, να νοικιάσουν βανάκι, να πάνε από εκεί. Και μπράβο τους.
0: Λοιπόν, έχω μια ωραία μέρα σήμερα, ηλιοφώτινη. Ζεστή δεν τη λες, όχι, δεν τη λες ζεστή. Είναι όμως ηλιοφώτινη, έχουμε φύγει από εκείνη τη μουντάδα, το γκρίζο. Όσοι έχετε ακόμα αυτά τα γκρίζα μπροστά σας, δίπλα σας, πάνω σας, κάτω σας, δεν ξέρω, διώξτε τα και με καθαρή την ψυχή, το μυαλό, την αίσθηση, να φωτίσει την καθημερινότητά σας. Αυτή είναι η ευχή μας. Χαμόγελο, ομορφιά και καθαρότητα, μακριά από γλίντζες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μαυρίσει τη ζωή, την ψυχή, την καθημερινότητά σας.
1: Και την αισθητική σας.
0: Και την αισθητική σας, ναι. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, ως τις 11 θα είμαστε μαζί.
1: Να πω ποιος γιορτάζει, τόση ώρα
0: περίμενε,
1: να
0: θέλω
1: σταματήσει.
0: Να πω ότι σήμερα,
1: σήμερα
0: θα πάμε...
1: το λόγιο.
0: Ναι, κορίτσι μου, τώρα περίμενε. Απλά θέλω να πω ότι θα πάμε λίγο πιο γρήγορα σήμερα, γιατί οι συνεντεύσεις ξεκινούν πριν τις 10, αυτό θέλω να πω. Ορίστε, κυρία μου, το ερωτολόγιο σας, παρακαλώ.
1: Λουκιανός και Λουκιανή.
0: Ναι, νάτα μας.
1: Και τι έχεις να μου πεις τώρα.
0: Εμαγγεύσαμε.
1: Λουκιανός και Λουκιανή, παρακαλώ. Παρακαλώ πολλά. Εσύ έχεις παραπάρω, φαντάζομαι.
0: Όχι.
1: Είδες, λοιπόν, συμπέσαμε.
0: Πού
1: είναι
0: βρε οι τούρτες. Κοίτα.
1: Μέχρι να βρεις εσύ τις τούρτες.
0: Μα τις είχα εδώ.
1: Να πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αγρότησας, είναι η Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης, είναι η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού, είναι η μέρα υγείας του μαστού και είναι και η Παγκόσμια ημέρα πλησίμαστος των χεριών. Τώρα θα μου πείτε, χρειάζεται τέτοια μέρα?
0: Ναι, χρειάζεται.
1: Θυμηθείτε τι περάσαμε τον κορονοϊό, με όλα εκείνα τα διαφημιστικά σπότα, το πώς θα πλύνουμε, πώς θα τρίψουμε τα χέρια μας μέσα στην παλάμη, ανάμεσα στα δάχτυλα. Η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών τιμάται από το 2008 και έπειτα Κάθε χρόνο σαν σήμερα η πρωτοβουλία ανήκει στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το πλήσιμο των χεριών και συσπηρώνει δημόσιους φορείς και γνωστές πολυεθνικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που κατασκευάζουν προϊόντα ατομικής υγιεινής. Στόχος των εμπνευστών αυτής της μέρας, που φυσικά έχουν την υποστήριξη του ΟΗΕ, είναι η διαφώτιση και η κινητοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο για να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι, μια καθημερινή και απλή δραστηριότητα που σώζει ζωές κυρίως στον τρίτο κόσμο. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες, το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι μειώνει κατά 50% τις πιθανότητες να προσβληθεί κάποιος από μολυσματικές ασθένειες που στις φτωχές χώρες του πλανήτη είναι συχνά θανατηφόρες. Και επίσης δεν ξέρω και πόσο αυτή η συνήθεια που μας έμεινε και μετά τον κορονοϊό, εκείνο το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών που κάνουμε.
0: Γιατί τότε κεγόταν τα χέρια από το, πώς το λέγανε εκείνα που βάζαμε συνέχεια.
1: Από τα πνευματικά. Τα πρώτα κιόλας, γιατί είχαν, δεν υπήρχαν
0: τα καμένα χέρια
1: στην αγορά, ήταν και το αλκοόλ, το θυμάστε.
0: Θυμάσαι, που παραγγέλαμε μάσκες, ποσότητες, αντισηπτικά.
1: Καλά, τις πρώτες είχαμε χρυσοπληρώσει, 1 ευρώ τη μάσκα.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
1: Δισεύρετες
0: ήταν. Τώρα είναι γενικά του πλησίματος ή μόνο των χεριών?
1: Είναι παγκόσμια μέρα πλησίματος των χεριών.
0: Μάλλον πρέπει να καθιερωθεί και μια γενικότερα πλησίματος.
1: Εντάξει, στις μέρες μας ξέρεις. Και το αυτονόητο είναι το ζητούμενο. Βρήκαμε γλυκό?
0: Βρήκαμε, παιδί μου, βρήκαμε 2, 4, 5 τούρτες.
1: 5 τούρτες για το Λουκιανό και τη Λουκιανή?
0: Ναι, 5 τούρτες, είναι large. Λοιπόν, τώρα να σας περιγράψω λίγα. Η μία πρέπει να είναι φρουτώδης, αλλά είναι, νομίζω, με ανανά. Έχει αυτό το χρώμα του ανανά.
1: Ούτε επάνω... να ασχοληθείς μαζί της.
0: Ναι.
1: Για σένα, φρουτώδης και ανανάς.
0: Η άλλη είναι μία λευκή τούρτα που πάνω νομίζω ότι έχει ένα ζελέ.
1: Πάμε στην τρίτη.
0: Την αφήνουμε και αυτή. Η τρίτη είναι λευκή που έχει λίγη, μάλλον μπίτερ σοκολάτα με πισκότα επάνω και σοκολάτα μους αντί για σαντιγί. Έτσι και έτσι, συμπαθητική τη βλέπω. Μία που μου αρέσει είναι με κόκκινο ζελέ φρούτων, εκείνο το γλυκό μου στο ζελέ που έχει από πάνω, και με σοκολάτα. Και μία τελευταία πέμπτη πάλι είναι με φρούτο κίτρινο, βερίκοκο, ανανάς και γύρω γύρω σοκολάτα.
1: Κοινώς 5 μαζί, Δέσποινα,
0: μία έτσι
1: σοκολατίνα
0: έτσι.
1: Δεν κάνουν.
0: Ναι. Ναι. Με τη μία γλυκό κοιτάω, οι άλλες μου είναι διάφορες, αλλά εν πάση περιπτώσει ευχαριστούμε για το κέρασμα. Το Λουκιανό και τη Λουκιανή.
1: 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Ανοιχτές γνώριμες τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς επιθυμείτε.
0: Καλημέρα, ξεκινάμε.

0: Για σήμερα που είναι Πέμπτη και είναι και 15 Οκτωβρίου, αναμένονται φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια με σταδιακή βελτίωση του καιρού. Σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 2 ως 15 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη θα φτάσει και 20 βαθμούς. Στους 19 στη Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησος 22 βαθμούς Κελσίου. Και εκεί θα κινηθεί η διακύμαση με εξαίρεση την Κρήτη. Όχι, δεν είναι εξαίρεση η Κρήτη, 22 βαθμούς θα έχει και η Κρήτη. Τα Δωδεκάνησα αποδοκιμάζονται και ειδικά η Ρόδος που είχαμε και ένα νεκρό εκεί από την κακοκαιρία. Η θερμοκρασία θα φτάσει εκεί στους 22 βαθμούς. Η άνεμη στο Αιγαίο και όχι μόνο η Ρόδος και άλλες περιοχές της χώρας, θα τα δούμε σε λίγο. Η άνεμη στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ με σταθερή εξασθένιση από το πρωί. Στο Ιόνιο η άνεμη θα πνέουν με από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και το απογευματάκι έως και 6 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η άνεμη θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 10 έως και 18 βαθμούς Κελσίου.
1: Και βέβαια μπορεί να ξεκινήσαμε αισιόδοξα με τον ήλιο, συντροφιά μας και ευτυχώς κρατήσαμε μικρό καλάθι και είπαμε αποχαιρετούμε την κακοκαιρία. Ναι, μπορεί την αποχαιρετούμε σήμερα, αλλά θα υποδεχθούμε νέα. Ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε μια νέα κακοκαιρία, καθώς η χώρα μας, λένε οι μετεωρολόγοι, βρίσκεται σε μια περίοδο διαδοχικών καιρικών διαταραχών, με τη νέα κακοκαιρία, η οποία θα είναι εξπρές, να επηρεάζει και πάλι κυρίως τα ανατολικά, ηπειρωτικά και τις περιοχές του Αιγαίου, φέρνοντας νέες βροχές, τοπικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Παρασκευή και Σάββατο μάλιστα αναμένεται να έχουμε χειμωνιάτικες συνθήκες. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα στο δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου του Αστεροσκοπείου Αθηνών 20 σταθμοί καταγράφουν βροχή αυτή την ώρα κυρίως στην περιοχή της Κρήτης, στη Στερεά Ελλάδα και μόνο από την Θεσσαλία στην Αλόνισο. Ενώ φυσικά χθες και τις δύο τελευταίες μέρες, χθες και προχθές, σημειώθηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Σχεδόν στα 300 χιλιοστά ήταν το ύψος της βροχής, τη στενή Ευβοίας όπου δέχθηκε και το μεγαλύτερο όγκο νερού. Μπορεί βέβαια να μείναμε ειδησιογραφικά στις περιοχές με μεγάλα προβλήματα όπως ήταν η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα, αλλά το μεγαλύτερο όγκο νερού δέχτηκε η στενή Ευβοίας και μετά η περιοχή της Ρόδου. Τώρα για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Σήμερα με ηλιοφάνεια ξεκίνησε η μέρα, έτσι θα πορευθούμε, ωστόσο παραμένουμε στο γαλανά χρωματικό πλαίσιο που σημαίνει χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή και όντως από αύριο και μεθαύριο θα μπούμε στο πολύ, πολύ ωραίο χρώμα, αλλά το έντονο μπλε, το σκούρο μπλε, σηματοδοτεί πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θερμοκρασίες που δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τους 16 βαθμούς, ενώ θα ξεκινούμε το πρωί όπως και θα φτάνουμε αργά το βράδυ σε μονοψήφιες τιμές υδραργύρου 5, 6, 7 βαθμούς, που σημαίνει ότι όντως μπαίνουμε σε μια νέα κατάσταση κακοκαιρίας. Για σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, έτσι θα πορευθούμε. Και ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Χθες τέτοια ώρα που ήταν μια μέρα μουντή και συννεφιασμένη και βροχερή, σας έλεγα ότι προς το μεσημέρι, μπορεί να μην φαίνεται, αλλά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα προβλέπει ηλιοφάνεια και υπήρχε και γύρω στις 4.30. Το πρόλαβες?
0: Ναι, λίγο είδα.
1: Ναι. Λέω τελικά, είχαν δίκιο. Μπορεί να τους αφισβητούσαμε το πρωί, αλλά είχαν δίκιο. Εξειδικευμένες μετρήσεις. Αύριο η μέρα θα είναι συννεφιασμένη και θα έχουμε και βροχή από το απόγευμα προς το βράδυ και μάλιστα τις πρώτες ώρες στα ξημερώματα Σαββάτου. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και φυσικά τις ακροάτριες και τους ακροατές στον Ευρωκόπη, και εκεί χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή σήμερα, πολύ χαμηλές Παρασκευή και Σάββατο και χαμηλές την Κυριακή. Πρακτικά σημαίνει οι ελάχιστες τιμές υδραργύρου κοντά στο 0 και οι μέγιστες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τους 12 βαθμούς. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, στη συνέχεια θα υπάρξει αραιή συννεφιά και ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του στους 17 βαθμούς.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
6: Οι 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε δύο υπερμαραθώνιους. Σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
8: Οι εφημερίδες γράφουν.
0: Λοιπόν, η ευρηματικότητα είναι τρομερή πολλές φορές. Δηλαδή, διαβάζουμε πράγματα σε εφημερίδες. Μπράβο. Με απίστευτο χιούμορ εννοώ. Σήμερα είναι Πέμπτη. Σήμερα κυκλοφορεί το Ποντίκι. Το Ποντίκι, λοιπόν, είναι η εβδομαδιαία εφημερίδα. Σατυρική, αποκαλυπτική, όπως διαβάζουμε στον τίτλο. Και να δούμε λίγο το πρωτοσελίδό της. Το μαρτύριο της σταγόνας δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης λόγω φόβου για επιδείνωση. Με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς. Κεντρικό. Τώρα, θέλω λίγο να σας μεταφέρω τη φωτογραφία. Είναι μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν είναι από το Μέγαρο Μαξίμου, μια φωτογραφία στην οποία είναι η κυρία Κιλφόιλ μπροστά, χαμογελαστή.
1: Με στην καλή χαρά.
0: Χαμογελαστή και χαρούμενη. Και πίσω είναι ο κύριος Μητσοτάκης με ένα έτσι ενιγματικό χαμόγελο, απορία, δεν ξέρω.
1: Λίγο πριν βάλει τα κλάματα, πού τη βρήκαν τώρα,
0: ναι,
1: αυτή.
0: Ναι, ειλικρινά, πώς αυτό το κλικ.
1: Πού τη βρήκαν.
0: Και φέρεται ο κύριος Μητσοτάκης να σκέφτεται άνθρακας ο Αργυρός.
1: Και υπέρτιτλος.
0: Και ο υπέρτιτλος, ορφάνεψαν οι πίστες.
1: Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά που έχω διαβάσει για την πρώην, όπως αποδεικνύεται, ναι, πρέσβυρα, είναι, λέει, ότι ήταν αποτέλεσμα η απομάκρυνσή της συνωμοσίας του Οικονομόπουλου με τη Λιόλιου. Για να την απομακρύνουνε από την πίστα του Αργυρού.
0: Θα με πνίξει πρωί-πρωί.
1: Συνεχίζουμε με τα πρωινά φύλλα και την εφημερίδα Ο Λόγος. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο, κόπηκε στα δύο η Εύβοια, προβλήματα και στην Αττική. Και πραγματικά οι φωτογραφίες είναι αυτό που λέμε βιβλική καταστροφή.
0: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις. Δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται σε αγροτικές περιφέρειες. Και πετρέλαιο θέρμανση στο 1,55 ευρώ το λίτρο θα αρχίσει η διάθεση με έκπτωση 40 λεπτών.
1: Συνεχίζουμε την καθημερινή. Στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική εταιρεία υπέβαλε αίτημα για την επανέναρξη των ερευνών. Και μία φωτογραφία από τη Ρόδο που δεν καταλαβαίνεις που υπήρχε η παραλία που τα έχει πάρει όλα, ένα αυτοκίνητο και ό,τι υπήρχε μπροστά, σύντο ότι βγήκε η θάλασσα στη στεριά.
0: Πάμε στο μανιφέστο. Εμφύλιο στο Πασόου για την Γκράβα. Βγήκαν τα μαχαίρια από τα θικάρια. Πειρά από τον πρόεδρο του ΤΕ και ανθρώπους του Ανδρουλάκη κατά του Δημάρχου Αθηναίων. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, λέει ο Δούκας, κεντρικό της εφημερίδας. Τετραπλή επιδότηση στην Αντλία, γράφει η εφημερίδα. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αφορολόγητο από 1η ενδεκάτου για τους αγρότες. Κάτω 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης.
1: Και μια εφημερίδα που μας ενημέρωνε έτσι για τις μειώσεις των μεταναστών, ότι μειώθηκαν αισθητά
0: Μπράβο,
1: όλο το
0: διάστημα. Να διαβάσω κι εγώ. Είναι τρομακτικά τα νούμερα.
1: Ναι.
0: Καραβιές μεταναστών εντοπίστηκαν, ακούστε λίγο, 1200 άτομα από Σουδάν και Μπαγκλαντές, νότια της Κρήτης, σε 4 ημέρες.
1: Εσπρέσο, πότισε ατροπίνη και το 3χρονο Αγγελούδη, ρωτάει η εφημερίδα. Το σενάριο

0: Η αλήθεια είναι αυτή η φωτογραφία και φαίνεται ένας στίχος που γράφει κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι και από κάτω γράφει Αργυρός και το άλφα είναι το άλφα της αναρχίας.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κάνει πάρτι και με διάφορα στιγμιότυπα από την εμφάνισή της στα διάφορα κοσμικά και στη νυχτερινή Αθήνα.
0: Εντάξει, όμως γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να πει κάτι. Έτσι ήθελε, έτσι ντυνόταν, έτσι έκανε. Οκ, αυτό είναι δικαίωμα του καθένα.
1: Το χαιρόμασταν και όλα τα έντυπα το είχαν.
0: Τι αποτέλεσμα είχε μέσα από τη θέση της. Αυτό μπορεί κάποιος, αν θέλει, να κρίνει. Τώρα τι φορούσε, πώς βαφόταν και τι, δικαίωμά της ήταν. Η Ελεύθερη Ώρα έχει και κεντρικό και μάλλον θα χρειαστούμε μια βοήθεια τώρα εδώ πέρα, γιατί υπάρχει μια ασάφεια αγιορείτης γενικά. Αγιορείτης, ένας αγιορείτης. Έρχεται μεγάλη καταστροφή. Ο γέροντας αποκαλύπτει τα σημάδια για να πάρουμε τα μέτρα μας. Προειδοποιεί πως γυρίσαμε την πλάτη στο Χριστό και θα το πληρώσουμε.
1: Μα
0: καλά, ο Θεός
1: γέροντας
0: είναι εκδικητικός. Ποτέ.
1: Έχουμε βοήθεια.
0: Άιτ.
1: Γιατί μας έστειλε μήνυμα 88 και λέει καλημέρα σας, να ξέρετε είμαι εδώ. Και μετά από λίγο μου στέλνει την προφητεία του γέροντα του Αγίου Όρους, ναι. Έρχεται μεγάλη καταστροφή στην Ελλάδα, κοιτάξτε να είσαστε έτοιμοι και καλυμμένοι με όλους αυτούς γιατί γυρίσατε την πλάτη σας στο Χριστό.
0: Τι εννοεί να είμαστε έτοιμοι, να πάρουμε κονσέρβες, χαρτιά υγείας,
1: υπάρχει
0: να κάνουμε καμιά ρίζα.
1: Θα θέλω να πιστεύω πνευματική πρωτίστως, αλλά αφού δεν υπήρχε η πνευματική να είμαστε όπως μπορούμε έτοιμοι. Και πραγματικά, πού το βρήκε αυτό το δημοσίευμα, 88 με τρομάζεις.
0: Δαιμόνιος.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δαιμόνιος, ευχαριστούμε.
1: Επίσης και χθες μας είχε στείλει, για να τα λέμε τα πράγματα από το όνομά τους, για την Guilfoyle, γιατί την ώρα που ασχολούμαστε, τι κακό πάθαμε, αδειάζουν οι πίστες, τι θα γίνει με το αβάφτιστο παιδί, θα έρθει να το βαφτίσει, πώς έφυγε, πώς ήταν ντυμένη. Μου έστειλε βιντεάκι με κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει το 2015 για τους Έλληνες, τις οποίες είχαμε ξεχάσει και την υποδεχτήκαμε τα Βαϊάν και το Κεκλάδο, να ασχολούμασταν με το lifestyle της και όχι με τα υπόλοιπα.
0: Έχουμε καμιά εξέλιξη στο θέμα Βύση Καρβέλας.
1: 88 ακούς.
0: Ναι, να μας πει και γι' αυτό, να μας πει με τη βάφτιση θα γίνει, δηλαδή είμαι να σκάσω, δεν ξέρω.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο. 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης. Έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα, έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συγκρουσιακή και χωρίς αποτέλεσμα στο θέμα της ενέργειας σε σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η Δημοκρατία γράφει χάρτινος πύργος οι συμμαχίες εισαγωγικά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η αποπομπή της Guilfoyle φωτίζει τα πολλαπλά διέξοδα. Από Βατερλό σε Βατερλό σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα, διεθνής διασυρμός από τις συνεχείς αποκαλύψεις, η νέα εποχή σχέση με τις ΗΠΑ που διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός μετατράπηκε σε φιάλτη. Η ανασφάλεια πλώνεται στο ρετυρέ σε εισαγωγικά της εξουσίας, οι τέσσερις πρώτοι που κάθονται σε αναμένα κάρβουνα. Κεντρικό.
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας με την εφημερίδα Απογευματινή. 6.400 σαπάτες, μελία, 16 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Μιλάμε για απίστευτα ποσά. Λοιπόν, Άνω Λιώσια, 800.000 ευρώ ηλία. Εκεί το σενάριο ήταν υπάλληλοι ΔΔΕ. Ζεφύρι, 1.050.000 ευρώ. Έκαναν τους σωτήρες.
0: Είχε στο Ζεφύρι ανθρώπους που είχαν 1.000.000 σπίτι.
1: Δεν ήταν όλα μαζί, μα πολλές.
0: Έστω ρε κορίτσι μου, στη συνοικία εκεί πέρα, στη γειτονιά.
1: Ναι. Κρήτη, 140.000 ευρώ, χρήματα από δίθεν τροχέα. Φθιώτιδα, 95.000 ευρώ, λογιστές μαϊμού. Πώς άρπαξαν από 89χρονοι, 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες που έκρυβε σε τοίχο.
0: Δεν μπορώ να τριχιάζω με αυτά που ακούω.
1: 89χρονη, 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες που έκρυβε στον τοίχο.
0: Τα είχε χτίσει δηλαδή, είχε βγάλει ένα κομμάτι, τα είχε βάλει αυτά μέσα και τα είχε σπίτι. 220.000.
1: Καλά και αυτή δεν είχε παιδιά, εγγόνια, συγγενείς, 89 ετών. Αν τα λεφτά, φτερά.
0: 9 και 41 πρώτα λεπτά χωρίς τραγουδιστέλα. Πάμε σε τοπικά για να αρχίσουμε τη συνεντεύξη μας.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Η σημερινή το Σερών, η πρώτη εφημερίδα που έχουμε, να σου πω ότι δεν έχουμε την εφημερίδα «Η Πρόοδος». Αν μας ακούει η κυρία που είναι καθημερινή ακροάτρια της εκπομπής και όταν ακούει ότι δεν έχουμε την Πρόοδο, παίρνει τηλέφωνο στην Πρόοδο
2: και τους λέει σταθερή αναγνώστρα της Πρόοδου.
1: Ναι. Και λέει στείλτε στα κορίτσια την Πρόοδο, γιατί λένε τις εφημερίδες και δεν τις στείλετε και μας τις στέλνουν. Ας το κάνει παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε την εφημερίδα και θέλουμε να την έχουμε. Σημερινή το Σερών, μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανση απέναντι σε αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Η κυβέρνηση προχωρά σε νέα ουσιαστικά μέτρα στήριξη των πολιτών. Μείωση 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Κεντρικό. Επίσης, στην πρώτη σελίδα διοργανώθηκε από το νομαρχιακό τμήμα Σερών της ΑΔΔΗ με επιτυχή εκδήλωση με θέμα το πρακτικό του Συλλόγου Εκπαιδευτικών. Αγιασμός στο ΤΕΦΑ Σερών, εκείνης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Κρατομήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλαγή στην πρεσβεία των ΗΠΑ, συνδική 2040. Κοινοπραξία άγκιστρο δράση, αναπτυξιακό σχέδιο για το μέλλον της περιοχής.
2: Καθημερινός παρατηρητής για τη συνέχεια, παρέμβαση, δομή μεταναστών, κόλαση χωρίς τέλος στη συνδική. Νέο αίτημα της πρωτοβουλίας αστυνομικών να κλείσει η δομή φυλακή των Σερών. Κύριος τίτλος, κύριο θέμα. Τα υπόλοιπα θέματα. Το ΠΑΣΟΚ ζητά σύγκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για τα κλεμμένα κοιμήλια από τη Βουλγαρία. Το δημογραφικό δεν λύνεται με 10.000 ευρώ. Η περιφέρεια χρειάζεται σχέδιο και προοπτική. Τελωνείο Σερών. Από 15 Οκτωβρίου η περίοδος απόσταξης Τσίπουρου. Το αναλυτικό πρόγραμμα Αναδήμο. Τσουχτερός χειμώνας με αυξημένες ενισχύσεις στις αίρες. Έως και έως και 1.000 ευρώ πάνω ευρώ το νέο επίδομα θέρμανσης. Και φωτοβολταϊκό πάρκο στην Αγριανή. Τι απέγιναν οι δεσμεύσεις και πότε θα ενημερωθούν οι κάτοικοι της Νέας Ζύχνης, ρωτάει η εφημερίδα. Τελωνείο Σερών, από 15 Οκτωβρίου η περίοδος απόσταξης Σίπουρου, το αναλυτικό πρόγραμμα Αναδήμου.
1: Αρχίσαμε.
2: Κοινώς τα γλέντια αρχίζουν.
1: Αρχίσαμε. Σερέκον θάρρος, οι Σερές υποδέχονται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Παγκόσμιο Κύπελλο Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών. Συνολικά 70 αθλητές και αθλήτριες από 17 χώρες θα βρεθούν στην πόλη των Σερών. Θεόφιλος Λονταρίδης, οριστική χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για επισκευαστικές εργασίες σε 10 σχολεία του Δήμου Σερών. Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου στο Λουξεμβούργο. Θα ήταν λάθος η Ευρωπαϊκή Ένωση να χαμηλώσει τον πύχη των προσδοκιών. Στην πρώτη σελίδα ξεκίνησαν πανελλαδικά τα σχολικά γεύματα σε 19 δημοτικά σχολεία των Σερών και τη Συντικής η διανομή. Σύνολο είναι 19. 5 ψυχολόγοι για 8 ΕΠΑΛ των Σερών. Μάλιστα. 5 ψυχολόγοι για 8 ΕΠΑΛ των Σερών. Ποια σχολεία εντάσσονται και τι ισχύει για τους μαθητές. Και τέλος, βαμβάκι, πώς θα περιοριστούν πράσινο και ρόδινο σκουλίκι την επόμενη χρονιά. Οδηγίες στους παραγωγούς βαμβακιού και Σερών.

0: Και βέβαια, επειδή υπάρχει διάδραση και σας λέγαμε για τα αμύθιτα ποσά που είχε πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Απογευματινή όσον αφορά τους επιτίδιους που έχουν βάλει στόχο τις τηλεφωνικές απάτες και μέσω αυτών χέρι στην περιουσία μας. Η είδηση που κυριαρχεί από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ακούστε λίγο, ακούστε, τρομερό.
0: Ο φίλος ο 88 και πολύ τον ευχαριστούμε. Είναι για μια ληστεία μαμούθ που έγινε, καθώς επιτίδι παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι της ΔΕΗ και άρπαξαν, ακούστε ποσό, χρυσές λίρες αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Ποιο ήταν το σενάριο? Το σενάριο ήταν με τη διαρροή ρεύματος για να πείσουν ηλικιωμένοι να αφήσει τον θησαυρό βάρους 38 κιλών σε δωμάτιο με την πόρτα ανοιχτή. Πρόκειται για ληστεία μαμούθ, όπως καταλαβαίνετε, που εξιχνιάζουν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες φέρονται να προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, να εξαπάτησαν γυναίκα αρπάζοντας λίρες και χρυσαφικά, με τη συνολική αξία να ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έγινε την Τρίτη το μεσημέρι. Τις μιλούσανε για ώρα πολύ, την έπεισαν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για ηλεκτροπληξία, καθώς θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην περιοχή όπου διέμενε για έλεγχο διαρροής ρεύματος και την έπεισαν να τα αφήσει όλα αυτά σε ένα διπλανό δωμάτιο. Μιλάμε για 4.766 λίρες.
1: Συγγνώμη, Ρεθάλη, έχει 38 κιλά χρυσές λίρες στο σπίτι της.
0: Ναι. 4.766
1: λίρες. Να τις κάνει τι, έκανε μπάνιο, βουτούσε μέσα στα τσουβάλια.
0: Ό,τι και να τις είχε, θα τις θυμάται τώρα.
1: Ναι, και θα κλαίει, φαντάζομαι.
0: Μιλάμε για ληστεία μαμούθ.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση. Πριν από λίγο την είχαμε, σας τη μεταφέρουμε. Ευχαριστούμε που μας στείλατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στον υποδιοικητή του νοσοκομείου Σερών. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Μπαλαξή. Σας είπαμε από χθες ότι είχαμε ένα θέμα, μια τεχνική βλάβη που έθεσε εκτός τον αξονικό τομογράφο. Οι κινήσεις όμως που έγιναν ήταν πάρα πολύ γρήγορες και έτσι ήδη από χθες έχει αποκατασταθεί η ζημιά, η βλάβη στο μηχάνημα και λειτουργεί κανονικά και εξυπηρετεί ήδη από χθες τα προγραμματισμένα ραντεβού. Κύριε Μπαλαξή, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε?
2: Καλά, εσείς?
0: Μια χαρά.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Δεν κράτησε η βλάβη ούτε 24 ώρες, επιδιορθώθηκε γρήγορα, αλλά πρέπει να σας πληροφορήσω ότι δεν μένει από κάλυψη το νοσοκομείο από αξιονικό τομογράφο. Εξυπηρετούμαστε από ιδιωτικά εργαστήρια, ιατρία του νομού. Και έχουμε και υποστήριξη βέβαια αξιονικού τομογράφου γειτονικών νομών. Αλλά για να αποφύγουμε
1: την ταλαιπωρία, φαντάζομαι, ναι, σε γειτονικούς νομούς.
2: Προτιμούμε να μας εξυπηρετούν τα ιδιωτικά, οι ιδιωτικοί αξιονικοί.
1: Και πώς γινόταν αυτό, η διακομιδή γινόταν με ασθενοφόρο του νοσοκομείου στα ιδιωτικά εργαστήρια?
2: Έτσι.
1: Με έξοδα του νοσοκομείου, φαντάζομαι.
2: Εννοείται. Και αποζημίωση και ναι. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα, έτσι. Και αυτό γίνεται συχνά, δεν είναι μόνο η βλάβη, αλλά ανατακτά χρονικά διαστήματα χρειάζεται το σέρβις του μηχάνημα.
1: Να γίνεται ένας έλεγχος, λογικό.
2: Και, πάτε, ναι. Αλλά επίσης θέλω να σας πληροφορήσω ότι με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ βρίσκεται σε διαδικασία η προμήθεια καινούριου αξιονικού τομογράφου τα τελευταία τεχνολογία. Οπότε θα έχουμε και καλύτερη ποιότητα, αλλά και λιγότερες βλάβες.
1: Δρομολογείται δηλαδή η αγορά του?
2: Ναι. Έχει εγκριθεί, είναι σε διαδικασία προκήρυξης, καταλαβαίνετε το. Που χρειάζεται κάποιος χρόνος.
1: Αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε πάνω κάτω το χρόνο?
2: Πιστεύω μέχρι τέλος αρχές του χρόνου να έχει εγκατασταθεί.
1: Το 6.
2: Όπως και ο μαγνητικός είναι στην τελική του.
0: Στην τελευταία επικοινωνία που είχατε, μας είχατε πει αρχές 27 ισχύει αυτός ο προγραμματισμός για τον μαγνητικό.
2: Ισχύει για την άνοιξη, ναι, του 27 και ο μαγνητικός τομογράφος θα λειτουργεί.
0: Πολύ ωραία.
2: Δεν έχουμε πλέον εμπόδια ενστάσεων κλπ. Γιατί μια εταιρεία ενδιαφέρθηκε μόνο για την συμμετείχη στο διαγωνισμό. Οπότε συντομεύουν, καταλαβαίνετε, δεν θα έχουμε ενστάσεις κλπ.
1: Οπότε θα κυλήσει γρήγορα, αυτό λέτε, δεν θα έχουμε την καθυστέρηση?
2: Τα χρήματα υπάρχουν, είναι αυτές οι διαδικασίες που απαραίτητα πρέπει να γίνουν.
1: Με το θέμα των γιατρών είχαμε καμία εξέλιξη με τις προκηρύξεις?
2: Ναι, με τις προκηρύξεις είπαμε. Έχουμε 6 γιατρούς καινούριους, μόνιμους, 2 ουρολόγους, 1 αναισθησιολόγο, 2 παιδιάτρες και 1 ορθοπαιδικό.
1: 2 ουρολόγους, 2...
0: Ένα αισθησιολόγο, 2 παιδιάτρους.
2: Ένα αισθησιολόγο και ένα ορθοπαιδικό.
1: Ναι. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι είμαστε πάνω κάτω σε ισορροπίες, έχουμε... το έλλειμμα είναι μεγάλο, διορθώνεται, σε τι κατάσταση είμαστε?
2: Το έλλειμμα δεν είναι μεγάλο. Είναι ορισμένες ειδικότητες όπου δεν υπάρχει προσφορά. Εκεί πέρα έχουμε, δηλαδή υπάρχει το πρόβλημα στους αναισθησιολόγους. Τώρα με την πρόσληψη καινούργια θα έχουμε 3 αναισθησιολόγους, οπότε πάμε καλά να πούμε, από αυτή την... Και στα επόμενα 2 χρόνια θα καλύψουμε και άλλες θέσεις, διότι άρχισαν και έρχονται καινούργιοι γιατροί να κάνουν ειδικότητα αναισθησιολογίας. Παλιότερα δεν είχαμε κανέναν. Τώρα οι θέσεις είναι γεμάτες εδώ στο νοσοκομείο μας. Και πιστεύω ότι σε 2 χρόνια μόλις πάρουν την ειδικότητα θα καλύψουμε και άλλες θέσεις. Αλλά και με 3, όχι ότι είναι να πούμε ιδανικός αριθμός, δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή να σας πω ότι ετησίως νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε από τις 4.000 χειρουργία για φέτος.
1: Θα σας ρωτήσω για τα χειρουργία σε λίγο, απλά οι προκηρύξεις που έγιναν ήταν για πόσους γιατρούς και ήρθαν 6?
2: 11 και ήρθαν 6. Πολύ καλό ποσοστό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ήρθε παθολόγος, δεν ήρθε καρδιολόγος.
1: Καλά, με τους παθολόγους υπάρχει ένα θέμα, μας είχατε πει την προηγούμενη φορά.
2: Δεν πάει ο κόσμος να κάνει ειδικότητα παθολογίας. Δεν υπάρχει προσφορά.
1: Ναι. Τώρα για πείτε μας για τα εξωτερικά ιατρία τι γίνεται με τις εγχειρήσεις.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Με τις εγχειρήσεις τι γίνεται με τα χειρουργεία τα απογευματινά, εξωτερικά είπα, συγγνώμη.
2: Τα απογευματινά που ήταν επιδοτούμενα έχει τελειώσει.
1: Έχει λήξει αυτό, ναι, το καλοκαίρι. Ναι.
2: Από εδώ και πέρα θα ισχύει πάλι το... θα λειτουργήσουν τα απογευματινά ιατρία, αλλά όπως καταλαβαίνετε η προσφορά δεν θα είναι τόσο μεγάλη. Όσο... Ναι.
1: Διότι... Θα λειτουργήσουν, δεν λειτουργούν τώρα.
2: Θα πρέπει ο ασθενής να πληρώνει.
0: Να πληρώνει, ναι.
2: Ένα ποσό.
0: Η λίστα έχει μειωθεί. Σε τι? Ναι, ο χρόνος αναμονής πόσος περίπου είναι για μια επέμβαση?
2: Πολύ λίγων μηνών. Δηλαδή έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τους χρόνους αναμονής. Σε ορισμένες ειδικότητες έχουν κατέβει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή... Στην λίστα έχουμε περίπου 1.000 άτομα που περιμένουν. Και δεδομένου ότι κάνουμε περίπου 400 χειρουργία το μήνα, καταλαβαίνετε ότι ούτε ένα δίμηνο περιμένει.
1: Ναι. Γιατί είπατε θα λειτουργήσουν τα απογευματινά, τώρα δεν γίνονται απογευματινά ιατρία?
0: Όχι, τα χειρουργία. Λέει.
1: Χειρουργία, συγγνώμη.
2: Χειρουργία με πληρωμή ακόμη δεν άρχισαν. Μας έδωσε την άδεια να τα ξεκινήσουμε και να τα ξεκινήσουμε. Αλλά τώρα τι προσέλευση θα έχουμε, αυτό δεν μπορώ να σας το πω από τώρα.
1: Ξέρετε πότε πάνω κάτω?
2: Θα δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο, αν θέλει να κάνει χρήση απογευματινού χειρουργείου, να μπορεί να το κάνει.
1: Ξέρετε πότε θα αρχίσουνε?
2: Ήδη μπορούν να
1: εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
2: Κάποιος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον θα χειρουργηθεί.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παλαξή. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.

Και πριν συνδεθούμε με την Αθήνα για το Πανελλαδικό Δελτίο Ειδήσεων, να ενημερώσουμε ότι χωρίς ρεύμα βρίσκεται από το πρωί η κοινότητα της Κοτούσας. Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω των απαιτούμενων εργασιών που κάνει ο ΔΔΕ για συντήρηση και αναβάθμιση του δικτύου της περιοχής. Από τις 7.30 το πρωί ξεκίνησε η διακοπή. Ο προγραμματισμένος χρόνος είναι ως τη 1 το μεσημέρι. Μέχρι τότε η όλη περιοχή είναι χωρίς ρεύμα.

0: εκτενιστεί.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού. Η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά στις Βρυξέλλες. Η αναταραχή στα ασθενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασχεί η ενεργειακή κρίση. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για έναν τριπλασιασμό μέσα σε 7 με 8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δηλωθέν εμπόρευμα στο κοντέινερ γυαλιά ηλίου Χάντρες. Είχε αφηχθεί από λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση. Στην Αττική νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια με θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
0: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: Όχι, είμαστε όλοι μαζί, παρέα είμαστε.
1: Όλοι είμαστε.
0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με το Νι και με το Σίγμα. Ακούω την Ερτ Σερών. Ακούω την πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Είμαστε μαζί από τις 10, θα είμαστε έως και τις 11. Και σας έχουμε και νέα τώρα εμείς. Γιατί από τη Δευτέρα. Ποιος μας πιάνει από Δευτέρα? Θα είμαστε μέχρι τις 12 μαζί. Επιστρέφουμε στο παλιό μας το ωράριο. Δηλαδή θα ξεκινάμε 9 και θα ολοκληρώνουμε την εκπομπή στις 12. Μαζί σας καθημερινά και οι δύο. Μέχρι τις 12 λοιπόν θα τα λέμε καθημερινά. Απλώνεται η ώρα που θα είμαστε παρέα. Και βέβαια σας στέλνουμε όλους εσάς, τους αγαπημένους μας φίλους, μαζί. Ευχαριστούμε πολύ για τα τηλεφωνήματα, για την ενημέρωση, για όλα αυτά τα οποία μας γράφετε και μας χαροποιούν ιδιαιτέρως. Μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 2321-055-900, 2321-055-638. Για εσάς που γνωρίζετε τα προσωπικά μας τηλέφωνα, με χαρά διαβάζουμε τα μηνύματά σας.
1: Να ξανασυστηθούμε.
0: Ναι, να ξανασυστηθούμε. Γιατί όχι, αλίμονο.
1: Γιατί έχουμε και αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου.
0: Είναι ο Ανδρέας Κυρέζογλου.
1: Εντάξει, τον είδες χωρίς γυαλιά, εντάξει, καλά.
0: Με γυαλιά, απλά είναι τα κοντινά και δεν βλέπω απέναντι. Για Στέλλα δεν μου φάνηκε. Άρα είναι ο Ανδρέας. Το πρωί ήταν ο Θάλος, άρα είναι ο Ανδρέας. Λοιπόν, Ανδρέας Κυρέζογλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα και αυτή την ώρα.
1: Για να περάσουμε σε ένα θέμα τώρα που έγινε λόγος πολλής, καθώς η ασφάλεια των μαθητών προφανώς είναι προτεραιότητα για όλους. Ή θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα για όλους. Δεν μιλάμε φυσικά για τους γονείς μόνο που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, αλλά μέλημα της κάθε τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε, στην τοπική κοινωνία έχουμε και ελαβωθεί πάρα πολύ άσχημα από το τι έγινε στο ένατο δημοτικό σχολείο με την φωνική εκείνη έκρηξη. Στην προηγούμενη συνεδρία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών είχαν πάει οι γονείς και οι κηδεμόνες από το 23ο Δημοτικό Σχολείο. Θυμίζουμε, είναι από τα παλαιότερα κτίρια, κατασκευής 1800 και κάτι, σχολείο που λειτουργεί ακόμη στις μέρες μας, στο κέντρο της πόλης, επί της Τσαλοπούλου. Οι παλαιότεροι το ήξεραν ως 8ο Δημοτικό, τώρα είναι 23ο. Και μία σειρά από τα αιτήματα των γονέων είχαν κατατεθεί. Η ασφάλεια πάνω απ' όλα και βέβαια η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, τζαμιών, τα οποία θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών. Ήταν από τα πρώτα θέματα που είχαν θίξει οι γονείς. Η επιδιόρθωση και η ασφαλής διαμόρφωση της σχολικής σκάλας. Η έξοδος κινδύνου που δεν υπήρχε, αλλά και η μελέτη δεν προέβλεπε. Σας τα είχαμε μεταφέρει όλα και την αγανάκτηση των γονέων και δικαιολογημένη, καθώς όταν στέλνεις το παιδί σου στο σχολείο, θέλεις να σε διαβεβαιώνουν ότι είναι ασφαλής εκεί και θα το περιμένεις φυσικά στο σπίτι να γυρίσει. Δόθηκαν δεσμεύσεις χθες το Δημοτικό Συμβούλιο από τη Δήμαρχο Σερών σχετικά με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την ίδια αλλά και την αρμόδια υπηρεσία για το συγκεκριμένο σχολείο. Το σχολείο το οποίο είναι ενταγμένο σε συγκεκριμένο πρόγραμμα στο Φίβος και Αθηνά, το οποίο όπως πολλές φορές έχει επαναλάβει η Δήμαρχος Σερών, η εκταμείευση αυτού του προγράμματος δεν έχει ξεκινήσει, η πολιτεία δεν έχει βάλει χρήματα. Επομένως, οι όποιες εργασίες έπρεπε να γίνουν βάσει αυτού του προγράμματος δεν έχουν καν ξεκινήσει. Παράλληλα, από την Δημοτική Αρχή, το συγκεκριμένο σχολείο περιλαμβάνεται και στις προτάσεις για το Πράσινο Ταμείο όσον αφορά τη διαμόρφωση του αύλιου χώρου. Παρόλα αυτά όμως, επειδή η ασφάλεια είναι προτεραιότητα, θα ακούσουμε να λέει η κυρία Μητλιάγκα, η Δήμαρχος Σερών, οι υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει και στο άμεσο διάστημα θα το δουν και οι γονείς και όλοι μας, να θέτουν σε προτεραιότητα κάποιες άμεσες παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν στη σχολική μονάδα. Ας την ακούσουμε.
2: Και τους γονείς που παρακολουθούν την εξέλιξη αυτής της αγωνίας, που σας το πω, ότι ήδη από την επόμενη μέρα επισκέφθηκε το σχολείο συνεργείο από την υπηρεσία μαζί με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και προχωράει ήδη η διαδικασία, η οποία βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε το εξής. Το 23ο Δημοτικό ήταν ένα από τα σχολεία που είχαν επιλεγεί για να ενταχθούν και κατατέθηκε πρόταση στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ενέργειας Πύργος και Αθηνά για την ενεργειακή αναβάθμιση. Ενεργειακή αναβάθμιση η οποία συμπεριλάμβανε φυσικά και την αλλαγή των κουφωμάτων. Οι προτάσεις αυτές, όπως για όσους παρακολουθείτε και θυμάστε, κατατέθηκαν μεν στο Υπουργείο, αξιολογήθηκαν, πέρασαν στο επόμενο στάδιο, αλλά το ίδιο το Υπουργείο δεν έβαλε χρήματα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είχε κάποιες άλλες προτεραιότητες, επομένως είναι με μία άνω τελεία το πρόγραμμα Φίβος και Αθηνά, για το πώς θα εξελιχθεί. Να πω ότι ο Δήμος Ερών έχει καταθέσει 18 προτάσεις για 18 σχολεία ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων. Να πω βέβαια εδώ ότι το ευχάριστο νέο είναι ότι χθες αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ επισκέφτηκε, είχε μια συνάντηση στο Υπουργείο Ενέργειας και εκεί υπήρξε η δέσμευση του Υπουργού ότι το πρόγραμμα Φίβος και Αθηνά θα προχωρήσει, δηλαδή οι προτάσεις που έγιναν θα μπουν χρήματα για να αξιολογηθούν και να χρηματοδοτηθούν. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Δήμος Ερών, που είναι από τους Δήμους που κατέθεσαν από τις πιο πολλές προτάσεις, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε χρήματα για να βελτιώσουμε όλες αυτές τις σχολικές υποδομές. Βέβαια, να πω εδώ ότι παρόλα αυτά, επειδή τέθηκε το θέμα όχι τόσο της επικινδυνότητας για μας που είναι γνωστή, αλλά το θέμα της αγωνίας και της που μπορεί να δημιουργείται ιδιαιτέρως στους γονείς και το κατανοούμε απόλυτα, να πω ότι η υπηρεσία έχει πάντοτε τις προτεραιότητες της. Το θέμα του 23ου Δημοτικού έχει δρομολογηθεί, δρομολογείται και ασχέτως με την εξέλιξη του προγράμματος Φίβος και Αθηνά, δρομολογείται ήδη, είμαστε σε συνεννόηση και με την Αρχαιολογική Υπηρεσία γιατί είναι διατηρηταίο και τα εφοδία μεταφορία νεωτέρων μνημείων, γιατί πρόκειται για διατηρηταίο, οπότε χρειάζεται μία έγκριση για τον τύπο των κουφωμάτων και είναι ένα θέμα το οποίο θα δρομολογηθεί. Επίσης να πω και οφείλω να το πω ότι σχετικά με το 23ο Δημοτικό αναμένουμε και την εξέταση της πρότασης που έχει γίνει για την ένταξη στο Πράσινο Ταμείο για τη διαμόρφωση του άδειου χώρου. Επομένως είναι ένα σχολείο παλιό μεν και προβληματικό όπως πάρα πολλά, το οποίο όμως από την πρώτη στιγμή δεν τα γνωρίθηκε από τη συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή, όπως και πάρα πολλά άλλα σχολεία.
1: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν χθες προκειμένου να ενημερωθεί το σώμα και κατά επέκταση η τοπική κοινωνία και φυσικά είναι ένα θέμα που θα το δούμε, θα φιλοξενήσουμε και το επόμενο διάστημα και γονείς και κηδεμόνες, υπάρχει σύλλογος δυναμικός άλλωστε των γονέων και κηδεμόνων του 23ου Δημοτικού Σχολείου. Ένα άλλο ανοιχτό θέμα είναι το θέμα του πόσιμου νερού στην κοινότητα του Λευκώνα και όχι μόνο. Λέμε συνήθως στην κοινότητα του Λευκώνα, όταν και το Χριστός έχει πρόβλημα και στο Μετόχι, είχε και στο δρόμο προς Χρυσοπηγή. Απλά ο μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών, υδρομέτρων δηλαδή, που είναι καταγεγραμμένος, είναι στην περιοχή του Λευκώνα. Ο οποίος Λευκώνας δεν έχει μόνο πρόβλημα με το ουράνιο και δεν μπορούν οι κάτοικοι εκεί να πίνουν νερό από τη βρύση τους. Πάρα πολλές φορές δεν έχει νερό αυτή η βρύση, καθώς η ποσότητα του νερού είναι περιορισμένη και η επάρκεια έχει προβληματική πάρα πολλές φορές λόγω του συγκεκριμένου δικτύου. Είμαστε στην τελική ευθεία για την αποκατάσταση της ποσότητας του νερού, υποστήριξε η Δήμαρχος χθες, τόσο στη Γενική Συνέλευση για ενημέρωση από στελέχη της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Ερών που ζήτησαν και είχαν οι κάτοικοι του Λευκώνα, χθες έγινε αυτό, χθες το πρωί, τα ίδια υποστήριξε και ενημέρωσε το Σώμα το απόγευμα η Δήμαρχος κατά την συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως υποστήριξε, η εγκατάσταση των μονάδων επεξεργασίας ολοκληρώνεται, ενώ προχωρούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και η δοκιμαστική λειτουργία και αν τα αποτελέσματα είναι καλά που θα γίνουν τέλος του μήνα, Στόχος της όλης προσπάθειας είναι αρχές Νοεμβρίου να γίνει άρση του απαγορευτικού, δηλαδή οι κάτοικοι να πίνουν κανονικά ποιοτικό νερό από τη βρύση τους, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα πληρούν τις προδιαγραφές για την ασφαλή διάθεση του νερού προς πόση. Παράλληλα, η Δήμαρχος ανακοίνωσε και το που βρίσκεται η υπόθεση όσον αφορά τα έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υδροδότηση της περιοχής, ούτως ώστε να γίνει ένα τέτοιο δίκτυο, επέκταση του δικτύου, για να υπάρχει επάρκεια νερού στην κοινότητα του Λευκώνα. Ας περάσουμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Στο οποίο θα αναφερθώ είναι ο Λευκώνας, όπου σήμερα στις 12 η ώρα, μετά από πρόσκληση του τοπικού συμβουλίου, έγινε μια γενική συνέλευση των κατοίκων, όπου παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι και η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ και εγώ και η αντιπρόεδρος και η υπηρεσιακή, καθώς και αντιδήμαρχοι και το τοπικό συμβούλιο και κάτοικοι του Λευκώνα, όπου καταρχήν πριν από 3 μέρες δόθηκε στην τοπική κοινότητα μία πλήρης ενημέρωση 25 σελίδη, η οποία είναι φυσικά διαθέσιμη και στον κάθε δημότη για το ιστορικό σχετικά με την περίπτωση του ουρανίου, τι έχει κάνει η ΔΕΙΑΣ Ερών και πώς προχώρησαν οι διαδικασίες. Και να πω ότι έγινε μια καλή συζήτηση με τους κατοίκους, ενημερώθηκαν, λύθηκαν οι όποιες απορίες και να πω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι μέσα στο Νοέμβριο θα δοθεί μόλις οι μετρήσεις, μόλις γίνουν οι έλεγχοι που περιμένουμε και φυσικά δοθούν και οι κατάλληλες οδηγίες από την Διεύθυνση Υγείας που αποφασίζει φυσικά για το θέμα της δημόσιας υγείας. Μόλις λοιπόν δοθεί η άρση της απαγόρευσης για την πόση του νερού και το φαγητό, ότι προφανώς θα γίνει σχετική ανακοίνωση και θα ενημερωθείτε κι εσείς. Θεωρούμε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο οδεύει στο τέλος του, όπως επίσης οδεύουν προς το τέλος τους και η αντικατάσταση του δικτύου του Λευκώνα, με αποτέλεσμα μετά από πάρα πολλά χρόνια ο Λευκώνας θα έχει καλύτερο δίκτυο και φυσικά καλύτερης ποιότητας νερού από ό,τι είχε ποτέ, καθότι το πρόβλημα του ουρανίου, όπως γνωρίζετε, είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με το υπέδαφος, δεν είναι κάποια επιμόλυνση. Και όλα προς το παρόν, αν δεν υπάρξει κάτι απρόβλεπτο, που φανταζόμαστε ότι πλέον δεν θα υπάρξει, μέσα στο Νοέμβριο θα έχουν δρομολογηθεί και η άρση της απαγόρευσης.
1: Είμαστε στην τελική ευθεία. Ακούσατε να το λέει και η Δήμαρχος Ερών όσον αφορά την αποκατάσταση των προβλημάτων στην ποιότητα και την ποσότητα του νερού στα Λευκώνα. Το θέμα βέβαια δεν είναι μόνο να έχουμε ποιοτικό και άφθονο νερό, αλλά να έχουμε και φθηνό νερό. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η Παρών χθες ζήτησε και πήρε το λόγο. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Τρίβης Αποχέτευσης Ερών, ο κ. Χασαπίδης, αν θυμάστε, πότε διετέλεσε πρόεδρος ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε μια καταγγελία όσον αφορά ή μάλλον μετέφερε καλύτερα τα παράπονα πολλών σεραιών καταναλωτών που δέχτηκε λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς του, καθώς όπως υποστήριξε οι τελευταίοι λογαριασμοί που έχουν έρθει ύστερα από την αντικατάσταση των παλαιών υδρομέτρων με τα έξυπνα υδρόμετρα είναι ιδιαίτερα και αδικαιολόγητα φουσκωμένοι. Θυμίζουμε ότι η εγκατάσταση των έξυπνων υδρομέτρων ξεκίνησε επί θητείας Αλέξανδρου Χρυσάφη. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο. 47.100 νέα έξυπνα υδρόμετρα τροποθετήθηκαν με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και στόχο να υπάρχει καταγεγραμμένη κατανάλωση, συμβάλλοντας στον περιορισμό της υδροκλοπής και των απολειών νερού. Παρ' όλα αυτά, όπως υποστήριξε ο κ. Χασαπίδης, εγώ δεν είμαι αντίθετος στη νέα τεχνολογία, απλά οι λογαριασμοί αυτοί που έχουν έρθει είναι αδικαιολόγητα φουσκωμένοι και παρακαλώ την υπηρεσία να δει το θέμα. Στον ακούσουμε.
0: Θα το δει?
1: Ναι, θα το δει, ναι. Υπάρχει δέσμευση. Θα το ακούσουμε συνέχεια.
3: Τελευταίες 2-3 μέρες, τώρα που ήρθαν Οι καινούργιοι λογαριασμοί της ΔΕΙΑΣ, κυρία Δήμαρχος, είστε και πρόεδρος τυπικά της ΔΕΙΑΣ. Και περισσότερο θέλω να σας ενημερώσω για το λόγο ότι ήρθανε παραφουσκωμένοι λογαριασμοί. Εμείς δεν, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν είμαι εναντίον του εξυγχρονισμού της ΔΕΙΑΣ. Τα έξυπνα υδρόμετρα σίγουρα θα ωφελήσουν την επιχείρηση. Αλλά στην πρώτη φάση λειτουργίας τους δεν ξέρω αν στο πεδίο έγινε έλεγχος των υδρομέτρων αυτών. Ενδεχομένως να τοποθετήθηκαν κάποια υδρόμετρα τα οποία δεν είχαν μηδενική ένδειξη. Και φαίνονται παραφουσκωμένοι λογαριασμοί και δεν είναι ένα, δύο, τρεις. Δύο-τρεις λογαριασμοί αυτοί, τουλάχιστον από το δικό μου περιβάλλον, είναι 4-5 άτομα που παραπονέθηκαν σε μένα σαν παλιό πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ. Ήξεραν ότι το ξέρω το αντικείμενο σχετικά. Οπότε ήρθαν και μου είπαν, και πράγματι είναι παραφουσκωμένοι οι λογαριασμοί, κυρία Δήμαρχε. Πρέπει να δοθεί λύση. Και μάλιστα και η συμπεριφορά της υπηρεσίας πρέπει να αλλάξει. Αλλά αυτά θα τα συζητήσω με την προεδρεύουσα της ΔΕΙΑΣ. Θα την επισκεφθώ.
1: Ακούσατε τον κύριο Χασαπίδη, μετέφερε τον προβληματισμό πολλών καταναλωτών για τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Πιθανόν να τοποθετήθηκαν τα έξυπνα υδρόμετρα χωρίς μηδενική. Να είχε καταργηθεί, δηλαδή ξεκινούσε από το μηδέν η κατανάλωση, ξεκινούσε από έναν άλλον αριθμό, γι' αυτό και ήρθαν φουσκωμένοι λογαριασμοί.
0: Σε κάποια εννοείς.
1: Ναι, θα δούμε τι.
0: Καλά,
1: θα κάνει έλεγχο η υπηρεσία. Όπως είπε η κυρία Δήμαρχος, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο και όντως δεν είχε κατατεθεί ερώτηση πριν. Ζήτησε το λόγο από το Δημοτικό Συμβούλιο και τον έλαβε ο κύριος Χασαπίδης. Δεν είχε υποβάλει σχετική ερώτηση ούτως ώστε να υπάρξει απάντηση. Παρ' όλα αυτά ήταν ιδιαίτερα δεκτική στο να γίνει έλεγχος από την υπηρεσία. Ας ακούσουμε τι δήλωσε η Δήμαρχος Ερών και πρόεδρος της επιχείρησης, η κυρία Βαρβαρμιτλιάγκα.
2: Ότι αυτό που μου λέτε, τον διαπιστώ πριν από 2-3 μέρες, δεν έχω κάποια ενημέρωση από την υπηρεσία, το ακούω εδώ. Επομένως, το ακούμε, θα βάλετε μια ανωτελεία, θα μας αφήσετε να τον διερευνήσουμε και να πω ότι αν είχαμε την εικόνα ότι θα γίνει αυτό το ερώτημα, θα μπορούσαμε να έχουμε οργανώσει και μια ενημέρωση και από την υπηρεσία και προφανώς και από την αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, η οποία δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα, ώστε να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα και να διερευνηθούν τα όποια προβλήματα προκύπτουν από την εγκατάσταση των νέων υδρομέτρων
4: και συγκεκριμένα ίσως κάποιων
2: πολιτών. Και φυσικά εφόσον είναι προβληματικά, να δούμε το τεχνικό κομμάτι και να επιληθούν.
1: Ιδιαίτερα θετική προς τον έλεγχο η πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ και δήμαρχος Ερών. Πάντως, επεκτείνοντας αυτά που είπε ο κύριος Χασαπίδης, το λόγο πήρε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Χρυσάφης, λέγοντας ότι και ο ίδιος δέχτηκε έτσι παράπονα συνδημοτών μας και μάλιστα όπως υποστήριξε, του είπαν ότι με τα νέα υδρόμετρα, μετά την τοποθέτησή τους, εκεί όπου τοποθετήθηκαν, υπάρχει αυξημένη πίεση του νερού. Με αποτέλεσμα, αν έχεις τη βρύση, τρέχει πάρα πολύ νερό, σημαίνει ότι καταναλώνεις και πάρα πολύ νερό και θα πληρώσεις πάρα πολύ νερό. Οπότε η υπηρεσία λέει θα πρέπει να δει και αυτό, κάτι στο οποίο θα ακούσουμε να παρεβαίνει και ο πρόεδρος. Λέει φυσικά θα το δει η υπηρεσία για να απαντήσει την επόμενη φορά. Σε ακούσω όμως και τον κύριο Χρυσάφη.
5: Απλώς σε επίρρωση αυτό που είπε και ο κύριος Χασαπίδης, να πω το εξής, ότι έχει παρατηρηθεί και μου έχουν γίνει δέκτης πολλών παρατηρήσεων από δημότες ότι η πίεση τώρα του νερού είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν προτού την τοποθέτηση των υδρομέτρων. Ας το δει και αυτό η υπηρεσία. Δηλαδή και αυτό έχει και αυτό την επίπτωσή του στους λογαριασμούς. Γιατί μια απλή διαρροή με μια χ πίεση έχει μια κατανάλωση πολύ μικρότερη από μια διαρροή με δύο χ πίεση. Άρα καταλαβαίνετε ότι και αυτό ενδεχόμενα θα παίζει τον ρόλο του. Ας όμως και αυτό προστεθεί στις παρατηρήσεις
4: για να υπάρχει μια διαρροή
5: πρέπει να γίνει από την υπηρεσία προς αυτό που υπόθηκε.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
3: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
2: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
3: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Είναι μια μέρα γιορτής και ανθρωπιάς. Και το λέμε αυτό σε κάθε μοδοσία, κάθε φορέα, συλλόγου, γιατί πραγματικά το πιστεύουμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πράξη ανθρωπιάς και αγάπης από το να προσφέρει κανείς το αίμα του. Όσοι έχουμε ζήσει αυτή τη δυσκολία στη ζωή μας, δηλαδή να βλέπεις έναν άνθρωπο δικό σου να είναι σε άσχημη κατάσταση και να ζητάνε αίμα και να πελαγώνεις, να μην ξέρεις τι να κάνεις, τότε αντιλαμβάνεσαι την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα. Αυτό που λέμε, νιώθεις τη μεγάλη αναγκαιότητα εκείνη τη στιγμή. Βέβαια δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να δώσουμε αίμα, γιατί είναι μια διαδικασία τόσο απλή και αναπληρεί ο οργανισμός αμέσως την ποσότητα που δίνει. Οπότε το βήμα να περάσουμε το κατώφλι σε μια αιμοδοσία δεν έχει καμία απολύτως δυσκολία και κανένα απολύτως εμπόδιο. Σήμερα είναι η αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι από τις 9 η ώρα το πρωί στο κτίριο της αστυνομικής. Πώς το λέμε αυτό. Κύριε Κούνιο, καλημέρα, βοηθήστε με λίγο.
1: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών.
0: Όχι, στο πιο κτίριο είναι, δίπλα στην Ομαρχία.
2: Στη λέξη.
0: Ωραία. Δεν μου ερχόταν η λέξη. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Χαρά μας.
2: Όπως το είπατε, είναι μια πολύ όμορφη μέρα για μας. Δημιουργούμε την τρίτη εθελοντική αιμοδοσία.

0: Οι φιάλες αίματος που συγκεντρώνονται διαχειρίζονται από το τοπικό νοσοκομείο για τις ανάγκες των ασθενών του νοσοκομείου, των σεραίων ασθενών. Ενώ θα μπορούσαμε να αιμοδοτήσουμε για την τράπεζα αίματος της ελληνικής αστυνομίας. Σε αυτή την περίπτωση οι φιάλες αίματος θα πηγαίνανε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και θα φεύγανε από τον νομό. Για εμάς είναι μια πολύ αξιόλογη κίνηση, μια πολύ σημαντική κίνηση, πολύ απλή, και ταυτόχρονα με όλα αυτά που κάνουμε εμείς ως αστυνομικοί θα ήθελα να μεταφέρω και ένα μήνυμα ότι περιμένουμε και τους συμπολίτες μας.
1: Μπορεί να έρθουν και κάποιοι που δεν είναι αστυνομικοί να δώσουν αίμα.
0: Εννοείται, μπορεί να έρθει όποιος θέλει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, να τον φιλοξενήσουμε με πολύ χαρά, να αιμοδοτήσει, γιατί και το να πάει στο νοσοκομείο να αιμοδοτήσει είναι μια διαδικασία, κάποιος θα πρέπει να οδηγήσει, να πάει, να περιμένει, ενώ εδώ υπάρχουν οι θέσεις και σε 10 λεπτά θα εξυπηρετηθεί, θα δώσει το αίμα και θα μπορεί μετά να πάει στο ραντεβού του, στη δουλειά του, όπου χρειάζεται. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σε κάθε εθελοντική αιμοδοσία που θα ακούν, που θα διενεργεί η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, να ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι θα μπορούν να συμμετάσχουν, ότι μπορούν να συμμετάσχουν, να έρθουν να αιμοδοτήσουν και οι ίδιοι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εσείς έχετε κάνει τράπεζα, όπως μας λέτε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, που σημαίνει ότι πια έχει νοτήσει τη συνείδηση ο συναδέλφος σας, η αναγκαιότητα. Και έλεγα πριν από λίγο, δεν ξέρω αν με ακούγατε, δεν χρειάζεται να ζήσουμε εκείνες τις τραγικές στιγμές, να βλέπουμε τον άνθρωπό μας να είναι στο νοσοκομείο, ενδεχομένως και με περισσότερες δυσκολίες από ότι. Και να χρειάζεται αίμα και να μην ξέρουν πού να απευθυνθούμε και να μας πιάνει πανικός. Δεν χρειάζεται να φτάνουμε εκεί, γιατί πολύ απλά μπορούμε να έχουμε διασφαλίσει το
0: πολύ
1: αίμα.
0: Πολύ σωστά, και νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ το έχουν βιώσει αυτό το συνέστημα. Και εδώ ερχόμαστε εμείς να καλύψουμε αυτή την αγωνία των συγγενών, γιατί ο ασθενής μπορεί να μην μπορεί να το διαχειριστεί αυτό. Οι συγγενείς θα τρέξουν να ψάξουν να βρουν το αίμα που απαιτείται. Εκεί ερχόμαστε εμείς και χαλαρώνουμε τους συγγενείς και τους λέμε μην ανησυχείτε για το αίμα, είμαστε εμείς εδώ, ασχοληθείτε με την ψυχολογική στήριξη του ασθενή, με την υγεία του ασθενή, και είναι μια πολύ, δηλαδή ηρεμούν οι άνθρωποι που ψάχνουν ένα αγωνιωδώς να βρουν το αίμα. Είναι πολύ σημαντική.
1: Και δεν είναι λίγο αυτό, δεν είναι λίγο αυτό μέσα εκείνη την ταραχή, τον πανικό, στην αγωνία, Να έχεις αυτή την ηρεμία όσον αφορά το αίμα.
0: Αλλά είναι και κάτι ακόμα, ότι όσοι έρχονται και αιμοδοτούν και όσοι συνάδελφοι, είναι μια πολύ απλή διαδικασία, ούτε έχει πόνο, ούτε κάποιες συνέπειες για την υγεία. Ίσα-ίσα φεύγουν ξελαφρωμένοι, πολλοί αναφέρουν, δηλαδή οι συνάδελφοι που αιμοδοτούν και οι γυναίκες. Να σας πω ότι και πάρα πολλές συναδέλφισες έρχονται. Mm-hmm. Και που συνήθως οι γυναίκες έχουν χαμηλότερο αιματοκρίτη, έχουμε πάρα πολύ καλή συμμετοχή, πολύ σημαντική συμμετοχή και από γυναίκες συναδέλφους, που έχει γίνει βίωμα. Δηλαδή, δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό. Η συμμετοχή των συναδέλφων μου είναι εξαιρετική.
1: Ναι, είναι ένα δώρο στον εαυτό τους και στον συνάνθρωπο γενικότερα.
0: Ακριβώς.
2: Μέχρι τι ώρα θα είστε εκεί?
0: Μέχρι τη μία, εκτός αν έχουμε προσέλευση όπως στην προηγούμενη που πήγαμε μέχρι τις 2 παρά. Ουσιαστικά ανακοινώσαμε μέχρι τη μία, αλλά αν έχουμε συνέχεια μπορεί να καθυστερήσουμε και λίγο.
1: Είναι κινητή μονάδα του νοσοκομείου, έτσι, του τμήματος.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κούνιο, δεν ξέρω αν σας κρατάμε από κάποια υποχρέωση εκεί.
0: Όχι, είμαστε έξω από την αιμοδοσία.
1: Ωραία.
0: Έχει βγει και ο ήλιος, είναι ιδανικές.
1: Ωραία. Να ρωτήσουμε λίγο με τη δομή. Μάθαμε ότι συνεχίζει η αποσυφόρηση της δομής. Η αποσυφόρηση δομής. Έχουμε 133 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, μετανάστες που φιλοξενούνται αυτή την ώρα. Από την άλλη, διαβάσαμε σήμερα σε εφημερίδες πόσες χιλιάδες άλλοι ήταν, χιλικέ.
2: Ναι, 1300.
1: Ναι, που έχουν έρθει στην Κρήτη μόνο σε 4 ημέρες. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα ξαναγεμίσουμε εμείς εδώ?
0: Να ξαναγεμίσουμε τώρα στη δομή πάνω στο κλειδί, δεν υπάρχει φόβος, γιατί αυτή η δομή λειτουργούσε με τους μετανάστες που είχαν έρθει από πέρυσι και ήταν με άλλο καθεστώς. Πλέον

0: οι μετανάστες διαχειρίζονται με άλλο τρόπο, οπότε αυτοί το να έρθουν επάνω στο κλειδί, ενώ για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί η δομή με το παλιό καθεστώς, δεν υπάρχει ο κίνδυνος. Σε εμάς. Τώρα, αν θα έρθουν εδώ στη δομή των Σερών ή αν θα μεταφερθούν κάπου αλλού, αυτό
1: η είναι διαφορά θέμα. Είναι αν δικαιούνται ασύλου ή όχι.
0: Η διαφορά, ναι, αλλά αυτοί οι μετανάστες που κρατούνταν τους 14-15 μήνες στη δομή στο κλειδί, εισήλθανε στη χώρα, ενώ ίσχυε η τρίμηνη αναστολή χορήγησης ασύλου. Είχε αλλάξει ο νόμος για ένα τρίμηνο, από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβρη, και εκείνοι οι μετανάστες έπρεπε να κρατηθούν έως 24 μήνες και να επαναπροωθηθούν, δεν υπήρχε κάποια άλλη δίωδος. Αυτοί οι μετανάστες που έρχονται τώρα διαχειρίζονται διαφορετικά. Ελέγχουν ποιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν άσυλο. Οπότε πηγαίνουν σε κάποιες δομές ανοιχτές, γίνεται διαδικασία καταγραφή τους και υποβάλλουν αίτημα για άσυλο. Όσοι δηλαδή προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές. Και όσοι προέρχονται από μη εμπόλεμες περιοχές, που δηλαδή και να υποβάλουν, μπορούν να υποβάλουν αίτημα για άσυλο, αλλά θα απορριφθεί, αυτοί θα πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους. Αλλά δεν γίνονται διοικητικοί κρατούμενοι, δηλαδή δεν κρατούνται, τους δίνονται τα χαρτιά και τους δίνεται προθεσμία για την επαναπρόθεσή τους, για την
1: και πού θα κρατούνται όλοι αυτοί που έρχονται? Δηλαδή σε 4 μέρες αν ήρθαν 1200 και τώρα που καλυτερεύει ο καιρός, πού κρατούνται αυτοί οι άνθρωποι?
0: Αυτοί διοχετεύονται σε δομές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως έχω ενημερωθεί, που και εκεί έχουν γεμίσει.
1: Λέσβος και τα λοιπά πάνω.
0: Ακριβώς. Και μετά στις δομές της ενδοχώρας, όπου υπάρχουν και νέες θέσεις, εκεί θα πρέπει να μεταφερθούν για φιλοξενία.
1: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι η επιμονή σας της Ένωσης ενώ για αποσυμφόρηση, τουλάχιστον το ένα σκέλος του αιτήματος, ικανοποιείται. Δηλαδή εσείς λέγατε αποσυμφόρηση και αφού αδειάσει η δομή, η καλυτέρευση των υποδομών. Σταδιακά το πρώτο δεν ικανοποιείται?
0: Ικανοποιείται με καθυστέρηση, αλλά έχει ικανοποιηθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Βέβαια, εμείς ζητούσαμε από τις αρχές του καλοκαιριού, από το Μάιο ζητούσαμε την αποσυμφόρηση, γιατί βλέπαμε τι θα γινόταν. Σταδιακά γίνεται, δικαιωνόμαστε μέσα εισαγωγικά, αν και δεν θέλουμε αυτό το τίτλο.
2: Έτσι πάει.
0: Ναι, συνεχίζουμε να ζητούμε και την μεταφορά ή την επαναπροώθηση και των υπολείπων 130 μεταναστών. Γιατί τώρα άλλαξε και ο καιρός, έχουμε βροχές, έχουμε κρύο. Εκεί. Ναι. Ξέρετε, η δομή του στο κλειδί έχει 2 με 4 βαθμούς περισσότερο το καλοκαίρι από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στην πόλη και αντίθετα περίπου και 5 βαθμούς λιγότερους το χειμώνα από αυτούς που έχουμε εμείς εδώ ως θερμοκρασία στις Σέρες. Οι συνθήκες δηλαδή δεν είναι καλές οι καιρικές. Και με τις καταστροφές που έχουν γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα εκεί πέρα, δεν προσφέρεται και η μακροχρόνια διαμονή των μεταναστών.
1: Δεν έχουν γίνει κάποιες αποκαταστάσεις ζημίες που
0: δεν έχει γίνει καμία
1: ξεκίνηση. Τίποτα, είναι ακόμα τα σύρματα γύρω-γύρω έτσι?
0: Είναι με τα σύρματα στην μοναδική λειτουργική, αλλά με πολλές φορές πτέρυγα, τη γάμα πτέρυγα.
1: Η γάμα πτέρυγα, οι άλλες έχουν καταστραφεί.
0: Οι άλλες έχουν καταστραφεί και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σε ένα κομμάτι της Δέλτα Πτέρυγας που είχε καταστραφεί τον Νοέμβριο φιλοξενούνται με άλλο καθεστώς 48 περίπου μετανάστες, με ελεύθερο καθεστώς, δηλαδή μπορούν να μπουν και να βγουν, που δεν δημιουργούν προβλήματα αυτοί και βολεύονται γιατί κάθε πτέρυγα μπορεί να φιλοξενήσει 200-220 άτομα. Οι 48 έχουν βρει το τρόπο και διαμένουν σχετικά καλά. Αλλά έχουμε και 130 αυτούς τους κρατούμενους που είναι σε μια πτέρυγα. Ευτυχώς τώρα είναι λίγοι. Είπαμε η δυναμικότητα φιλοξενίας τους σε μια πτέρυγα είναι 200-220 άτομα. 130 άτομα μπορούν να φιλοξενηθούν.
1: Οπότε έχει καταλαγιάσει και η ένταση, λέτε?
0: Έχει καταλαγιάσει, δεν έχει εκλείψει. Υπάρχουν στιγμές έντασης και από αυτούς τους 130. αλλά είναι και λιγότερα άτομα, μπορεί να ελεγχθεί πιο καλά από τις ισχυρές δυνάμεις που συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο. Φυσικά όμως εμείς δεν αλλάζουμε την άποψή μας, πρέπει να μεταφερθούν και αυτοί οι μετανάστες σε άλλες δομές που πληρούν τους όρους ασφαλείας, έχουν τις σωστές υποδομές, ή θα πρέπει να επαναπροωθηθούν, να επιστρέψουν στις χώρες τους. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή για κάποιους υπήκοους Μπαγκλατές. Πριν από 20 μέρες περίπου μεταφέρθηκαν κάποιοι στο Προκεκά Κορίνθου για να αποχωρήσουν και αναμένουν και κάποιοι άλλοι για να αποχωρήσουν και αυτοί για να επιστρέψουν στις
1: είναι
0: χώρες.
1: Είναι αυτοί που ακούγαμε αρχές Σεπτεμβρίου ότι θα φεύγαν πόσα αεροπλάνα για επαναπατρισμό
0: είναι
1: στη χώρα
0: του. Ναι, οι 92 είναι μέσα από τους 92.
1: Και πόσοι έχουν φύγει, είπατε, συγγνώμη δεν άκουσα, από τους 92.
0: Είχαν φύγει περίπου 30 άτομα στο Προκεκά Κορίνθου και από εκεί δεν ξέρω τώρα αν έχουν επιστρέψει στη χώρα τους. Κάποιοι περιμένουν στη δομή εδώ στο κλειδί να επιστρέψουν και αυτοί. Έχουν χαρτογραφηθεί, έχουν πάρει το OK για να επιστρέψουν και περιμένουν να τακτοποιηθεί η πτήση και η διαδικασία που θα επιστρέψει στη χώρα τους.
1: Μάλιστα. Τώρα, η δομή των Σερών αντέχει σε εισαγωγικά να έρθουν και άλλοι, γιατί από ενδεχομένως να έρθουν στις Σέρες.
0: Η δομή των Σερών μέχρι τώρα δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα και κυρίως είναι η δομή καταγραφής. Κάποια στιγμή, και το είχαμε συζητήσει και μαζί, σας είχα αναφέρει ότι και η δομή των Σερών και η δομή στο κλειδί είχαν γίνει κέντρα καταγραφής.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά η δομή των Σερών λειτουργεί ως κέντρο καταγραφής. Έρχονται οι μετανάστες, τους καταγράφουν και σε 5-10 μέρες μεταφέρονται σε άλλες δομές για να φιλοξενηθούν και έρχονται οι καινούργοι για να γίνει η καταγραφή. Ουσιαστικά δηλαδή υπάρχει ροή. Έρχονται και φεύγουν, οπότε δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Από την αρχή της λειτουργίας της δομής των Σερών δεν είχαμε κανένα ουσιαστικό έτσι σημαντικό πρόβλημα. Κάποια μικρά περιστατικά που συνέβαιναν που...
1: Δεν είχαμε τα προβλήματα που είχαμε στο κλειδί, αυτό λέτε.
0: Ακριβώς, ναι. Μικροεγκληματικότητα μπορεί να έχει προκύψει, αλλά ήταν... δηλαδή περιστασιακή εγκληματικότητα.
1: Ναι, και αντιμετωπίσιμη.
0: Και αντιμετωπίσιμη, ναι.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Ευχόμαστε να πάει καλά η ημοδοσία για το καλό όλων μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
2: Καλημέρα
1: σας σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
1: Είστε καλά. Γεια σας.

0: Σας έχουμε πει για αυτή τη σπουδαία αθλητική διοργάνωση που ουσιαστικά θέτει τις Σέρες στο κέντρο του διεθνούς αθλητικού ενδιαφέροντος. Φιλοξενείται ήδη από την Τετάρτη, ολοκληρώνεται η όλη διοργάνωση την Κυριακή που μας έρχεται. Μιλάμε για το πρωτάθλημα αγωνιστικού προσανατολισμού κοφών, με τον τρίτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών, καθώς και τον ανοιχτό αγώνα προσανατολισμού. Επαναλαμβάνω ότι 70 αθλητές και αθλήτριες από 17 χώρες συμμετέχουν στη διοργάνωση. Τώρα, τι λέει το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνα μεσαίας απόστασης στο 14ο χιλιόμετρο της οδού Σερών Λαϊλιά, αγώνα μεγάλης απόστασης στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου, ανοιχτό νυχτερινό αγώνα στη Χρυσοπηγή και σκυταλοδρομία στο χειροδρομικό κέντρο Λαϊλιά. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης αγωνίσματα στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι μια εξαιρετική διοργάνωση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που λαμβάνει χώρα εδώ στην περιοχή μας.
1: Επίσης, μένοντας στις διοργανώσεις που πρόκειται να γίνουν, στις πάρα πολλές εκδηλώσεις, τις οποίες αναλυτικά θα σας ενημερώσουμε στην αυριανή μας επικοινωνία, να μένουμε και σε κάτι άλλο που ξεκίνησε δειλά-δειλά, έχει αποκτήσει φανατικό κοινό και φέτος αναμένεται αυτή η διοργάνωση επίσης να ξεχυλίζει από νιάτα. Και όχι μόνο, αλλά επειδή έχει και τη στήριξη των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της UNESCO, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα επισκεφθούν το Αμφιθέατρο Ευαγόρας Παλικαρίδης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, εδώ στο κάμπους των Σερών, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Συλλόγου Παικτών, Παιχνιδιών, Φαντασίας, Στρατηγικής, Ρόλων και Καρτών, Dragon Tail. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που έχει στηριχθεί από την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, με στόχο την πρόθεση της κουλτούρας του επιτραπέζιου παιχνιδιού σε όλες τις μορφές και εκφάνσεις, ως τρόπο διασκέδασης. Φιλοδοξία της όλης διοργάνωσης είναι να έρθουν κοντά παίκτες, δημιουργοί, ομάδες, σύλλογοι και άνθρωποι του φανταστικού μέσα από ένα μοναδικό διήμερο στην πόλη των Σερών. Στην εκδήλωση αναμένεται να συμμετέχουν ομάδες και σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, παρουσιάζοντας τόσο νέα όσο και κλασικά συστήματα παιχνιδιών, καθώς και δικά τους επιτραπέζια, τα οποία θα μοιραστούν με το κοινό. Που σημαίνει νέοι κόσμοι, συναρπαστικοί χαρακτήρες, καινούργιοι φίλοι, αμέτρητες περιπέτειες περιμένουν όσους επισκεφθούν τη συγκεκριμένη διοργάνωση και μάλιστα το Σάββατο από τις 11 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί και ενημερωτική ημερίδα μέσα στην όλη διοργάνωση, αλλά πραγματικά αυτό που γνωρίζουμε από τις προηγούμενες διοργανώσεις, όσοι επισκεφτείτε το αμφιθέατρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου, θα εντυπωσιαστείτε και θα δείτε τι καινούριο κυκλοφορεί στο χώρο των επιτραπέζιων παιχνιδιών από τον φανταστικό κόσμο. Και βέβαια πάρα πολλοί επισκέπτες σε μια εξαιρετική διοργάνωση για την οποία θα πούμε πολλά περισσότερα στην αυριανή μας επικοινωνία.

0: αυτό να βγάλουμε κι εμείς, μέχρι να βγάλουμε εμείς θα φύγουμε εμείς. Όπως καταλάβατε, γίνεται και η προετοιμασία της επόμενης μέρας. Εμείς τα κενά του τραγουδιού αξιοποιούμε όλο το χρόνο και μιλάμε μαζί σας και κάνουμε και άλλη δουλειά και συνεχίζουμε και βλέπουμε και μηνύματά σας. Όλα γίνονται και στις ζωντανές εκπομπές μας ξεφεύγει ένα μικρόφωνο. Είμαστε ελάχιστα λεπτά πριν από τις 11 και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε καλά. Ραντεβού αύριο σε 9 η ώρα το πρωί.
0: Από τις 9 το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν η Στέλλα Δόβα, ο Θάνος Παπουτσής και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε μία κρίσιμη συγκυρία πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής, παρουσία και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξάγεται σε μία συγκυρία που η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις από τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών μέχρι την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 1.560 ευρώ. Έντονες αντιδράσεις διατύπωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε σχέση με τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 θεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ που είχε φτάσει από λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία με την ένδειξη γυαλιά ηλίου Χάντρες. Κλοπή με Λία Μαμούθ κατήγγειλε μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία άγνωστος, της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Η ηλικιωμένη γυναίκα φέρεται να δέχθηκε το τηλεφώνημα του αγνώστου την περασμένη Τρίτη. Ο ίδιος προσποιήθηκε ότι την καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης και επικαλούμενος εργασίες της ΔΕΗ την έπεισε να μεταφέρει τα τη μαλφή της σε ασφαλέ σημείο έξω από το σπίτι της στο κέντρο της πόλης. Ο δράστης με αυτόν τον τρόπο φέρεται να κατάφερε τις αποσπάσεις της χρυσές λίρες και τα κοσμήματα συνολικής αξίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, άνω των 4,76 εκατομμυρίων ευρώ. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπου τουλάχιστον 27 μαθητές και μία εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρευσε οροφή ιδιωτικού σχολείου. Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν ακόμη 20 άνθρωποι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του νοσοκομείου όπου διακομίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση των Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό την επιτάχυνση της στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε περιοχές της χώρας με πρωτοβουλία συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα. Το ραντεβού έχει δοθεί για το άγαλμα Βενιζέλου. Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν και εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και φορείς της πόλης διαμαρτυρώμενοι για το κύμα ακρίβειας. Στην Αθήνα οι συνταξιούχοι συγκεντρώνονται επίσης στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κλαφθμόνος και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή. Την απαλλαγή του 68χρονου ιερέα από τα διοικητικά καθήκοντά του αποφάσισε η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, η Ιερά Μητρόπολη αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Ο ιερέας συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων στο σπίτι του στα Γρεβενά με την αυτόφορη διαδικασία και οδηγήθηκε στην εισαγγελία Λάρισας με τον εισαγγελέα να διατάσσει άμεση διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Στη Θεσσαλονίκη Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα η 54χρονη που συνελήφθη στη Θέρμη μετά τον εντοπισμό 200 ζώων στην κατοικία της. Η εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας. Στο σπίτι της εντοπίστηκαν 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος θα είναι σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
2: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Μια 88χρονη γυναίκα το θύμα με τη μέθοδο της απάτης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πήγαν τάχα στο σπίτι της από τη ΔΕΗ, όπως έχετε ήδη ακούσει. Της έδωσαν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο θέμα ηλεκτροπληξίας, αφού θα γινόντουσαν εκεί εργασίες. Και έτσι ξαφνικά 4.766 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά μέσα σε σακούλες έκαναν φτερά. Όλα αυτά είχαν αξία περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τι συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία. Και αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια, συνεχώς χωρίς σταματημό. Είναι οι γονείς μας, είναι οι παππούδες μας στο στόχαστρο, ακόμη και εμείς οι ίδιοι. Γιατί καλά τα λέμε, αλλά όταν έρθει εκείνη η στιγμή που θα τους δούμε μπροστά μας, οι περισσότεροι τα χάνουμε και ακολουθούμε σαν υπνοτισμένοι τις οδηγίες. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι η Έφη Τσαμπάζη. Ακούτε 102 FM. Μέχρι τη μία θα πάμε μαζί. Σήμερα είμαστε στη μέση του Οκτωβρίου. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου. Πότε φτάσαμε 15 Οκτωβρίου. Όπως καταλαβαίνετε, στο στούντιο δεν είναι μαζί μου ο Βασίλης Πεκλάρης σήμερα, αλλά είναι ο Νέρ μαζί μας. Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Έφη.
0: Σε χτύπησε και σένα μια ίωση, ένα COVID. Γίνεται χαμός, ρε παιδί μου. Όλοι άρρωστοι
1: είναι.
0: Εντάξει,
1: COVID είναι σημαίνει. Είπαμε και προχθές, απλά δεν μπορώ ακόμα.
0: Γίνεται ένα χαμός, γιατί οι περισσότεροι είναι άρρωστοι. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με την αλλαγή του καιρού. Εγώ πάντως, επειδή ξέρεις και εσύ πόσο κρυονιάρα είμαι, εγώ έχω ανάψει η καλοριφέρ. Δηλαδή
1: οπα,
0: σήμερα.
1: Πήραμε επίδομα.
0: Δεν νόμιζα να πάρω επίδομα. Αλλά ρε, εσύ
1: και χθε. Εσύ πήρε ειδική. Είχε από παραμεθόρια περιοχή. Από πού πήρε τώρα.
0: Μόνο για παραμεθόρια είμαι εγώ. Να σου πω κάτι. Η θερμοκρασία έπεσε 10 βαθμούς. Χθε είχε έπεσε αρκετό κρύο. Εντάξει, για μία ώρα το άναψα. Λίγο ξέρεις αυτό που λένε. Να ζεσταθούν οι τείχοι.
1: Κάπως βελτιώθηκαν, αυτό αναρωτιέμαι.
0: Δεν βελτιώθηκαν.
1: Όπως πλούσια.
0: Ναι,
1: νομίζω. Είναι πουθενά και εσύ κάπου με λίρες, τι έκανες, τίποτα τέτοιο.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, λίγο θα πέσουν οι τιμές, λέω εγώ.
1: Θα πέσουν τώρα, περίμενε, έρχονται, πέφτουν.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, το ζήτημα τώρα με την κυβέρνηση είναι τι θα κάνει, γιατί άντε τώρα πέσουν, ξεκινάει κάπως, ακόμα είμαστε χαλαρά. Εκεί προς τις γιορτές που θα σφίγγουν όλα και αμέσως μετά που είναι ο βαρύς χειμώνας, έτσι. Δεν είναι. Mm-hmm. Εκεί να δούμε τι θα κάνουμε. Και ξέρεις, άντε υπάρχει στην αρχή μια υπομονή, δεν το ανάβεις, ανάβεις λίγο κοντίστον, από εδώ, από εκεί, φοράς καμιά ζακέτα, να φλείς μετά και κάποια στιγμή φτάνει η ώρα που λες, όπα, πώς αναβάλω μες στο σπίτι, τι άλλο να φορέσω.
0: Ναι, και εγώ αυτό αναρωτιόμουν χθες και προχθές και αυτό λίγο άναψα έστω για μία ώρα. Πιστεύεις ότι θα δώσουν ανάσα αυτά τα μέτρα, Βασίλη?
1: Κοίταξε να δεις, μικρή. Το επίδομα θέρμανσης κυρίως στους δικαιούχους, αλλά είναι πολύ χαμηλά τα εισοδήματα. Παραμένουν δηλαδή τα εισοδηματικά όρια εκεί που ήταν. Δηλαδή για δύο εργαζόμενους στο σπίτι, ακόμα και με μισθό μικρό, δεν είναι. Δηλαδή να παίρνουν 1.200, ας το πούμε, ο καθένας.
0: Το ίδιο και για τις μονογονεϊκές που έβλεπα.
1: Ναι, δηλαδή τα μισθολογικά, τα εισοδηματικά όρια είναι χαμηλά. Υπάρχουν αρκετοί που είναι δικαιούχοι, αλλά αυτοί θα έχουν μια μικρή έτσι, συγκριτικά βελτίωση. Αλλά καταλαβαίνεις ότι ούτως ή άλλως είναι πολύ χαμηλά εισοδήματα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αν δεν είχαν και αυτό, θα ξεπαγιάζαν. Δεν θα μπορούσαν να κάψουν τίποτα. Οπότε τα πράγματα θα είναι ζώρικα και σου λέω ότι ακόμα δεν μπήκε ο χειμώνας. Μπορεί να το νιώσαμε λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, εννοείται δεν είναι χειμώνας ακόμη. Εννοείται, εντάξει. Φαντάσου το λέω και εγώ δηλαδή. Φαντάσου το λέω και εγώ ότι δεν είναι ακόμη χειμώνας.
1: Στη Θεσσαλονίκη πάντα λέμε Αη Δημήτρη. Κάνουμε.
0: Εντάξει,
1: το
0: θέμα είναι.
1: Ήταν λίγο νωρίτερα.
0: Και, ναι, ήταν νωρίτερα και σε περιοχές που έχει πολύ περισσότερο κρύο, δηλαδή Καστοριά, Εύρο, Φλόρινα, εκεί. Εντάξει, έχει πολύ εκεί οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερες, πολύ μεγαλύτερες ανάγκες. Να σε ρωτήσω κάτι. Το βίντεο που έβγαλε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ το είδες?
1: Πώς δεν το είδαμε. 5 λεπτά βίντεο ήταν αυτό.
0: Ναι, 5 και κάτι.
1: Το είχαν προαναγγείλει. Είχαν πει ότι εμείς, κοιτάξτε, θα σας δίνουμε 2 ώρα μέχρι τις 14, στις 2 ώρα το μεσημέρι. 14 βουλευτές είστε, ανεξαρτητοποιηθήκατε, κρατάτε την έδρα και στο παρελθόν λέγατε ότι δεν πρέπει κάποιος που φεύγει από το κόμμα να κρατάει την έδρα. Και αν δεν το κάνετε να παραδώσετε δηλαδή πίσω την έδρα, να παραιτηθείτε και να συνεχίσετε ο καθένας στον δρόμο του, θα βγάλουμε αυτό το βίντεο που κάποιοι θα μιλάνε. Τελικά το έβγαλε. Ήταν ο Σοκράτης Φάμελος, ήταν η κυρία Γιώργο Βασίλη, ήταν κανένα δυο ακόμα, ο κ. Μπάρκας, ο κ. Ζαμπάρας, που μιλούσαν.
0: Ο κ. Μαμουλάκης.
1: Ναι, και λέγανε για αυτούς που φύγανε, τότε επί Κασελάκη, και είχαν φύγει κάποιοι, αρκετοί είχαν φύγει, ότι όταν φύγανε με τον Κασελάκη, συγγνώμη, αυτοί που φύγανε με τον Κασελάκη,
0: ναι.
1: Ότι πρέπει να
0: επιστρέψουν τις έδρες.
1: Να επιστρέψουν τις έδρες, ότι πρέπει να παραδίδουν και ότι έχουν υπογράψει όλο αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό, τελικά τη βεβαίωση, ηθική βεβαίωση, ότι θα φεύγοντας από το κόμμα παραδίδω και την έδρα στο κόμμα. Όλα αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Και έγινε αυτή, ας το πούμε, διαπόμπευση ή τέλος πάντων αυτό το κατά κάποιο τρόπο παρουσίαση αυτών των δηλώσεων, οι οποίες θεωρούν ότι τους εκθέτουν. Βέβαια δεν είδαμε να πετυχεί το σκοπό της. Δηλαδή κανένας
0: δεν την επέστρεψε.
1: Κανένας δεν παραιτήθηκε. Με την παραίτηση από τη βουλευτική ιδιότητα επιστρέφεται η έδρα και δεν φαίνεται να το κάνει κανείς άμεσα. Θα το κάνουν στο επόμενο διάστημα. Και αυτό σχολιάζουν κάποιοι που...
0: Στο πλαίσιο που τους είπε ο Αλέξης Τσίπρας θα το κάνουν, όχι στο πλαίσιο που τους είπε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι, μέχρι τέλος του χρόνου ουσιαστικά. Για να μπορούν μετά να είναι και να λειτουργήσουν κανονικά και να μπορέσουν να μπουν και υποψήφοι, τέλος πάντων, όσοι θα μπουν, γιατί δεν ξέρω αν όλοι θα χωρέσουν στα ψηφοδέλτια της Ελλάς, από τους 14 και οι 14. Πάντως η Όλγα Γεροβασίλη μέσω ιστοσελίδας χθες είπε ότι δεν θα μας κάνουν μαθήματα τα παιδιά του Κασελάκη. Ότι αυτός δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ μάλλον. Αυτό που έμεινε δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τα παιδιά του Κασελάκη. Πολύ αυστηρή και πολύ επιθετική. Ο Ραγέρο Βασίλη.
0: Δηλαδή θέλει να πει ότι η Ρένα Ιδούρου είναι παιδί του Κασελάκη.
1: Είναι τα παιδιά του Κασελάκη. Και ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό θέλει να πει. Είναι ξεκάθαρα. και είναι ξεκάθαρο και πολύ σκληρό. Και φαίνεται ότι αυτός ο εμφύλιος που θα βγει και προς τα έξω το επόμενο διάστημα, καθώς αυτοί όλοι θα βρεθούν σε τηλεοπτικά πάνελ κάποια στιγμή, αυτά που συνηθίσουμε να λέμε, θα βρεθούν αντιμέτωποι και εκεί θα ακούσουμε, όταν θα έρθει αυτή η ώρα, ένα νέο γύρο αντιπαράθεσης του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοί του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις, αυτοί τα στελέχη έχουν μοιραστεί σε τόσα κομμάτια που ακούμε πολύ συχνά αντιπαραθέσεις από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Τη ζωή Κωνσταντοπούλου, λέω, για την περίοδο του 15. Μετά με τις διαγραφές από τη Νέα Αριστερά, αυτούς που φύγανε στη Νέα Αριστερά, αυτούς που μείναν στη Νέα Αριστερά, αυτούς που φύγανε με τον Στέφανο Κασελάκη, αυτούς που μείνανε. Και τελικά, τι μένει στο τέλος, αυτοί που φύγανε βέβαια για την Ελλάς, και στο τέλος δεν μένει τίποτα, γιατί όλο αυτό το πράγμα, έτσι όπως έχει σε προσωπικό επίπεδο διαλυθεί, θα δούμε ο κόσμος τι θα επιλέξει, γιατί ουσιαστικά οι πολίτες, οι ψηφοφόροι είναι αυτοί που θα κρίνουν αν θα υπάρχει κάτι που θα τους εκπροσωπήσει και το νόμο τους εκπροσωπεί.
0: Πάντως, Βασίλη, δεν τους εξέθεσε και πολύ το βίντεο, γιατί από ό,τι το είδα, οι περισσότερες δηλώσεις έγιναν πριν 1,5-2 χρόνια και είχαν γίνει δημόσια. Δηλαδή, δεν αποκάλυψε και κάτι φοβερό. Απλώς θύμισε. Όποιος ασχολείται με τα πολιτικά, τις θυμάται αυτές τις δηλώσεις που έκαναν τα συγκεκριμένα στελέχη.
1: Εντάξει, έτσι. Δεν έβγαλαν το record, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Εγώ πάντως να σου πω ότι παρατήρησα το βίντεο. Ξεκίνησε με τον Σοκράτη Φάμελο, εντάξει, ήταν και πρόεδρος. Και έκλεισε με το βίντεο και μάλιστα με μία φωτογραφία που είναι ο Σοκράτης Φάμελος στο θεωρείο της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και ο ντόρος που είχε γίνει τότε. Χαμογελάει βέβαια σε αυτή τη φωτογραφία.
1: Ζουν πολύ σκληρά πλέον από το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είναι και για αυτού ζήτημα ζωής και θανάτου, το να μπορέσουν δηλαδή να φτάσουν στο όριο εισόδου στη Βουλή. Για τα περισσότερα από αυτά τα στελέχη είναι θέμα επιβίωση και πολιτικής επιβίωσης, έτσι εννοείται, και του κόμματος, αλλά κυρίως των ίδιων, των προσώπων αυτών, κάτι το οποίο βέβαια θα κριθεί πολύ σύντομα και ο Μάιος ή τέλος πάντων όποτε γίνουν εκλογές είναι κοντά. Καταλαβαίνεις οπότε ότι η μάχη που θα δώσουν θα είναι με όλους τους τρόπους και σε όλα τα επίπεδα. Από την άλλη μεριά, στην Ελλάδα δεν θέλουν να εμπλακούμε τίποτα σε αυτή την κόντρα και γι' αυτό θα έλεγα ότι ίσως να αργήσουν λίγο ακόμα οι επόμενες παρετήσεις ανεξάρτητων βουλευτών, καθώς είχαμε αυτό τον πρώτο γύρο με τα τρία στελέχη που προσχώρησαν, που γράφησαν στην Ελλάδα, Αχτσιόγλου, Μόκαλης και Ζαχαριάδης. Μην μπήκε πάρα πολύ ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά στην Ελλάδα και μπαντάρει το καράβι και αλλάξει ισορροπία, γιατί είπαμε ότι θέλουν να έχουν και έναν έτσι διακριτό ρόλο, να έχουν στελέχη που είναι καινούργια, να βγαίνουν αυτά περισσότερο προς τα έξω. Αυτό θέλουν όσο μπορούν να το διατηρήσουν. και να μπαίνουν σταδιακά οι υπάλληλοι.
0: Όταν θα επιστρέψεις, μια που είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν επιστρέψεις, θέλω λίγο να συζητήσουμε και για ένα άλλο πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και έχει παραιτηθεί από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Νοτοπούλου, που δεν έχουμε δει να πηγαίνει μέχρι στιγμής στην Ελλάς. Είναι ένα θέμα και αυτό που συζητιέται έτσι στα πολιτικά πηγαδάκια.
1: Είναι από τα ανοιχτά θέματα, mm-hmm. το που έγινε με την Κατερίνα Νοτοπούλου στη Θεσσαλονίκη, το συζητάνε όλοι κατηδίαν. Αλλά περιμένουν πώς θα γίνει, αν θα προκύψει τέλος πάντων η προσχώρησή της στην Ελλάδα. Θα έρθει κεντρικά, ας το πούμε έτσι, η απόφαση. Οπότε νομίζω ότι όλοι είναι σε αναμονή.
0: Μάλιστα.
1: Θα το συζητήσουμε, εννοείται. Mm-hmm. Θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Εσύ προς το παρόν εκεί κάνει λίγο οικονομία με το καλοριφέρ.
0: Ναι,
1: κράτα
0: αυτό.
1: Ακόμα, τώρα που έχει ήλιο.
0: Ναι, ναι. Έχω ανοίξει κουρτίνες, ξέρεις.
1: Έτσι, να μπαίνει ο ήλιος, να ζεσταίνονται τα δωμάτια.
0: Ναι. Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ
0: σε αναμένουμε στο στούντιο, σε περιμένουμε. Καλή συνέχεια, καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, αυτά θα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πολιτικά και στη συνέχεια της εκπομπής. Μέχρι τη μία είπαμε είμαστε μαζί. 6-9-30-078-228 είναι το νούμερο στο Viber. Μπορείτε να μου στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Στείλτε καμιά καλημέρα σήμερα που είμαι μοναχή μου εδώ στο στούντιο. Αλλά εντάξει, είναι πολύ ωραία και μεγάλη η παρέα. Ξέρω ότι μας ακούτε πολύ. Στην κονσόλα είναι ο Ανδρέας ο Κοράνης, οπότε δεν αισθάνομαι καθόλου μοναξιά, ενώ στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Μάτα Σαμαρά, όπως κάθε μέρα άλλωστε.

0: Λοιπόν, έτσι μπράβο, χαίρομαι που ανταποκρίνεστε σε αυτό που λέω, γιατί είπα πείτε μια καλημέρα και πήρε ένας πολύ καλός, πολύ πολύ καλός φίλος αυτής της εκπομπής και μάλιστα έκανε και το πολιτικό του σχόλιο, μια που με τον Βασίλη Πεκλάρη συζητούσαμε για Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ και λέει λοιπόν αυτός ο φίλος της εκπομπής ότι η μισή του μεάρχες αυτή τη στιγμή της Ελλάς είναι παιδιά του Κασελάκη. Αυτός αναπάντησε όσα είπε η κυρία Γεροβασίλη χθες. Λοιπόν, πάμε όμως να αλλάξουμε, να πάμε εκτός Ελλάδας, να πάμε Βρυξέλλες, εκεί όπου είναι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι μαζί μας ο Θωμάς ο Τσίμπας, για να δούμε τι ακριβώς λοιπόν θα συζητηθεί στις Βρυξέλλες. Βέβαια, στις Βρυξέλλες είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που θα συμμετάσχει στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Θωμά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Εύφη, κυρίες και κύριοι. Να διευκρινίσουμε όμως ότι εμείς είμαστε Θεσσαλονίκη.
0: Α, ναι, οκ. Είπαμε πως πήγες Βρυξέλλες κι εσύ. Είπαμε πως ακολουθούσες.
1: Ήταν, ναι. Αλλά είμαστε Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Ναι, ναι. Μετά τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα και τις αδράσεις των κομμάτων που υπήρξαν, τα βλέμματα όλων τώρα είναι στραμμένα στις Βρυξέλλες και τις διήμερες εργασίες της Συνόδου Κορυφής, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κρυφθεί κατά πολύ εάν περάσουμε ένα δύσκολο και κρύο χειμώνα, εκτός και αν αρχίσουμε τις προσευχές και τις δεήσεις για να έχουμε πιο ήπιο χειμώνα, είτε θα έχουμε τη δυνατότητα να ζεσταθούμε έστω και λίγο παρά τις παγιερές τιμές των καυσίμων. Η Σύνοδος Κορυφής τώρα διεξάγεται στον απόϊχο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ρωσίας για αγορά πετρελαίου, κάτι που ευνηδίασε τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι αναζητούν τρόπους αντίδρασης στο νέο σκηνικό που διαμορφώνεται. Αφενός έχουμε τις νέες οικονομικές πιέσεις και συνέπειες που θα υπάρξουν από τη συμφωνία, αφετέρου έχουμε τις κοινωνικές πιέσεις λόγω της ακρίβειας και τρίτον υπάρχουν και οι γεωπολιτικές ισορροπίες που δεν γνωρίζουμε στην παρούσα φάση πώς θα εξελιχθούν αυτές. Υπάρχει δηλαδή μια πίεση για τις αποφάσεις που θα πάρουν οι ηγέτες. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο τάσεις. Αφενός υπάρχει τάση που εκφράζουν ορισμένα κράτη όπως Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία και άλλα και προτείνουν την επιβολή πανευρωπαϊκού φόρου έκτακτων κερδών από τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών. Και αφετέρου είναι η Ελλάδα σε ένα ενιαίο μέτωπο με Ιταλία και άλλες χώρες που προτείνουν τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων ώστε να υπάρξει μια προσωρινή χρηματοδότηση στους πολίτες για να μπορέσει να υπάρξει έστω και μια μικρή ανακούφιση από την κρίση στον ενεργειακό τομέα. Η ελληνική πλευρά να πούμε και ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει και άλλη μια πρόταση να ρίξει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εφόσον η πρώτη δεν ευδοκιμήσει και θα προτείνει να δοθεί η δυνατότητα στη χώρα μας να αξιοποιήσει ένα μέρος από το 1 δισεκατομμύριο εθνικών φόρων που προορίζονται για ενεργειακές επενδύσεις και εξαιρέθηκαν πρόσφατα από τη ρήτρα διαφυγής και αυτά να κατευθυνθούν ένα μέρος γύρω στα 200 με 300 εκατομμύρια ευρώ να κατευθυνθούν για νέες παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών. Τώρα, με αφορμή τις νέες ανακοινώσεις για τα καύσιμα, ναι, όπου από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης έχει βγει στην αγορά γύρω στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζεται ο προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Ωστόσο, να πούμε εδώ ότι 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά θα έχουν μεγαλύτερο όφελος. Αυτά τα 1,2 εκατομμύρια δικαιούνται το επίδομα θέρμασης μετά την οριζόντια αύξηση των ποσών κατά 30%. Έτσι λοιπόν για αυτούς η τιμή...
0: Βέβαια τα εισοδηματικά παραμένουν τα ίδια, Θωμά, και αυτό συζητούσαμε.
1: Ναι. Ναι, τα εισοδηματικά δυστυχώς παραμένουν τα ίδια με αποτέλεσμα πάρα πολλά νοικοκυριά και κυρίως η μεσαία τάξη ή όποια έχει απομείνει πια ως μεσαία τάξη να μην δει κανένα όφελος και να πληρώσει αυτή το κουστούμι της ακρίβειας. Δυστυχώς.
0: Έτσι είναι, ναι,
1: ναι. Υπάρχουν όμως και οι αντιδράσεις από πλευράς κομμάτων για τις αυξήσεις που ήταν έντονες σε όσα εξήγηλε η κυβέρνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επαναφέρει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω μεταβλητού κόφτη, όπως είπε, ώστε μέρος των πρόσθετων εισόδων από το ΦΠΑ να επιστρέφει στην αγορά με χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Άμεσα μέτρα ανακούφιση του λαού ζητά και το Κομμουνιστικό Κόμμα, κάνοντας λόγο για μέτρα ασπιρίνη, όπως τα χαρακτήρισε, και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, λίγο ακόμη για δύο κόμματα, ακόμη κάποιες αντιδράσεις Κυριάκου, για να μην αδικήσουμε κανένα κόμμα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε πως 40 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα δηλητηριστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης, αύριο η τιμή θα είναι στα 1,55, ενώ η τιμή πέρυσι ήταν στο 1,10. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, υποστήριξε πως η λύση βρίσκεται στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και από την πλευρά της η Νίκη κάνει λόγο για Όσκαρ Κοροϊδίας που κερδίζει επάξια το κυβερνητικό επιτελείο μετά τις εξαγγελίες για το χάρτη της λύκης στα υγρά κάψιμα. Και τέλος, η Ελλάδα επισημαίνει ότι η κυβερνητική πολιτική αποφεύγει να αγγίξει τα περιθώρια κέρδους στην αγορά και επιλέγει την επιδότηση των τιμών με δημόσιο χρήμα. Αυτά, Έφη.
0: Θωμά Τσίμπα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Την καλημέρα μου.
0: Θα τα πούμε και αύριο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λίγο μετά τις 11.30, γιατί όπως είπαμε έχουμε πολλά να πούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος της ενέργειας που χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αφορά όλη την Ευρώπη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο της Συνόδου, η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με 1,55 λεπτά το λίτρο ξεκίνησε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστήριων. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από περιοχές της επικράτειας, ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία. Ηλικιωμένη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε στην ασφάλεια κλοπή 4.776 χρυσών λιρών και κοσμημάτων μεγάλης αξίας από επιτίδιους που προσποιήθηκαν ότι ήταν από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση συνταξιούχων, σωματείων εργαζομένων φορέων και συλλογικοτήτων στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα ενάντια στην ακρίβεια. Τραγωδία στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν. Τουλάχιστον 27 μαθητές και μία εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρευσε οροφή ιδιωτικού σχολείου. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων και πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Τσαμπάλη. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, από τη συνεφιασμένη Αθήνα.
0: Ναι, στην Αθήνα έχει κρύο. Εγώ αυτό έλεγα από την αρχή της εκπομπής. Λίγο άναψα το καλοριφέρ. Νόμιζαν όλοι ότι θα πάρω το επίδομα. Δεν το παίρνω, βέβαια.
1: Νομίζω το ισοζύγιο κρύου είναι σε βάρος Θεσσαλονίκης. Όχι, δεν έχουμε κάποιο κρύο. Δεν έχουμε τις δικές σας θερμοκρασίες. Έχουμε άλλα προβλήματα όμως. Όπως είναι η αριθμία μιας πόλης 4,5 εκατομμυρίων ανθρώπων, που κυβερνάται από μια κυβέρνηση που έχει φτωχοποιήσει τα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπων. Και έχει κόψει τα μισά δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς και αυτό προξενεί τεράστια προβλήματα στο κυκλοφοριακό.
0: Έχετε κι εσείς. Ναι, η Αθήνα πάντα έχει πρόβλημα με το κυκλοφοριακό και εμείς έχουμε. Βέβαια, πήραμε λίγο μια ανάσα με το μέτρο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, χθες έληξε το τελεσίγραφο που είχε απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ στους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα.
1: Θα μου επιτρέψετε μια διόρθωση. Έχει επικρατήσει, μάλλον με δόλο των φερωμένων ως θυγωμένων, η λέξη τελεσίγραφο. Αυτή το λένε αυτό. Εμείς από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για προθεσμία αξιοπρέπειας. Μάλιστα, η προθεσμία αξιοπρέπειας μιας εβδομάδος ήρθε μετά από 3 μήνες ανοχής, προκειμένου να τους δώσουμε το περιθώριο να πράξουν το αυτονόητο που έπραξε το Αλέξης ο Τσίπρας όταν ίδρυσε το κόμμα του, δηλαδή παρέδωσε την έδρα του. Και μάλιστα, ο Αλέξης ο Τσίπρας παρέδωσε την έδρα του 9 μήνες πριν ιδρύσει το κόμμα του. Αυτή. Όχι μόνο λέγανε να κλείσω ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε στο Τσίπρα πριν ιδρύσει το Τσίπρα κόμμα, αλλά συνέχισαν και σιτίζονται στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ από το ελληνικό δημόσιο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι, ναι, πώς το καταλαβαίνω.
1: Ούτως ή άλλως αυτή
0: η συζήτηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, το με τις έδρες, γιατί το τελευταίο ή τα τελευταία χρόνια, να πω, είμαστε λίγο σαν ποδοσφαιρικές ομάδες. Ο ένας φεύγει από το ένα, πάει στο. Οπότε αυτή η συζήτηση και είναι το ερώτημα: η έδρα τελικά σε ποιον ανήκει, στο κόμμα ή στο βουλευτή?
1: Πάντοτε στο κόμμα. Και μάλιστα στην αριστερά υπογράφεις και κώδικα δεοντολογίας και υπεύθυνη δήλωση που λέει ότι η έδρα σου ανήκει στο κόμμα. Τώρα, ποια είναι η διαφορά, γιατί ακούω από πολλούς και πολλές μία απορία. Γιατί δεν αποκαλύψατε και τι λέγανε αυτοί οι οποίοι πήγαν.

0: διασπάσεις, το ψήφισαν και αυτοί δηλαδή που πέταν στο βίντεο οι πρωταγωνιστές στην ταινία Μικρού Μήκους.
1: Καλά, δεν είναι και πολλά χρόνια που έχουν περάσει. Εγώ όλους τους είδα, τους θυμόμουν. Εντάξει, είναι περίπου δύο χρόνια. Ναι, okay.
0: Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν, λέει ο Σωκράτης ο Φάμελος, που είναι ανεξάρτητος. Είναι ο πρώτος με τα πολεμικά, δεν έχουμε ψάξει παραπίσω, στην Ευρώπη που έφυγε από το κόμμα του Πρόεδρου και κρατάει την έδρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Τι γίνεται λοιπόν εδώ, ακούστε. Έρχεται και λέει ότι ό,τι έγινε, έγινε. Ο ίδιος ο Φάμελος. Από εδώ και πέρα τέρμα οι διασπάσεις και υποχρεούμεθα από τη συνεδριακή απόφαση να συνομιλήσουμε για επανένωση με την ΕΑΡ, με τον Κασελάκη, με όλους. Δηλαδή με όσους θέλουν και μπορούν να φτιάξουν ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Ομοίως με τον Πασόκ, ομοίως και με το πιθανό κόμμα Τσίπρα σήμερα κλπ. Αυτά μας τα λέει το συνέδριο που είναι πάνω από όλους μας. Αυτοί λοιπόν οι 14 που αναφέρω στο βίντεο έκαναν την πρωτοτυπία και την τζαχπινιά να φύγουν μετά το συνέδριο. Δεν καλύπτονται από τη συνεδριακή απόφαση. Καταλάβατε γιατί αναφερόμαστε μόνο σε αυτούς. Όχι ότι είναι πιο ηθικός ο Αποστολάκης, που την πήρε δεύτερο χέρι την έδρα και την πήγε στο Πασόκ. Θα ασχοληθούμε και με αυτούς. Ήταν ενθή ώρα γιατί περιμένουμε να λύσει τη μεταγραφική περίοδο του Πασόκ για να ασχοληθούμε συνολικά. Έχετε και εκεί πέρα υποψήφιο βουλευτή, και ο Πέτρος Παπάς είναι και άλλοι. Από μάλλον φύγαν αυτοί.
1: Ναι.
0: Τι κάνω λάθος και πήγανε δεύτερο χέρι την έδρα. Η Ράνια Θρασιά, οι φίλοι μου πήγανε.
1: Ναι, πήγανε.
0: Άρα λοιπόν, και με αυτό θα ασχοληθούμε, όμως πρωτίστως θα ασχοληθούμε με το ανήθικο του πράγματος να έχει ψηφίσει στο συνέδριο μια απόφαση που λέει τέρμα οι διασπάσεις και να σκόνεις αφεύγεις. Αυτά δεν γίνονται. Ναι. Ο Φάμελος δεν έφυγε με μορφή, παραιτήθηκε.
1: Ναι.
0: Και αποκαλύφθηκε ότι δεν γινόταν να πάμε σε άλλο κόμμα.
1: Καλά, το ότι ξεκινήσατε και το βίντεο και το τελειώσατε με τον Φάμελο, με τον Σωκράτη Φάμελο και ειδικά τη φωτογραφία από το θεωρείο, νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο, έτσι.
0: Μα δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί σας είπα, ο άνθρωπος αυτός εκλέχθηκε και πήγε στον Άριο Πάγο και υπέγραψε ότι ηγείται ενός κόμματος το οποίο στο καταστατικό που έχει ο Άριος Πάγος επιδιώκει την εξουσία και την διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτό μας έλεγε. Να φύγουμε και να πάμε σε ένα άλλο κόμμα. Γι' αυτό έφυγε. Νύχτα. Αυτόν δεν χρειάστηκε να τον ρίξουμε, καταλάβατε. Έπεσε από πόνος μου. Ήταν τόσο θυγερά τα θεμέλια της πολιτικής του άποψης.
1: Ναι. Εντάξει. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε το υπονοούμενο. Ναι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, από εδώ και πέρα τι θα κάνετε με αυτό το θέμα?
0: Όπως είπαμε, κυρία Τσαπάλη, και χθες, γιατί εμείς έχουμε ένδειξη σεβασμού στο δημοσιογράφο, σαν λειτουργήμα. Έχουμε καθιερώσει κάτι που πλέον αγνοείται και από τα Υπουργεία και από τα κόμματα, το εβδομαδιαίο briefing των διαπιστευμένων συντακτών και μέσων. Δηλαδή εδώ στην Κουμουνδούρου κάθε Τετάρτη στις 12 η ώρα, και γι' αυτό ισχύει το 12 η ώρα Τετάρτη, να καταλάβουν και ακροατές και ακροάτριες, έχουμε την εβδομαδιαία ενημέρωση στο δημοσιογράφο που κρατάει έως και 3 ώρες και 4 ώρες. Γίνονται πάνω από 50 ερωτήσεις κάθε Τετάρτη στο κόμμα που έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, κατά τα άλλα, έτσι. Και νομίζω ότι σε όλα τα μέσα ενημέρωση υπάρχουμε, και άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχθηκε ότι είμαστε, υπάρχουμε και είμαστε και χρήσιμοι, λέει, και δεν απέναντί μας. Βέβαια, έλεγε ότι έχουμε κλείσει τον ιστορικό μας κύκλο και είμαστε τοξικοί. Είδατε πώς θα φέρνει ζωή. Πάμε όμως στο βασικό, στο μενού. Εμείς τι αναγγείλαμε χθες, την επόμενη Τετάρτη. Η επόμενη Τετάρτη λοιπόν, και κάνει πρεμιέρα σε εσά ήδη σε μέσο ενημέρωση, είμαι σε μια τηλεόραση το μεσημέρι, θα τα έλεγα εκεί. Άρα έχετε και την επίσημη πρωτιά. Θα προχωρήσουμε και θα ασχοληθούμε ώστε η κοινωνία να καταλάβει σε βάθος τι συμβαίνει και πρωτίστως να προστατέψουμε το ηθικό πλεονέκτημα και του Αλέξη Τσίπρα, επειδή φέρθηκε όμορφα και παρέδωσε τη θέση του, θα το βοηθήσουμε κι εμείς.
1: Τι θα του κάνετε, του κύριο Τσίπρα?
0: Θα του δείξουμε λοιπόν και θα του παραδώσουμε όλους αυτούς και όλες αυτές που λέγανε να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι τον Ιούλιο μήνα και τον Αύγουστο στυλόντουσαν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα νομικά του πρόσωπα, ή ως τρόφιμοι και μετακριτοί και επιστημονικοί συνεργάτες των μη παρετημένων ανεξαρτήτων βουλευτών, και προφανώς θα εστιάσουμε σε αυτούς που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο κόμμα το καινούριο, εν αγνία του Τσίπρα, και εν αγνία του Τσίπρα είναι βέβαιος, είναι μετακριτοί και επιστημονικοί συνεργάτες σε ανεξάρτητους βουλευτές.
1: Λίγο μπερδεύτηκα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εντάξει, είναι πιο κομματικά. Ναι, για πείτε το μας λίγο πιο απλά. Ναι.
0: Το παλιό ραδιόφωνο ξέρει 3, που λέμε 102.
1: 102, είναι παλιό, αυτό είναι 102. Ναι, δουλεύω στον 102. 102. Ωραία.
0: Λέω σαν νομικό πρόσωπο.
1: Ναι, καταλάβατε. Ναι, οκ. Okay.
0: Φανταστείτε λοιπόν ότι εσείς πηγαίνατε στο δημοσιογραφικό επιτελείο ενός ανταγωνιστικού μέσου. Θα πω ένα τυχαίο μέσο.
1: Ναι.
0: Το ΕΣ.
1: Ναι.
0: ευθέως ανταγωνιστικό μεσό όμως. Mm-hmm. Δηλαδή η κεραία δική σας εκπέμπει τη Θεσσαλονίκη και αυτό.

0: εκπέμπει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και μπαίνατε στην ομάδα σύνταξης.
1: Ναι, ναι, okay.
0: Μέσα αυτού.
1: Ναι.
0: Σωστά. Mm-hmm. Δεν παίρνατε μικρόφωνο. Mm-hmm. Μπαίνατε στην ομάδα σύνταξης όμως. Και καταφέρωσασταν εναντίον της ΕΡΤΡΙΑ. Στην ομάδα σύνταξης αυτή.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πληρωνώσαν την ΕΡΤΡΙΑ. Θα ήταν ηθικό.
1: Εσείς τι, ποιος είναι ο στόχος για αυτή την κίνηση? Δηλαδή ποιος είναι
0: εμείς
1: ο στόχος σας?
0: Εμείς θέλουμε να παράξουμε, να ακούσετε,
1: ναι,
0: ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια αποστολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια αποστολή, να αποδείξει ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ που σας μιλάω και όσοι δουλεύουν εδώ αυτή τη στιγμή εθελοντικά για το κόμμα, έχουμε καταργήσει μια μακρά παράδοση διαδρομής θερμοκοιτίδας, όπως τη λέμε. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι της κανονικής ζωής, φυσιολογικοί άνθρωποι. Πάμε, δουλεύουμε, ερχόμαστε εδώ, κάνουμε το χόμπι μας. Δηλαδή το χόμπι μας με αγάπη, την πολιτική.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Που ήταν το κόμμα μας. Εδώ είχε ενδυμίσει για πολλά χρόνια μετά τη μεγάλη αριστερά που έρχεται από τα βουνά και τις εξορίες μέχρι και το 2015 και περάσαμε σε μια φάση ενός κόμματος το οποίο έχασε λίγο τον ηθικό του προσανατολισμό, θεωρώντας ηθικό ότι ένα παιδί ξεκινάει την καριέρα στα 22, μισοδοτούμενο από το κόμμα. Με λεφτά του κόμματος πάει και γίνει διόνι, δεν βγαίνει στην ελεύθερη αγορά. Εσείς τώρα δουλεύετε στην αγορά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αν δεν τα λέτε καλά το μικρόφωνο, θα σας απολύσουν από εκεί.
1: Έτσι είναι.
0: Ή θα σας βάλουν στο ιστορικό αρχείο, να μην πάρετε
1: ναι,
0: μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, κυρία Τσαμπάνη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχτισαν καριέρες και ονόματα και έγιναν μέχρι και υπουργοί, και σήμερα δεν παραδίνουν την έδρα, αλλά και στελέχοι που έχουν παρισφρήσει δολίως στο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, χωρίς ειδικό πλεονέκτημα, που δεν έκριναν ότι πρέπει να παραιτηθούν από το κόμμα τους όταν πήγαν στον Αλέξη του Τσίπρα.
1: Mm-hmm.
0: Ή στο Πασόκ. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Έχουμε και τέτοια άνθη, να ξέρετε.
1: Οπότε θέλετε να αποδείξετε ότι δεν είστε όλοι ίδιοι και να βάλετε λίγο και. Ναι, αυτό λέω. Με αυτές τις κινήσεις, αυτό θέλετε να κάνετε.
0: Λοιπόν, και το ίδιο θα έκανα και για εσάς. Αν μάθαινα ότι δουλεύετε κρυφίως σε ανταγωνιστικό της ΕΡΤΡΙΑ μέσων στη Θεσσαλονίκη, στην ομάδα σύνταξη και βρίζετε την ΕΡΤΡΙΑ,
1: mm-hmm.
0: θα έπρεπε να τηλέφωνο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν είναι κάρφωμα, είναι αλήθεια. Γιατί μιλάμε για τη δημόσια ζωή και εκεί έτσι η κοινωνία παίρνεται και δεν έχει να βάλει πετρέλαιο, κύριε Τζαμπάνη.
1: Ο κύριος Τσίπρας θεωρείται ότι δεν τα γνωρίζει αυτά, κύριε Παναγιώτοπουλο?
0: Όχι, ιδέα δεν έχει. Αν είχε, δεν θα είχε πάρει 17% 23% από αυτούς τους ανθρώπους, τους απίθανους τύπους, ούτε θα είχε καταστραφεί. Και δεν νομίζω ότι ασχολείται. Γιατί με τι να ασχοληθεί ακριβώς ένας πρόεδρος κόμματος? Με το να ξέρει το τάδε στέλεχος που του λέει ένας από πάνω ότι είναι στην τάδε επιτροπή, δηλαδή ανηθίκος, είναι επιστημονικός συνεργάτης. Που τάδε ανεξάρτητη βουλευτή που δεν παραδίδει την έδρα.
1: Πάντως, εννοείται ότι στο βίντεο υπήρχαν και δηλώσεις της κυρίας Γεροβασίλη και από το περιβάλλον της, φαντάζομαι το ακούσατε, υπόθηκε το ναι, μόνο που δεν υπάρχει πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα παιδιά του Κασελάκη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αποκάλεσε όσους έχετε μείνει.
0: Επειδή είναι και
1: από το περιβάλλον. Από το περιβάλλον.
0: Μόνο σε αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν στο βίντεο προσωπικά έχω φιλία.
1: Ναι,
0: και αυτό
1: να σας πω κάτι. Σε προσωπικό επίπεδο.
0: Δεν είναι πολιτικό.
1: Ναι, ναι.
0: Τα θέματα είναι πολιτικά και είναι τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος.
1: Τέλος πάντων, σας.
0: Άρα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ναι, το είπε η ίδια η Όλγα Γεροβασίλη αυτό ή η κύκλη της? Έχει κύκλους και η Όλγα.
1: Τι να σας πω, και για κύκλους λένε.
0: Θέλω να μου βρείτε από μαγνητοφώνηση. Αν λένε κύκλους, δεν παίρνω υπόψη μου τους κύκλους.
1: Όχι, για κύκλους δεν υπάρχει.
0: Δεν νομίζω ότι η Όλγα Γεροβασίλη έχει μια διαδρομή που να δικαιολογεί τίτλους. Ό,τι ήθελε το λέγει η ίδια. Όταν πήγε απέναντι στον Κασελάκη δε και τη στήριξα στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, θυμάστε?
1: Ναι, πώς δεν θυμόμαστε.
0: Ήμουν ο τελευταίος ομιλητής.
1: Mm-hmm.
0: Και είπα, έχουμε υποψήφιο, έχουμε εκλογές. Πάμε σε εκλογές. Δεν το ξεχνάμε γι' αυτό, Δεν
1: ναι,
0: μιλάει
1: ναι,
0: κάποιος
1: ναι.
0: ο οποίος ήταν ματζορέτα
1: mm-hmm.
0: της ηγεσίας τότε. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είπε. Οκ, η Όλγα έβαλε δημοσιότητα με τις εκλογές. Η Όλγα τράβηξε την δημοσιότητα της πίσω.
1: Ναι, ναι, το θυμόμαστε. Το θυμόμαστε.
0: Έτσι, δεν την τραβήξε κανείς.
1: Άρα
0: λοιπόν,
1: εσείς θεωρείτε ότι
0: δεν
1: μπορεί να έχει πει.
0: Προσωπικά.
1: Δεν είστε παιδί του Κασελάκη.
0: Εδώ, ναι. Και να λύτσουν και πολλοί μύθοι. Επειδή mm-hmm. βγαίνουν πολλούς μενόμενους και γράφουν στο Facebook ό,τι θέλουν, πρέπει να θυμίσουμε ότι το 90% των υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβέρνηση Τσίπρα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό του Αλέξη Τσίπρα, γιατί μιλάμε για αριστερή κυβέρνηση, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά, και τώρα και ο κύριος Τσίπρας είναι, δεν είναι αριστερά
0: όπα,
1: τώρα.
0: Όπα, με συγχωρείτε.
1: Ναι.
0: Ποιος από τους δύο λέει ψέματα? Ο Τσίπρας του 2015 που λέει με πρώτος μεταξύ ίσων και κυβερνάμε συλλογικά και είχε όλους αυτούς τους υπουργούς, και άρα μόνος του μας έβγαλε από τα μνημόνια, δεν είχε υπουργούς. Μόνος του άνοιξε τα νοσοκομεία, δεν υπήρχε ο Πολάκης. Μόνος του χάρισε τα χρέη. Μόνος του έκανε τα δημόσια έργα, δεν υπήρχε σπίτι της.
1: Μα υπήρχαν συνεργάτες, κύριε Παναγιωτόπουλε,
0: όχι,
1: και τους αναφέρει.
0: Υπουργοί
1: και τους αναφέρει και στο βιβλίο του στην Ιθάκη. Και μάλιστα.
0: Ποιος ο Ριβαρίδια, κύριε Τσαπάντζη, αυτούς που δικάστηκαν στο όνομά του.
1: Mm-hmm.
0: Τον Πολάκη, τον Παπά, τη Δούρου. Μόνο που αυτοί ωφέλησαν τον κόσμο, δεν τον έβλαψαν.
1: Πάντως,
0: όταν ήρθε το παραδικαστικό του Μητσοτάκη για να δικάσει αυτούς τους ανθρώπους, τον Παπά, γιατί έφερε 120 εκατομμύρια στα δημόσια ταμεία. Από ανθρώπους που δεν πλήρωναν και δεν πληρώνουν πια με τον Μητσοτάκη. Όταν δίκασε τον Μπολάκη γιατί έκανε τι ακριβώς, τον έχουν βάλει και τον σκοπίζουν και τον δικάζουν όλοι. Και έχει δικαιωθεί σε όλα τα δικαστήρια. 46 δικαστήρια έχει κερδίσει μέχρι τώρα. Yeah. Έχει φάει καμιά 15 βουλευτές υπουργούς.
1: Πάντως, κύριε Παναγιωτόπουλε,
0: να μην τον θεωρεί βαρύδι,
1: επειδή είπατε ότι. Δηλαδή, τώρα θα σας κάνω ένα προσωπικό ερώτημα. Χωρίς να θέλω να είμαι και πολύ αδιάκριτη, επειδή είπατε με την κυρία Κυροβασίλη ότι ήσασταν σύντροφοι, εννοώ κομματικοί.
0: Μα εκτιμούς προσωπικά, αποκλείω.
1: Εκτιμούσε ο ένας τον άλλον. Λέω πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό. Ναι, πόσο δύσκολο είναι.
0: Θέλω να συνεχίσω να εκτιμώ την Όλγα.
1: Ναι.
0: Άρα να δώσει την έδρα της η Όλγα.
1: Αν δεν τη δώσει, δεν θα την εκτιμάτε.
0: Ως πολιτικό, όχι, ως πρόσωπο φυσικά πάντα. Mm-hmm. Γιατί όχι.
1: Ναι, λέω ότι
0: αλλά
1: είναι...
0: δεν μου απαντήσατε στο κρίσιμο. Είναι κύκλη της Όλγας ή η ίδια η Όλγα Γεωργιάδη.
1: Σας είπα, δεν το είπε. Δεν υπάρχει σε κάποιο ραδιόφωνο τηλεόραση.
0: Βλέπετε.
1: Είναι κύκλη.
0: Άρα και η Όλγα.
1: Ναι.
0: Και η Όλγα αυτή τη στιγμή είναι θύμα προβοκάτσιας. Η Όλγα δεν έχει κύκλους και το ξέρω καλά.
1: Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος άλλος θεωρείται ότι τώρα, ότι κάποιος άλλος θεωρείται ότι...
0: Θα προτείνω να την πάρετε τηλέφωνο να επαναλάβει τη δήλωση ή να καταγγείλει τους προβοκάτορες.
1: Μάλιστα.
0: Η Όλγα Γεροβασίλη δεν έχει κύκλους.
1: Mm-hmm.
0: Ό,τι θέλει να πει το λέει η ίδια.
1: Λοιπόν, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ όμως για να κλείσουμε με αυτό στην επόμενη. Φαντάζομαι, τι να σας ρωτήσω τώρα για τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο. Έχει βγάλει και ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: που φυσικά τα κατακρίνεται. Διαπιστώνουμε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει έτσι μια έντονη κοινοβουλευτική δράση. Η εσωστρέφεια έχει εξαλειφθεί, θα μπορούσα να πω, τελείως. Οπότε δυναμώνεται για τις επόμενες εκλογές. Ο στόχος σας είναι η είσοδος στη Βουλή. Τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, μιλάω για τις επόμενες.
0: Δεν είναι χαμηλά. Είναι 4 φορές πάνω από αυτά που παρέδωσε ο Φάμελος.
1: Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι είναι χαμηλά. Ναι. Βέβαια, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις έχετε τσιμπήσει ποσοστά προς τα πάνω. Μονάδες.
0: Μα θα περάσει. Ακούστε να δείτε, κύριε Τσαμπάλη. Είμαι. Από μικρό παιδί, από 14 ετών στο μαζικό κίνημα και όχι πάντα από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο αν ψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ και ήρθα το 19 με την ομιλία μου στο Γαλάτσι στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν κάναμε την Προοδευτική Συμμαχία. Ακούσατε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεπεράσει το 5,5%. Από την ώρα που αφαιρέσαμε το σιγαστήρα Φάμελου, το 18 Ιουλίου του 2026, 85 μέρες μετά, από 0,5 γράφουμε 2,2 στις δημοσκοπήσεις, εκτός από μία που βγάζει 1,7. Και έχουμε ξεδιπλώσει νομοθετικές πρωτοβουλίες, έχουμε καταθέσει 7 τροπολογίες, έχουμε κάνει σκληρή αντιπολίτευση όπως δεν κάνει κανείς, κοστολογημένη, πλήρως. Είμαστε το μόνο κόμμα που λέει ότι πρέπει να φύγουν τα κοράκια και τα φάντς και διεγγύηση του δημοσίου να πάνε στον ΕΦΚΑ, να σωθεί η κοινωνία και 350.000 σπίτια να πάνε στους ιδιοκτήτες τους πίσω, πριν να πάρουν τα κοράκια και τα κάνουν Airbnb. Ποιος άλλος τα λέει αυτά? Ποιος άλλος θα λέει αυτά? Εμείς δεν πήγαμε.
1: Οπότε συνεχίζετε περιοδίες και δράσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σωστά.
0: Παντού και ξαναρχόμαστε και Θεσσαλονίκη.
1: Α, πότε έρχεστε Θεσσαλονίκη?
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Πότε έρχεστε Θεσσαλονίκη,
0: νομίζω,
1: ξέρετε.
0: Είναι κλιμάκιο της Ρένας της Δούρου 27-29 του μήνα. Mm-hmm. Υπάρχει μια εξαιρετική εκδήλωση για τις γερμανικές αποζημιώσεις εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Και θα συμμετέχει η Ρένα Ιδούρου εκ μέρους ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές μας εκεί. Έχουμε ένα πλούσιο βουλευτικό δυναμικό στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, έτσι.
0: Είναι και ο Χρυσογιαννούλης, είναι και ο Γιάννης Σαμαρατίδης. Δηλαδή έχουμε κόσμο, είναι ο Θεόδωρος Σταθόπουλος λίγο παραπάνω. Και προσεχώς θα έχουμε και άλλο βουλευτικό προσωπικό εκεί. Δηλαδή μόλις παραιτηθεί ο Φάμελος.
1: Ναι, θα είναι στη Β.
0: Να παραιτηθούν.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Μόλις γίνει οι 10-20 βουλευτές, θα λάμψει και η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, μπορεί να γίνει πιο αργά όμως, έτσι πως φαίνεται το πράγμα.
0: Όχι. Ήδη έχουν αρχίσει τις διαρροές για να αποφύγουν τα δεύτερα.
1: Ναι.
0: Έχουν αρχίσει ότι θα φεύγουν από εβδομάδα.
1: Α.
0: Καταλάβανε. Να σου πω, καλό τους κάναμε.
1: Αυτό είναι η είδηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι θα αρχίσουν να παρετούνται.
0: Μα το λένε τα sites εδώ στην Αθήνα από σήμερα. Να σου πω κάτι. Κάνουμε καλό και στους συντρόφους μας αυτούς. Γιατί είχαν παρασυρθεί από μια αραθυμία. Όχι. Να πάνε να διεκδικήσουν το όνειρό τους και την εκπροσώπηση της κοινωνίας με καθαρούς όρους από το νέο κόμμα. Μάλιστα. Καλό και σε αυτούς έκανε το βίντεο. Δεν έκανε μόνο Σύριλα, ούτε σε κανέναν. Οι αλήθειες να γίνονται, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και οι αλήθειες να λέγονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά,
1: θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ. Μια χαρά.

Λοιπόν, να σας πούμε ότι αυτό το Σάββατο η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι 24ωρη στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο και το μετρό θα είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο. Αύριο στην εκπομπή εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με εκπρόσωπα από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς για να δούμε ακριβώς τι θα συμβεί. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα είναι η πρώτη συνάντηση που από την Λέσχη Ανάγνωσης με τίτλο «Στο κέντρο της πόλης», η Λέσχη Ανάγνωσης της πρώτης, του πρώτου διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της πρώτης δημοτικής κοινότητας, οπότε όποιος θέλει μπορεί να πάει από τις 7 μέχρι τις 9 θα είναι η συνάντηση, οπότε οι φίλοι του βιβλίου μπορείτε να πάτε. Επίσης να σας ενημερώσω ότι μέχρι και τις 17 του μήνα, δηλαδή μέχρι και μεθαύριο Σάββατο, είναι η εθελοντική αιμοδοσία στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Και πραγματικά αν μπορείτε να δώσετε αίμα, να πάτε να το κάνετε. Σήμερα είναι μέχρι τις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης και μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αγίου Παύλου. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: αποφάσισες να ζεις.
1: Σε ακόμη πως η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υπενθύμησε ότι η χώρα που αυτοπροσδιορίζονται ως φίλη της συνοχής δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες όπως η αγροτική πολιτική, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναντώντες στις Βρυξέλλες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, με πιο σημαντική την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άφιξή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο, σημαντικό θέμα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 28-35, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για μια ακόμα φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για ένα τριπλό, ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση πρόσθεσε, έχει δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, και παράλληλα προσθέτει διαρκώς δράσεις για να διευκολύνει τους πολίτες. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο Υφυπουργός. Όπως είπε, η Ελλάδα προσέρχεται σε ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε πως οι σχετικές ενέργειες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από τρίτη χώρα. Κοντά στα 1,5 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο στα πρατήρια. Στο κέντρο της Αθήνας οι τιμές διαμορφώνονται από 1,49 ευρώ το λίτρο και στην Ανατολική Αττική από 1,5 ευρώ μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα διελιστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος της παρέμβασης. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερο κόστος διάθεσης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφει στο 9 Ιανουαρίου-Σεπτέμβριο 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν το στόχο κατά 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό, κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. 4 κρατούμενοι συνελήφθησαν και σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, αυτοσχέδια, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου. Τουλάχιστον 28 μαθητές και μία εκπαιδευτικό σκοτώθηκαν από την πτώση της οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.
2: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Η περιφερειακή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι μαζί σας, όπως είναι μαζί σας καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, λίγο μετά τις 12, μέχρι και τη 1 περίπου, όπου στο πρώτο μέρος έχουμε την ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας για το τι γίνεται στους άλλους νομούς της περιφέρειας, και στο δεύτερο κομμάτι θα δούμε και την αθλητική επικαιρότητα. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής εκπομπή, 4 σταθμοί όμως είμαστε συνταντεμένοι: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Η Ευαγγελία Φωτορίου είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο πέρυσι ήταν στο 1,10, τον Απρίλιο με τον πόλεμο στο Ιράν πήγε στο 1,75, αλλά τον Απρίλιο λίγοι έβαλαν. Τώρα ξεκινάει από το 1,5 ευρώ μαζί με την επιδότηση. Οπότε είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα για αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι θερμαίνονται με το πετρέλαιο. Λοιπόν, να πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα ξεκινήσουμε με τους ανταποκριτές μας.

0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε από την Καβάλα και σήμερα. Εκεί μας περιμένει ο καλός συνάδελφος, ο Σάκης Ασβεστάς, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι και σένα, Παναγιώτη. Εδώ φυσικά το θέμα δεν άλλο από το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Παντού, όχι μόνο εκεί.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, θα έλεγα μάλλον δυστυχώς, γιατί εκεί που φτάσανε οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές και πολύ απακορδιωτικές. Στα 1,53 ευρώ το λίτρο διαμορφώνει τη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, μετά και την έναρξη διάθεσης του προϊόντος στα νοικοκυριά, από ουσιαστικά από σήμερα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών, κ. Φώτης Πούλος, υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα επιδοτείται το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 400 ευρώ ο τόνος, δηλαδή 40 λεπτά το λίτρο, και θα υπάρχει μια αυξημένη επιδότηση για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης σε ποσοστό το 30%. Σημείωσε δε ότι επίσης θα είναι αυξημένη η προκαταβολή του επιδόματος κατά 78% έναντι 60% πέρσι. Οπότε αυτό θα δώσει πιο μεγαλύτερη ανακούφιση στα ευάλωτα νοικοκυριά.
0: Απλά να σου πω ότι πέρυσι ξεκινούσε με ένα 10, έτσι, και λέγαμε είναι ακριβό.
1: Το ξέρω, το
0: και λέγαμε είναι ακριβό. Τον Απρίλιο μόνο με τον πόλεμο, γιατί το έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, είχε πάει στο 1,75 πόσο είχε πάει. Τον Απρίλιο, πόσοι έβαλαν, εντάξει, τον Απρίλιο είχε ανοίξει ο καιρός. Τώρα όμως θα χρειαστεί περισσότερος κόσμος. Και όλοι ψάχνουν τι θα κάνουν, τη λύση. Οπότε δεν ξέρω αν οι επιδοτήσεις θα βοηθήσουν, γιατί δεν είναι θέμα επιδοτήσεων. Αν ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, θα πάει στα 2,5 ευρώ. Πόση επιδότηση θα δώσει.
1: Δυστυχώς. Αυτό είπε και ο κύριος Πούλος, ο οποίος μάλιστα το ρωτήσαμε τι γίνεται με τις παραγγελίες. Μας είπε ότι έχουν γίνει παραγγελίες, αλλά πολύ λιγότερες σε σχέση με πέρσι την ίδια εποχή, διότι τα χρήματα είναι πάρα πολλά και ενδεχομένως κάποιοι καταναλωτές να προσανατολιστούν σε άλλες μορφές ενέργειας, για παράδειγμα τα κλιματιστικά ή τις ξυλόσωμες. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό.
0: Θα πας εκεί, θα πάει η τιμή του ρεύματος πάλι εκεί στο Θεό και θα είναι μία ή άλλη θα έρθει.
1: Ναι, έτσι. Δηλαδή,
0: δυστυχώς αυτό γίνεται. Ναι, το είδαμε στα χρόνια της κρίσης. Πολλοί ψάχναν για να, ξέρεις, βάλανε φυσικό αέριο αυτά. Γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, πήγε το φυσικό αέριο σχεδόν στο πετρέλαιο βγαίνει. Δεν μπορούσε να γλιτώσει από πουθενά όπως έχουν τα πράγματα, δυστυχώς.
1: Τι να πω. Λοιπόν, να το ελαφρύνουμε κάπως το θέμα. Να πάμε λίγο στα θέματα του αθλητισμού, γιατί ο Δήμος Καβάλας πήρε η ανάκληση της αδείας λειτουργίας των γηπέδων έως ότου γίνουν όλα τα προβλεπόμενα ώστε να είναι ασφαλή τα γήπεδα, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού ο κύριος Κώστας Χαντιαναστασίου. Μάλιστα, μετά το πέρας όλων των ειδικών που έγιναν, όλους τους ελέγχους που έγιναν στα γήπεδα, έγινε μια τεχνική έκθεση στην οποία σημειώθηκαν όλες οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα γήπεδα για να είναι ασφαλή, προκειμένου οι αγωνιστικοί χώροι των γηπέδων να μην κρύβουν κινδύνους, υπενθυμίζοντας την τραγική υπόθεση με το χαμό του 16χρονου Άννη.
0: Δυστυχώς έπρεπε να γίνει το κακό και μετά να ξεκινήσουν οι έλεγχοι.
1: Δεν το ξέρεις αυτό, Παναγιώτη. Αυτή είναι η μοίρα της Ελλάδας.
0: Το βλέπουμε και εδώ, ξέρεις.
1: Και μετά παίρνουμε μέτρα.
0: Και σε Ξάνθη και σε Ροδόπη και εδώ έχουν σταματήσει τα πρωταθλήματα για τον ίδιο λόγο. Ψάχνουν τους αγωνιστικούς χώρους και δεν βρίσκουν πολύ λίγους που να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας. Δυστυχώς. Αυτό γίνεται. Και στην Καβάλα νομίζω και ο Δήμος Παγκαίου αφαίρεσε από 11 γήπεδα την άδεια.
1: Εκείνο δεν είναι ανάκληση. Πολύ σωστά το είπες. Εκεί είναι απαγόρευση. Τα γήπεδα. Ναι. Εδώ απλά ανακλήθηκε η άδεια μέχρι να γίνουν τα προβλήματα που είναι η μείωση των διαστάσεων των γήπεδων και νέα δοκάρια αλουμινίου σε όλα τα γήπεδα. Αρμοδιότητα του Δήμου Καβάλας. Για να μην υπάρχει κίνδυνος κάποιος να χτυπήσει σε κερκίδες ή πάνω στα δοκάρια. Γίνονται και αυτά, τα γνωρίζουμε.
0: Τα βλέπουμε. Δυστυχώς τα βλέπουμε στα γήπεδα. Το θέμα είναι να υπάρχουν και κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας. Δεν μπορεί να βλέπεις τοίχο στα 2 μέτρα. Αν πάρει βόρα ένας παίχτης, δεν ξέρεις αν θα πέσει πάνω. Εγώ έχω δει σε αγώνες μπάσκετ, έτσι, σε κλειστό. Θα γίνονται αγώνες μπάσκετ και πίσω από την μπασκέτα να υπάρχει μια σκαλωσιά. Τώρα φαντάσου να φύγει με φόρα ένας αθλητής και να πέσει πάνω στη σιδερένια σκαλωσιά. Γιατί γινόταν κάτι έργα γη και η σκαλωσιά είχε μείνει εκεί και γινόταν οι αγώνες κανονικά. Δηλαδή πρέπει να γίνει το κακό πρώτο και μετά να το δούμε. Δυστυχώς.
1: Όπως πάντα, όπως πάντα. Mm. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι οι εργασίες αυτές θα γίνουν άμεσα. Όπως είπε ο κύριος Χατζηαναστασίου, απλά περιμένουν να γίνει η αντικατάσταση.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω. Χρονοδιάγραμμα έδωσε ακριβή ή είπε σύντομα απλά?
1: Αυτό που είπε είναι ότι περιμένουμε να μας έρθουν τα δοκάρια, γιατί ήδη τα παρήγγειλαν. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι το κυριότερο αυτή τη στιγμή. Γιατί τα μέτρα μπορούν να τα πάρουν άμεσα. Mm. Για να περιορίσουν δηλαδή το γήπεδο, ώστε να μην είναι πολύ κοντά στις κερκίδες ή σε κάτι άλλο. Mm-hmm. Και αυτό περιμένουν. Φάνηκε αισιόδοξο σε αυτή την κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε ότι...
0: Και μέχρι τότε δεν θα γίνουν τοπικά πρωταθλήματα που έχουν διακοπεί μετά την πρώτη αγωνιστική.
1: Παναγιώτη, ναι. Άμα είναι να χάνονται άνθρωποι, τι
0: ναι,
1: να το κάνει.
0: Ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Και ένα τελευταίο, να πούμε ότι στο επιμελητήριο της Καβάλας πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνών μια ημερίδα ενημερωτική για τους επαγγελματίες που αφορούσαν θέματα που έχουν να κάνουν με τα χρέη τους, με τα funds και γενικά με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την φορολόγηση των επιχειρήσεων. Υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι οφείλουν. Και ως εκ τούτου ήθελα να μάθουν από μια αρμόδια εταιρεία που ανέλαβε να τους ενημερώσει σχετικά με το πώς θα πρέπει να ρυθμίσουν τις οφειλές τους για να μην βρεθούν με τη θηλιά στο λαιμό και αναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Mm-hmm. Πολύ καλή πρωτοβουλία και όπως είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, ο κύριος Χατζηκρίστος, ενδέχεται μετά από λίγους μήνες να την επαναλάβουν.
0: Μάλιστα. Σάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, και από την Καβάλα, να πάμε, έχουμε τη Θάλια Τσιβαγγελία, να πάμε στις Σέρες. Έχουμε τη Θάλια Καμπουρίδη, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μας πει αν έβαλε πετρέλαιο θέρμανσης και πόσο έβαλε. Καλό μεσημέρι, Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σερών. Όχι, δεν έχω βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς εδώ έχουμε τηλεθέρμανση, τουλάχιστον στην περιοχή που μένω εγώ.
0: Τυχερίστε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλύτερο από το πετρέλαιο σε τιμή κόστους. Επίσης, για όσους δεν έχουν ηλιακό θερμοσύφωνα το καλοκαίρι, μπορείς να χρησιμοποιείς ζεστό νερό από εκεί, που το κόστος πραγματικά είναι μηδαμινό.
0: Μάλιστα. Οπότε είστε καλά. Για όσοι έχουν πετρέλαιο όμως...
1: Για όσοι έχουν πετρέλαιο, που είναι οι περισσότεροι στην πόλη των Σερών, ένα μέρος έχει φυσικό αέριο, ένα μέρος της τηλεθέρμανσης, είναι δύσκολο όπως σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, εδώ σε λίγο θα έχουμε πραγματικά πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ήδη ο υδράργυρος έχει πέσει νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, και στις ορεινές κοινότητες φυσικά χρειάζεται θέρμανση. Και υπάρχει μια έντονη στροφή προς τα καυσόξυλα το τελευταίο διάστημα, καθώς η τιμή τίνει να γίνει απαγορευτική. Όσον αφορά το πετρέλαιο εννοώ. Θα ξεκινήσω τώρα την κοινωνία μας με ένα μεγάλο θέμα που μας έχει απασχολήσει εδώ στην τοπική κοινωνία, όσον αφορά την ύπαρξη ουρανίου στο νερό, που σημαίνει ότι για τις κοινότητες Χριστός, Λευκώνα, στο Δήμο Σερών, όπως επίσης για ένα κομμάτι στο Μετόχι, και προς τη Χρυσοπηγή, όλο αυτό το διάστημα οι κάτοικοι της περιοχής δεν χρησιμοποιούν το νερό από τη δρύση τους, καταναλώνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό. Και επειδή οι τιμές είναι υψηλές, είχε γίνει μια προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή και τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης για την επίλυση του προβλήματος. Και όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Αυτό διαβεβαίωσε χθες η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, τόσο στη Γενική Συνέλευση των Κατοίκων της τοπικής κοινότητας Λευκώνα, που πραγματοποιήθηκε χθες περίπου τέτοια ώρα, όσο και το βράδυ στην συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εγκατάσταση των μονάδων επεξεργασίας ολοκληρώνεται, ενώ παράλληλα προχωρούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και η δοκιμαστική λειτουργία τους. Για την πορεία των έργων έγινε η ενημέρωση, για τον έργο επίσης που πρόκειται να γίνουν, γιατί ο Λευκώνας είναι μια πολύ παθή κοινότητα. Δεν είναι μόνο ότι το νερό έχει ουράνιο, από την άλλη δεν υπάρχει και νερό. Το δείξει είναι τέτοιο που στα ορεινά της περιοχής δεν υπάρχει νερό και γίνονται ήδη προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, και εδώ υπάρχουν καλά νέα, καθώς όπως υποστήριξε, σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στο έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρυψης, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει ολοκληρωθεί κατά ένα 95%, ούτως ώστε σύντομα η κοινότητα να έχει και άφθονο και ποιοτικό νερό. Κατά τα άλλα, όσον αφορά την άρση απαγόρευσης, περιμένουν τις τελευταίες μετρήσεις μέχρι τέλος Οκτωβρίου, και αν όλα πάνε καλά, από αρχές Νοεμβρίου θα μπορούν οι κάτοικοι της περιοχής να έχουν ποιοτικό νερό και από τις βρύσες τους. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα και στην εξεχνίαση 8 διαρρήξεων κατοικιών που διαπράχθηκαν στην πόλη των Σερών από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξεχνίασης εγκλημάτων. Ένας άνδρας φέρεται ότι διέπραξε αυτές τις διαρρήξεις με λία σχεδόν 17.000 ευρώ, ο οποίος χρησιμοποιούσε και διαφορετικούς τρόπους για να αποκτήσει πρόσβαση στις κατοικίες. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις αναρριχούνταν στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων, είχε και αυτή την ικανότητα. Στη συνέχεια παραβίαζε τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα ή απλά παραβίαζε τις εισόδους. Αυτό είναι πιο εύκολο, αλλά έχει επιλέξει σε πολλές τις περιπτώσεις την αναρρίχηση. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ένα νοικοκυριό. Φέτος για πρώτη φορά περιλαμβάνεται και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και η Δήμη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, και υπάρχει η δυνατότητα ένταξης σε αυτό το πρόγραμμα για 80 οικογένειες, και μάλιστα έχει το δείξει στην δημοσιότητα και ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών ανά Δήμο.
0: Καλό, αλλά όλα αυτά είναι ημίμετρα. Είναι καλύτερα από το τίποτα, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι Η αλήθεια είναι ότι βοηθούν αυτά τα χρήματα να κάνεις μετακόμιση.
0: Να.
1: Από εκεί πέρα, για να επιλέξεις να μείνεις και αν έχεις μεγαλώσει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, χρειάζονται και υποδομές. Δηλαδή,
0: και υποδομές και να έχεις και μια δουλειά, ξέρω εγώ κάτι.
1: Καλά, πρωτίστως αυτό. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει και σχολείο ανοιχτό εκεί που,
0: ναι.
1: Που θα, για να στείλεις το παιδί σου, να υπάρχει ένα κέντρο υγείας, αν είσαι εκτός πόλης για το νοσοκομείο, να είναι καλό το οδικό δίκτυο για να υπάρχει πρόσβαση και φυσικά οι εργασίες. Και οι εργασίες στα μικρά μέρη είναι αρκετές των περιπτώσεων δυσέβρετες.
0: Mm-hmm.
1: Το ΔΠΕΣ Ερών, για να σας πάω σε πιο ευχάριστα, ήδη ανακοίνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την υποψηφιότητά του στα βραβεία θεάτρου και παραστατικών τεχνών για την καλύτερη παράσταση Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Μάλιστα, είχαμε κερδίσει βραβείο πέρυσι και διεκδικούμε φέτος με την θερινή παράσταση του ΔΠΕΣ Ερών, Νεφέλες του Αριστοφάνη, στη σκηνοθεσία Εύη Σασαρμή. Mm. Ανάβουν τα καζάνια σιγά-σιγά. Χθες, μάλλον από σήμερα, στην περιοχή της Ροδόπολης του Δήμου Συντικής, και το επόμενο διάστημα, ανάλογα με τις ημερομηνίες που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα, ξεκινά η αποστακτική περίοδος. Όλο και περισσότεροι ασχολούνται με την παραγωγή του καλού τσίπουρου. Δεν ξέρω αν ανήκεις στους λάτρεις.
0: Ναι, είναι από τα λίγα που δεν μπορώ να πιω τσίπουρο. Είμαι κρασί, ρετσίνα, αυτά είμαι. Δεν είμαι για τσίπουρο, δεν μπορώ.
1: Και εμένα δεν μου αρέσει να σου πω την αλήθεια.
0: Πολύ βαρύ μου έρχεται.
1: Αλλά είναι πολύ ωραία αυτό που γίνεται, η διαδικασία, γιατί συνήθως καταλήγει σε μικρό ή μεγαλύτερο γλέντι,
0: κάπως η κάθε καζανιά.
1: Ναι, και οι προσκλήσεις θα δώσουν και θα πάρουν από τώρα μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου, που ολοκληρώνεται η αποστακτική περίοδος.
0: Mm.
1: Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας με κάτι που θα σε ενδιέφερε περισσότερο ίσως, καθώς με απόφαση χθες του Δημοτικού Συμβουλίου θα χρηματοδοτηθεί και μάλιστα γενναία με 80.000 ευρώ η γυναική ομάδα του Πανσεραϊκού.
0: Η
1: γυναική ομάδα του Πανσεραϊκού μπάσκετ, ακριβώς. Ήδη αγωνίζεται στην Α1 εθνική κατηγορία γυναικών, αλλά έχει πετύχει και μια σημαντική πρόκριση στην ιστορία της. Συμμετέχει στο EuroCup Women, όπως είπες. 80.000 ευρώ αποφάσισε να δώσει ο Δήμος Ερών. Και βέβαια σήμερα θα πρέπει να στείλουμε τη θετική μας ενέργεια στις Λιονταρίνες, οι οποίες αγωνίζονται στις 8 το βράδυ στο πρώτο ιστορικό παιχνίδι τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Πολωνία.
0: Στην Πολωνία, ναι, σήμερα είναι το πρώτο.
1: Είσαι διαβασμένη σήμερα,
0: ναι. Ακριβώς, ήρθες πολύ διαβασμένη. Και σε λίγο θα δούμε τι θα γίνει και με τον Πανσεραϊκό, καθώς εκδικάστηκε και η έφεση για να δούμε αν θα πάρει πίσω τους βαθμούς.
1: Σε άλλα χωράφια δεν μπαίνω, μέχρι εδώ είναι. Για την ενημέρωση από μένα.
0: Για το γυναικείο μπάσκετ.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, Θάλη, σε ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, η 15η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια και Εθνική ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού. Είναι μια μέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των ατόμων με οπτική αναπηρία αναφορικά στην προσβασιμότητα, όπως αυτή συνεπάγεται την αυτόνομη και ασφαλή μετακίνησή τους. Και έτσι λοιπόν η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της την ανάγκη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς που θα βοηθά αυτά τα άτομα, τα διευκολύνει, και έτσι λοιπόν να σέβονται τους οδηγούς όδευσης, τις κίτρινες λωρίδες των τυφλών και να μην τοποθετούν σε αυτές κάποια εμπόδια, όπως παραδείγματος χάρη τραπεζοκαθίσματα, να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους σε πεζοδρόμια, ράμπες προσβασιμότητας. Να πούμε ότι η τοποθέτηση ηχητικών σημάνσεων στους φωτεινούς σηματοδότες στην πόλη της Ξάνθης πριν από ένα μήνα συμβάλλει ουσιαστικά στη χρήση του Λευκού Μπαστουνιού, και για την ημέρα αυτή μας μίλησε από την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών στη Βασιλική Μαχαίρα συγκεκριμένα ο κύριος Ερσίν Μπόζ. Να τον ακούσουμε.
1: Έχει καθιερωθεί η 15η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια και Εθνική ημέρα Λευκού Μπαστουνιού. Αυτό έγινε από τον Ρίτσαρντ Χόβερ μετά τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, στη προσπάθειά του να αποκαταστήσει τους τραυματίες οι οποίοι είχαν χάσει το φως τους. Στην αρχή ξεκίνησε με ένα καλάμι, στη συνέχεια αυτό έγινε το σημερινό το λεγόμενο Λευκού Μπαστούνι. Είναι ένα βοήθημα, αλλά σήμερα θα έλεγα ότι αυτό το βοήθημα λειτουργεί συμβολικά περισσότερο, γιατί μέσα από αυτή τη μέρα θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της διαφορετικότητας, της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, ότι η αναπηρία είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Θέλουμε να αναδεικνύουμε παντού σε όλο τον κόσμο τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, να αναδεικνύουμε τα δικαιώματά μας και να θυμίζουμε στην πολιτεία και στην κοινωνία τις υποχρεώσεις τους. Κοιτάξτε, εμείς σαν Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και σαν ΕΟΤ, σαν Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, αφουγκραζόμενοι τις οχλήσεις των μελών μας, τα προβλήματά τους, διαρκώς ζητάμε να γίνονται βελτιώσεις σε διάφορα πράγματα. Σιγά σιγά έχουμε κάποιες επιτυχίες στη μάχη, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Ξέρετε, δεν θα ήθελα σήμερα, επειδή από ένα σημείο και μετά καταντάμε και γραφική, να λέω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Εγώ το μόνο που θέλω να πω σήμερα είναι ότι αυτό που ζητάμε είναι από την κοινωνία, από τους συμπολίτες μας, να υπάρχει σεβασμός των θέσεων στάθμευσης, των οδηγών όδευσης, και να περάσουμε αυτή το μήνυμα της διαφορετικότητας, ότι οι άνθρωποι με αναπηρία όρασης είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, δεν είμαστε κάτι διαφορετικό, και ότι η αναπηρία σίγουρα δεν την έχουμε επιλέξει, γεννηθήκαμε με αυτήν, και ότι ο καθένας είναι εν δυνάμει άτομο με αναπηρία. Και το μοναδικό για το οποίο θα ήθελα έτσι λίγο να γκρινιάξω είναι ότι ένας άνθρωπος με αναπηρία όρασης, είτε γεννηθεί με τύφλωση είτε στην κατά διάρκεια της ζωής του χάσει την όρασή του, είναι δηλαδή νεοτυφλωθής, τα κέντρα εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών, άρα τα κέντρα στα οποία θα μπορούσε να διδαχτεί ώστε να χρησιμοποιεί αυτό το λεγόμενο λευκό μπαστούνι, για το οποίο σήμερα μιλάμε και σε εισαγωγικά εορτάζεται σε όλο τον κόσμο, γίνεται μόνο στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Στο ΚΙΑΤ, στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Άρα, αν ζει κάποιος οπουδήποτε αλλού εκτός από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει δυνατότητα επί της ουσίας να εκπαιδευτεί αυτός ο άνθρωπος στη χρήση του λευκού μπαστούνιου. Και μάλιστα αυτή η ειδικότητα, η οποία σας αναφέρω, η οποία ονομάζεται κινητικότητας προσανατολισμού και καθημερινής διαβίωσης, δεν σε εκπαιδεύει απλά μόνο να χρησιμοποιείς το μπαστούνι, αλλά σε εκπαιδεύει σε πάρα πολλά πράγματα, στην καθημερινότητά σου, το πώς να τρως, πώς να ντύνεσαι, γιατί καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νεοτυφλωθής χρειάζεται περί της ουσίας να πιάσει τη ζωή του από το μηδέν, από την αρχή.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Και όπως θα καταλάβατε πως σήμερα περάσαμε και στην αθλητική ενότητα της περιφερειακής εκπομπής, όπου σήμερα ξεχωρίζει το ιστορικό παιχνίδι για τον Πανσεραϊκό, τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού. Μας είπε πριν η Θάλια για την επιδότηση που θα έχει από την ενίσχυση, μάλλον την οικονομική από το Δήμο. Και θα πούμε και γι' αυτό και για τον Πανσεραϊκό, την ανδρική ομάδα, και εκεί είναι μεγάλη μέρα για άλλο λόγο, για την εκδίκαση της υπόθεσης για τα παιχνίδια με τον Βόλο. Θα μιλήσουμε γι' αυτά με τον Βασίλη Αναστασιάδη, που τον έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
1: Ιστορική μέρα.
2: Ιστορική μέρα. Ιστορική μέρα για τον Πανσεραϊκό, για τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού. Βέβαια, να πούμε ότι δεν είναι πρώτη φορά που σεραϊκή ομάδα παίζει στην Ευρώπη.
1: Το είχες πει και πέρυσι, ότι είναι η δεύτερη.
2: Ακριβώς. Ναι. Ήταν και η γυναική ομάδα μπάσκετ του ΑΟΣ, που είχε μια καταπληκτική ομάδα με σερές παίκτριες. Σερές παίκτριες. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Γιατί τώρα ξέρεις και ο Πανσεραϊκός, έτσι θα λέγαμε σημάδια των καιρών, έχει πάρα πολλές ξένες παίκτριες.
1: Όλες οι ομάδες
2: κάνουν έτσι. Τότε βέβαια το μπάσκετ ήταν διαφορετικό. Υπήρχε μια γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού, η οποία ήταν μια ομάδα η οποία πραγματικά έτσι είχε εντυπωσιάσει. Κέρδιζε
1: ο μεγάλος
2: αντιπάλος του ΑΟΣ. Είπα του Πανσεραϊκού, του ΑΟΣ. Με καλές παίκτρες, η Τσαβδάρη που ήταν και πρώτη σκόρερ στο πρωτάθλημα, Στεφανίδου, αδελφές Βαβαλίδου. Ήταν η ομάδα που είχε βγει μάλιστα δύο φορές στην Ευρώπη, να το πούμε αυτό. Ήταν η πρώτη επαρχιακή ομάδα που είχε βγει στην Ευρώπη, η γυναική ομάδα μπάσκετ του ΑΟΣ, και τώρα
1: έρχεται
2: μετά από πάρα πολλά χρόνια έρχεται ο Πανσεραϊκός, και μεγάλη υπόθεση, γιατί πραγματικά ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι επιτυχία του, γιατί αυτή η ομάδα πριν από λίγα χρόνια έπαιζε στα μικρά πρωταθλήματα και όχι μόνο κατάφερε να ανέβει, αλλά να βγει και στην Ευρώπη. Σίγουρα είναι κάτι έτσι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ασφαλώς. Γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι οι τρεις πρώτες θέσεις είναι πιασμένες. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αθηναϊκός. Δεν μπορείς να τις χτυπήσεις αυτές τις ομάδες. Καμία δεν μπορεί να τις χτυπήσει.
2: Πραγματικά. Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ό,τι και να. Δηλαδή με αυτούς, αν χάσεις κάτω από 20 πόντους, είναι επιτυχία, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, να το πω. Από εκεί και πέρα, όταν καταφέρνεις να έχεις τις επόμενες τρεις, είναι επιτυχία.
2: Τώρα να πούμε ότι 8 ήταν το παιχνίδι, υπάρχει διαδικτυακή μετάδοση.
1: Σωστά.
2: Έχουν πάει και σε ΡΕ εκεί να βρεθούν στο πλευρό του Πανσεραϊκού. Βέβαια είναι μια, όλες οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει έχουν πενταπλάσια, εξαπλάσια, ίσως και δεκαπλάσια μπάτζετ. Και να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη, ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί στις Σέρις την Μομπελιέ. Μεγάλο παιχνίδι επίσης.
1: Σήμερα με την Κορζόφ, να πούμε, έτσι λέγεται αυτή η ομάδα.

0: τη Βος και τη Μονπελιέ, την επόμενη εβδομάδα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Σερών.
1: Οπότε θα σε δούμε και εκεί,
0: φυσικά,
1: σε εκείνο τον αγώνα.
0: Φυσικά, ευρωπαϊκό κουστούμι θα φορέσουμε.
1: Είχες φορέσει, θυμάμαι, όταν είχε και η Ξάνθη πρώτη φορά, έτσι, το θυμάσαι.
0: Εννοείται.
1: Με δύο συνεχόμενες.
0: Εγώ ήμουν...
1: Τότε με Έμερσον,
0: ήμουν τυχερός, γιατί είχα πάει και με την Ξάνθη στο Μίντλεσβρο, θυμάμαι και το παιχνίδι που έπαιξε η Ξάνθη στο Μίντλεσβρο. Είχα πάει επίσης
1: Βόρεια
0: και
1: Ιρλανδία,
0: με τον Ερακλή.
1: Και Βόρεια Ιρλανδία με τον γκολ του Μαρσελίνιο που πέρασε.
0: Δεν είχα πάει εκεί.
1: Δεν ήσουν εκεί.
0: Όχι. Είχα πάει στο Μίντλεσβρο με την Ξάνθη. Είχα πάει επίσης με τον Ηρακλή στη Βίσλα Κρακοβίας και είχα πάει και τα παιχνίδια του Άρη.
1: Με τον Άρη.
0: Και στη Manchester City και στη Manchester City και στην Bayer Leverkusen.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι από τα τυχερά του επαγγέλματος αυτό. Ναι, το ότι δηλαδή καταφέρνεις να πας σε κάποια ευρωπαϊκά μάτς και μάλιστα ωραία γήπεδα. Γιατί τη Manchester City το γήπεδο καταπληκτικό.
1: Σε σχέση
0: ήταν...
1: με τα ελληνικά που, όπως ήταν εκείνη την περίοδο. Εκείνη την περίοδο δεν υπάρχει σύγκριση. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον Πανσεραϊκό. Τι γίνεται?
0: Χθες ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία.
1: Ο πρόεδρος είπε πρέπει να ήταν, λέει, μεθυσμένος.
0: Δεν το είπε αυτό. Το είπε ο νομικός εκπρόσωπος του Πανσεραϊκού, ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Δηλαδή είπε ότι κατά την προσωπική μου εκτίμηση δεν ήταν normal όταν τα έλεγε. Γιατί δεν κλήθηκε ο κύριος Σούντγκρεν για παράβαση του κανονισμού διοντολογίας, είπε ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Μέσα 48 ώρες από τον αγώνα έπρεπε να καταθέσει την έπαθλα, αλλά αυτός εμφανίστηκε 7,5 μήνες αργότερα και συνέχεια ανακάλεσε. Είναι ανεξήγητο γιατί δεν τον καλούνε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κλήθηκε να καθίσει στο σκηνή ο Σούντγκρεν. Αυτό το είπε ο Βασίλης Γκαγκάτσης, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ και βέβαια ο πρόεδρος που έγραψε ιστορία, έτσι,
1: με την εθνική, με το Euro το 2004 και την παρουσία. Μετά την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κύπελλου ήταν ο Πιλάβιος τότε πρόεδρος.
0: Ναι, και μάλιστα από την πλευρά του Γκαγκάτση υπόθηκε ότι από την έπαθλα διαπιστώθηκε πως είχαν πονταριστεί 3.200 ευρώ σε 19 λογαριασμούς παικτών με γνωστή δραστηριότητα που δεν υπήρχε σύνδεση με τις δύο ΠΑΕ αξιωματούχους ή παίκτες. Δηλαδή αυτοί που έπαιξαν αποδείχθηκε ότι δεν είχαν σχέση με τις δύο ΠΑΕ του Βόλου και του Πανσεραϊκού. Υπάρχει αισιοδοξία. Ο Τάσος Καρδίας, ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού, ήταν εκεί. Μάλιστα είπε ότι δεν έχω παραβρεθεί σε
1: αυτό θα έλεγα. Έδωσαν τότε τέτοια βαρύτητα που ήταν εκεί και ο Αχιλλέας Μπέος, νομίζω.
0: Φυσικά. Ναι.
1: Και ο Τάσος
0: είπε ότι δεν έχω παραβρεθεί σε δικαστήριο ούτε ως μάρτυρας. Έχω υπάρξει επιστήμονας του ποδοσφαίρου γυμναστής, αλλά την τελευταία δεκαετία ανέλαβα την ομάδα όταν βρισκόταν σε ερασιτεχνικές κατηγορίες. Στις αίρες έγινε μια κοσμογονία και δημιουργήθηκε ένας πυλώνας του ποδοσφαίρου και της επαρχίας που δεν υπήρχε. Είπε ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή καταφέραμε να οδηγήσουμε την ομάδα Super League και να έχουμε 700 παιδιά στην ακαδημία μας. Καταλαβαίνετε τι δημιουργήθηκε για εμένα και την οικογένειά μου από μια κατασκευασμένη ιστορία. Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε τα αυτονόητη ομάδα μου που βρέθηκε αγωνιστικά. Προσπαθούμε να ανεβούμε ξανά και Επιτροπή Διοντολογίας μας καταδικάζει ενώ εμείς δίνουμε τον αγώνα μας. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Πασαριακός θα πάρει τους βαθμούς πίσω, τους 4. Και επίσης θα σου πω ότι προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής. Κυριακή 3 παρατέταρτο
1: το θέμα είναι
0: σπορ και από την Ερασπορ, Λάρισα Πασαραϊκός.
1: Κοίταξε, γι' αυτό θα μπορέσουμε να πούμε δύο λόγια αύριο. Αλλά κοίταξε τώρα, άλλο είναι να έχεις 6 και ο δεύτερος, γιατί πας για τις δύο πρώτες θέσεις, να έχει 15 και άλλο να έχεις 10 και 15. Είναι
0: τεράστια
1: μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό το παιχνίδι με τη Λάρισα, η οποία βρίσκεται στους 11, είναι στην τέταρτη θέση. Δηλαδή είναι από τις ομάδες που σε εκείνο το γκρουπ, αν και δεν την περιμέναμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το συγκεκριμένο
0: παιχνίδι. Θα τα πούμε αύριο
1: για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε Παναγιώτη.
1: Η απόφαση πότε θα βγει?
0: Η απόφαση μάλλον τέλος του μήνα.
1: Δεν θα βγει τώρα δηλαδή αυτή?
0: Όχι. Περιμένουμε τέλος του μήνα.
1: Οπότε μέχρι τέλος του μήνα είναι σε αγωνία οι άνθρωποι του Πανσεραϊκού. Να
0: είσαι
1: καλά, Βασίλη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Αύριο θα πούμε για τα παιχνίδια. Να συνεχίσουμε και θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι του Champions League, το οποίο έδωσε η ΑΕΚ χθες. Η οποία με τα ίδια της στα χέρια έβγαλε τα μάτια της, θα λέγαμε. Προηγήθηκε 1-0. Με πέναλτι ισοφαρίστηκε. Έχασε ευκαιρίες. Το τελευταίο 20 λεπτό όμως κατέρεψε. Είχε αρκετά λάθη και μάλιστα στον γκολ το οποίο δέχτηκε έγινε γιατί καθυστέρησε να βγει ο Γιώβιτς και με τους νέους κανονισμούς έμεινε 1 λεπτό εκτός ο Βάργκας. Έπαιζε με 10 και δέχτηκε τον γκολ. Δέχτηκε και ακόμη ένα και ιτήθηκε με 3-1 στο Λονδίνο, που ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας, αφού οι περισσότεροι ήταν οπαδοί της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να ιτηθεί και να παραμείνει στους 3 βαθμούς. Τρομερή ανατροπή για τη Ρεάλ, έχανε 3-1 στο 81, κέρδισε 3-4 την Ρώμα. Δεν έχει πείσει όμως η ομάδα του Ζωζέ Μουρίνιο. Το σκορ της ημέρας, η Λας Κλίνς που την προηγούμενη αγωνιστική την έχει κερδίσει η ΑΕΚ, 3-6 με κέρδισε η Λίβερπουλ μέσα στην Αυστρία. Το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ είναι με την Manchester City εκτός, πάλι στην Αγγλία λοιπόν, μάλλον θα μείνει εκεί αφού είναι την επόμενη εβδομάδα το παιχνίδι και έχει αναβληθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Τώρα χάθηκε και η ευκαιρία για να πλησιάσουμε και να, μάλλον, για να πάμε στη 10η θέση, γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε στη 10η θέση. 45-125 έχει η Τσεχία που είναι στη 10η θέση, 45-125 και η Πολωνία, 45-012 έχει η Ελλάδα που παρέμεινε εκεί. Έχει 4 στις 5 ομάδες, 2 στις 5 έχει η Πολωνία και 4 στις 5 έχει η Τσεχία. Αυτά όσον αφορά την ευρωπαϊκή βαθμολογία, όπου η 10η θέση από το μεθεπόμενο πρωτάθλημα βγάζει απευθείας τον πρωταθλητή στον όμιλο του Champions League. Σήμερα όμως είναι τα σπουδαία όσον αφορά τη βαθμολογία του ΣΟΕΒΑ και τα σπουδαία για Ολυμπιακό, Όφι και για Παναθηναϊκό, οι δύο πρώτοι στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference. Στις 10 η ώρα παίζουν Ρεν, Όφι και Μαρσέιγ Ολυμπιακό, στη Γαλλία λοιπόν και οι δύο ομάδες. Νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του στον νέο όμιλο του Conference League, εδώ όπου υπάρχουν λιγότερα παιχνίδια, είναι 6, 8 είναι τα παιχνίδια τα οποία δίνουν οι ομάδες στον όμιλο του Champions League και του Europa League. Με Ολυμπιακό και Όφι έχουν κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα με τις νίκες στην πρεμιέρα, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν εκτός έδρας. Τώρα, εχθές είχαμε το εξαναβολής παιχνίδι, για να πάμε στα δικά μας, στη Super League 2. Εξαναβολής παιχνίδι με την Athens Καλυθέα να κερδίζει με 0-1 τις εγκαταστάσεις του Ρέντι τον Ολυμπιακό Βίτα. Και έτσι λοιπόν να πηγαίνει ξανά στην δεύτερη θέση με 15 βαθμούς, 18 έχει Μαρκό, 13 ο Πανιώνιος, 11 η Λάρισα, 9 η Λασίρου, 8 ο Πανθρακικός, από Απόλλων Καλαμαριάς επίσης 8, 7 είναι η Κυβόλικο Αστέρας Τρίπολης Β, 6 ο Πανσαραϊκός, εκκρεμεί η απόφαση για τους 4 που τα αφαιρέθηκαν, αν τους πάρει θα πάει στην 5η θέση με 10 βαθμούς. Αναγέννηση Καρδίτσας είναι στους 5, όσους και ο ΠΑΟΚ Β, όσους έχει και ο Ολυμπιακός Β, ο Πύργος στους 5, 4 ο Νέστος Χρυσούπολης, 2 βαθμούς η Ζάκυνθος, αυτή είναι η βαθμολογία. Τώρα, να πούμε ότι δεν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση για τα παιχνίδια τα εντός έδρας, τόσο του Πανθρακικού όσο και του Νέστου Χρυσούπολης, στην Κυριακή στις 3 η ώρα. Θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από το R2 Sports για το ΑΕΛ Πανσεραϊκός 3 παρατέταρτο την ίδια μέρα την Κυριακή. Η άλλη τηλεοπτική μετάδοση είναι την Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, πάλι στις 3 παρατέταρτο. Και το Σάββατο στις 3 παρατέταρτο έχουμε το Αστέρας Άκτορ Β Ζάκυνθος, ενώ από το YouTube θα δούμε το Μαρκό Ελλάς Σύρου στις 3 η ώρα το Σάββατο. Τα παιχνίδια που, το άλλο παιχνίδι που θα δείξει το YouTube της Super League 2 είναι το Πύργος Αναγέννηση Καρδίτσας και το άλλο παιχνίδι στο οποίο δεν υπάρχει καμία κάλυψη είναι το ΠΑΟΚ Β Απόλλων Καλαμαριάς. Τα παιχνίδια του Πανθρακικού, του Νέστου λοιπόν και του ΠΑΟΚ Β είναι τα μόνα τα οποία δεν θα μπορέσει κάποιος να παρακολουθεί. Θα υπάρχει βέβαια ενημέρωση από την Eraspol και κυρίως του Πανθρακικού, αφού εκεί θα είμαστε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Super League 2. Αύριο, όπως είπαμε, θα πούμε πιο αναλυτικά. Τώρα, ο Νίκος Αμουλίδης είναι το νέο μέλος στο τεχνικό επιτελείο του Νέστου, ο οποίος Είχε σταμάτησε και εκεί την καριέρα του ουσιαστικά σαν τερματοφύλακα το 2016-17. Από εκεί και πέρα ο Αστράσκιο του Τόντα δεν θα είναι με την Άθενς Καλλιθέα. Έγινε αναγκαστική αλλαγή στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τις Έρες. Σε εξετάσεις χειράγισμα στο δάχτυλο. Αρχικά το ξανάβαλα στη θέση του. Έχει επέμβαση. Θα λείψει περίπου ένα μήνα, τόσο υπολογίζουν οι άνθρωποι του Νέστου. Είχε τραυματιστεί και πέρυσι σε μια σύγκρουση ο Λευθέρης Αστράς. Έτσι λοιπόν δεν θα είναι σίγουρος αυτό και στο επόμενο παιχνίδι. Τώρα, για τη Super League 2 δεν έχουμε πει για του σκόρερ, όπου ο Πανσεραϊκός μπορεί να μην τα πάει καλά στην βαθμολογία, να μην έχει καλό ξεκίνημα. Έχει τον πρώτο σκόρερ όμως, όπου ο Πασάς είναι πρώτος με 5 τέρματα. 4 έχουν 2 παίχτες της Μαρκό, ο Μιούλερ και ο Ελαραμπή, όπως και ο Μανιάς της Καλλιθέας. Και να πούμε ότι στα 3 γκολ είναι ο Σαπουντζής του Νέστου και στα 2 γκολ έχουμε τον Σαραντίδη από τον Πανθρακικό. Τι βλέπω εδώ, βλέπω την τα είπαμε πριν με τον Βασίλη, καθώς εκδικάστηκε η υπόθεση, όπως είπαμε, η έφεση που άσκησαν Ολυμπιακός Βόλου και Πανσεραϊκός και περιμένουμε την απόφαση. Τώρα, όσον αφορά την ΓΑΜΑ Εθνική, η δεύτερη αγωνιστική του πρωτομήλου θα γίνει την Κυριακή στις 4, όπου στο Ξάνθη Άρδας Καστανέων θα το διευθύνει ο Γρηγορούδης από την Θράκη με τον Πουρναράς και Οικονομίδης, Θράκης και Φλόρινας αντίστοιχα. Στους Αγίους Θεοδόρους, δόξα νέου συντροχωρίου Αϊτός Οφρυνίου, ο Χάνδρος από τον Εύρο, Πανταζής και Γιατσίδης επίσης από τον Εύρο. Στο Παραλίμνη, από όλων Παραλιμνίου, Καβάλα, Μιχαηλίδης, Καζαΐτης και Σαμαράς από την Πέλα. Στο γήπεδο Ξεροποτάμου, Πόντι Νέα Σαμισού με Αθλητική Ένωση Θράκης, ο Γιαπιτζόγλου από την Καβάλα με Καφετζόπουλο και ο Γιωργαντέλη από τον ίδιο σύνδεσμο. Και στην Ελευθερούπολη, ο Ορφέας Ελευθερούπολης Δόξα Δράμας, θα είναι ο Παπαδόπουλος από την Ξάνθη, από τον ίδιο σύνδεσμο και η Βοηθή, ο Δαντανόπουλος και ο Ασικίδης. Σαν ένα πρωτάθλημα με 10 ομάδες, στο οποίο θα υποβιβαστεί μόνο μία. Θα υπάρχουν πάλι play-off που θα έχει πλεονέκτημα αυτή τη φορά οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις. Αλλά μετά δυσκολεύουν τα πράγματα, αφού σε έναν όμιλο που θα σχηματιστεί 5 ομάδων θα ανέβουν μόνο οι 2. Από τώρα έβγαλε μια ανακοίνωση οι Πάνθηρες Καβάλας που ζητούν από τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννα για την επόμενη αγωνιστική, το εντός έδρας παιχνίδι που είναι απέναντι σε μια ομάδα που εκεί θα δούμε την δυναμικότητα τη φετινή από τους Πάνθηρες Καβάλας, καθώς όταν ξεκινάς και παίζεις με Αθηναϊκό, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, δηλαδή 2 από αυτές τις 3 έχει παίξει, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα, γιατί αυτές οι ομάδες δεν παίζονται, δεν μπορείς να τις χτυπήσεις, είναι οι 3 που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τη σημερινή αθλητική ενημέρωση. Αύριο θα είμαστε μαζί ξανά, λίγο μετά τις 12 ξεκινάει η εκπομπή, όπου θα έχουμε πρώτα τους ανταποκριτές μας και στη συνέχεια θα πάμε να δούμε όλο το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, να δούμε και τι θα κάνουν οι γυναίκες του Πανσεραϊκού στην Πολωνία σήμερα. Η Ευαγγελία Θεοδωρίδου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζες μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Θα ξαναλέμε λοιπόν αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΑΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένας νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Ποράδες, στις Κιάθο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και σπίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε με μέση τιμή στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αποτύχει, δεν τραυματίστηκε πιο σοβαρά μαθητή στο Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του. Μοιραία αποδείχθηκε η πτώση νεαρού φοιτητή από το δεύτερο όροφο πολυκατοικία το βράδυ στην Πάτρα. Κλείνει από σήμερα και για 4 μήνες το αεροδρόμιο της Χίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωσης αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Ένας άνθρωπος νεκρός και πολύ ζημιά στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Ο χήμαρος που υπερχείλησε παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα, με τον άτυχο άνδρα να μην καταφέρνει να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητό του. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού, σε Αρχάγγελο, Φαλιράκι, Αφάντου και Καλυθέ, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. Να πάμε στη Ρόδο και τη Χριστίνα Μέγα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία χθες βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του ακραίου κύματος κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Εκτιμάται ότι έπεσαν 264 χιλιοστά βροχής σε 6,5 ώρες, που ισοδυναμούν με το 1 τρίτο της συνολικής βροχής που πέφτει στο νησί όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου έγιναν άνω των 30 επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης και περισσότερες από 200 επεμβάσεις άνδρες υδάτων από οικίες και καταστήματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην κεντρική Ρόδο και στο βόρειο τρίγωνο του νησιού. Η ακραία κακοκαιρία που χτύπησε τη Ρόδο άφησε πίσω της έναν νεκρό. Ο 62χρονος Ευάγγελος Γιομπλιάκης, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής των Στεγνών στον Αρχάγγελο, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Εν τω μεταξύ, κλειστά έμειναν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών που μπορεί να προκάλεσε η κακοκαιρία στα κτίρια και στους αύλιους χώρους πριν από την επιστροφή των παιδιών. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στους δρόμους. Εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Κυρία έκλεισαν δρόμοι, ενώ γέφυρα κατέρρευσε και στην περιοχή Κυπαρίσι. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Νούσης.
2: Η Εύβοια έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα έργα υποδομής που έχουν υποστεί ζημιές από τις καταστροφές της κακοκαιρίας του προηγούμενου 24ωρου. Πίσω μου είναι ο ποταμός Κυρέας. Εδώ μέχρι και προχθές βρισκόταν ο δρόμος που συνέδεε το Προκόπη με το Μαντούδη. Σε δύο σημεία έχει κοπεί ο δρόμος. Αυτή την ώρα γίνονται επιχωματώσεις, χωματουργικές εργασίες από μηχανήματα έργου. Το δεύτερο σημείο στην πλευρά του Μαντουδίου έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Γίνεται και εδώ πέρα ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες μέχρι και το απόγευμα και να παραδοθεί ο δρόμος, η παρακάμψη ουσιαστικά στην κυκλοφορία στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επιλέγουν περιφερειακή οδό. Ωστόσο δεν είναι επιτρεπτός ο δρόμος, δεν είναι εύκολος προσβάσιμος προς τα φορτηγά.
0: Και στην Αλεξανδρούπολη η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως ελαιόδεντρα, στην περιοχή της Αμάκρης. Να πάμε στον Δημήτρη Σταματάκη.
3: Βρισκόμαστε σε έναν από τους πολλούς ελαιόνες που έχει εδώ η περιοχή της Μάκρης. Εξαιτίας αυτών των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή, αλλά και της έντονης βροχόπτωσης. Κάτω στο έδαφος έχει πέσει ο μισός περίπου καρπός. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Η ίδια εικόνα μέσα στους ελαιόνες, μέσα στα ελαιόδεντρα. Σήμερα το πρωί ήρθε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, έκανε μια πρώτη αποτίμηση αυτών των ζημιών. Από αύριο ανοίγει η διαδικασία αυτοί που έχουν υποστεί τη ζημιά να υποβάλουν τις αιτήσεις για τις καταστροφές που έχουν πάθει, για να ξεκινήσει η διαδικασία μετά των αποζημιώσεων. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ βρίσκεται στην Ροδόπη και στην Ξάνθη, όπου και εκεί είχαμε μεγάλες καταστροφές, κυρίως σε οποροφόρα δέντρα και κυρίως στα ακτινίδια.

0: Τις πληγές λοιπόν που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία μετράει Ρόδους, θρηνώντας παράλληλα την απώλεια ενός άνδρα το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην παραλία στεγνά του Αρχάγγελου. Οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές και σχολικά κτίρια. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης. Καλό σας μεσημέρι, Δημαρχέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθανασίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, πώς είναι εκεί τα πράγματα. Σήμερα είναι καλύτερη κατάσταση, ωστόσο έχουμε από χθες πολλές καταστροφές.
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες, αλλά είναι μια μέρα θλίψης σημερινή, γιατί χάσαμε έναν συνάνθρωπό μας. Και έχουμε πει ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Δυστυχώς μπορεί το συμβάν να ήταν περιορισμένο χρονικά, εννοώντας ήταν σε μια μέρα μέσα, αλλά χάθηκε μια ζωή. Από εκεί και έπειτα, αποκαταστάσεις βεβαίως έρχονται, πάντα έρχεται δεύτερο μετά την ανθρώπινη ζωή. Αλλά καλούμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τις απογραφές, να κάνουμε τις καταγραφές, να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι ζημίες που είναι πάρα πολλές σε πολλά διαφορετικά σημεία του νησιού μας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και μια σύσκεψη με όλες τις υπηρεσίες αρμόδιες και με τους πολιτικούς προσταμένους και τους συνεργάτες μου για να δρομολογήσουμε την άμεση αποκατάσταση και τη δρομολόγηση όλων αυτών των έργων, των απαραίτητων έργων, κυρίως για την προφύλαξη, για να μην έχουμε ξανά πάλι τέτοια φαινόμενα. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες και αυτό που έγινε χθες, αυτή η ποσότητα νερού και τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 5 ώρες καταγράφηκε μια τεράστια ποσότητα νερού και βροχόπτωσης, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στο δικό δίκτυο.
0: Όσον αφορά τα σχολεία, κύριε Δήμαρχε, είναι σε καλή κατάσταση, έχουμε ζημιές, πώς η επιθεώρηση τι έδειξε?
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, χθες είχαμε κλείσει τα σχολεία γιατί υπήρχε ο φόβος και της μετακίνησης αλλά και της ασφαλείας των παιδιών. Και ευτυχώς που τα κλείσαμε, γιατί καταγράφτηκαν ζημίες μέσα σε σχολικά κτίρια ή σε προάβλους χώρους, με δέντρα που έπεσαν, με σκεπές που πέσαν διάφορες ζημίες, αλλά και μέσα στο κτίριο. Ενώ μέσα στο κτίριο υπήρχε τζάμια τα οποία καταστράφηκαν, ζημίες μέσα σε αίθουσες, μονώσεις πάνω σε οροφές που δεν κράτησαν και μπήκε πάρα πολύ νερό σε κάποιες αίθουσες. Αυτή την καταγραφή κάνουμε τώρα. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να έχουμε και τη σημερινή μέρα κλειστά τα σχολεία για να μπορεί να γίνει μια σωστή καταγραφή. Φοβόμασταν πάρα πολύ το θέμα το ηλεκτρολογικό, εννοώντας ότι καλώδια και θέματα ηλεκτροπληξίας και οτιδήποτε άλλο, για να αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο, κάνουμε τώρα όλη την καταγραφή και με το καλό αύριο θα είναι μια καινούργια μέρα, ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα των σχολείων.
0: Πιστεύετε ότι μέχρι αύριο θα προλάβουν να αποκατασταθούν τα...
1: Ναι, αυτό κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή μέσα οι υπηρεσίες όλες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, το γρηγορότερο δυνατό να αποκατασταθούν οι ζημιές και στους δρόμους και στα σχολεία και σε όλα τα κτίρια όπου εντοπίζονται. Δυστυχώς η ανθρώπινη ζωή δεν επανέρχεται. Ωστόσο, όλα τα άλλα τουλάχιστον να τα κάνετε γρήγορα, να τα φτιάξετε για να μπορέσουν και τα παιδιά να πάνε στα σχολιά τους και όλος ο κόσμος να είναι σε καλύτερη κατάσταση από σήμερα, από αύριο έστω. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και να δώσω και καλή δύναμη στους συναδέλφους, στους δημάρχους που αγωνίζονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας που έχουμε επίσης πάρα πολλά προβλήματα. Ακούω στην Εύβοια, ακούω στη Κρήτη, σε πολλά άλλα σημεία και να τους ευχηθώ όλους καλή δύναμη και να μην έχουμε, κυρίως το σημαντικό, να μην έχουμε πολύ άνθρωπη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πήραμε μια πρώτη γεύση σχεδόν σε όλη την Ελλάδα από χειμώνα. Φθινόπωρο, αλλά τέλος πάντων με δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν όμως περιοχές στη χώρα όπου ο χειμώνας έχει ήδη εγκατασταθεί για τα καλά. Όπως για παράδειγμα είναι το κάτω Νευροκόπη στη Δράμα, όπου το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 1 βαθμό κάτω από το 0. Εκεί τα τζάκια, οι σόμπες ανάβουν ήδη από το Σεπτέμβριο και οι κάτοικοι αναζητούν όσο το δυνατόν πιο οικονομικούς τρόπους θέρμανσης. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Λουκούμης. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι από το κάτω Νευροκόπη Δράμα. Στον πρώτο λόγο, βέβαια, έχουν οι παραγγελίες σε ξύλα, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται ότι το πετρέλαιο θα τους κοστίσει ακριβά. Πρώτη μέρα διάθεσης το βρίσκει στα 1,52 με 1,55 ευρώ το λίτρο, σε σχέση με 1,15 και 1,20 από πέρυσι, από ό,τι μας είπαν οι πρατηριούχοι. Έτσι λοιπόν στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης όπως ξύλα και πέλετ. Τα ξύλα ενδεικτικά θα σας πω γύρω στα 160 με 180 ευρώ το κυβικό ανάλογα το ξύλο και 400 με 500 ευρώ το πέλετ και αυτό ανάλογα με την ποιότητα. Ο χειμώνας, όπως είπαμε, έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Οι προετοιμασίες για τη χειμερινή περίοδο ξεκινούν παραδοσιακά νωρίτερα από την υπόλοιπη χώρα, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να διαρκούν έως και 8 μήνες. Η εξασφάλιση επαρκούς θέρμανσης αποτελεί την κύρια προτεραιότητα και τη μεγαλύτερη δαπάνη για τα τοπικά νοικοκυριά, καθώς αν κάποιος θερμαίνεται αποκλειστικά με πετρέλαιο θέρμανσης, μπορεί να χρειαστεί 3 και 4 τόνους πετρελαίου ή 15 τόνους ξύλα αν έχει τζάκι ή σόμπες. Και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον προϋπολογισμό του χειμώνα, τα νοικοκυριά εφαρμόζουν πρακτικές ενεργειακές εξοικονόμησης, θέλοντας έτσι να περιορίσουν τη θέρμανση στους απολύτως απαραίτητους χώρους.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και πράγματι, σήμερα είχαμε την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης. Στο Βόρειο Εύρο είναι στο 1,58 με 1,62, ενώ πολλά πρατήρια δεν έχουν παραλάβει ακόμη, όπως θα μας πει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Και σε εσάς καλό μεσημέρι, να πούμε ότι και σε εμάς ο χειμώνας άρχισε ουσιαστικά εδώ και μία εβδομάδα για τα, τουλάχιστον για τα χωριά του ορεινού όγκου, που οι σόμπες, οι ξυλόσομπες εκεί έχουν ανάψει. Να ξεκινήσουμε όμως από το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τους πατριούχους του Βορείου Εύρου, είναι αυτές οι τιμές που ανέφερες, Κέλλη, από 1,58 έως 1,62. Ήταν προβληματισμένοι ως τώρα, αλλά ανακουφισμένοι δηλώνουν από την τελευταία εξέλιξη στο πετρέλαιο. Δεν περίμεναν μία τόσο γενναία επιδότηση, όπως είπε η κυρία Καλετζή, που φαίνεται 40 λεπτά. Περίμεναν εκεί γύρω στο 30 λεπτά το πολύ. Τώρα να πούμε ότι αν δεν ίσχυε αυτή η επιδότηση, το πετρέλαιο θα άγγιζε τα 2 ευρώ στην περιοχή μας, στο Βόρειο Εύρο. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός και στον αριθμό των πρατηρίων που θα προμηθευτούν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, διότι η εικόνα που παρουσιάζεται έχει δύο πρόσωπα στα πρατήρια που δειλά-δειλά έχουν κάνει παραγγελίες και σε αυτά που δεν θα σκεφτούν να μην κάνουν καθόλου, γιατί δεν έχουν καμία ακόμα έτσι κίνηση από τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτηση. Επίσης να πούμε ότι αυτό που ίσχυε και πέρυσι θα ισχύσει και φέτος, θα είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για τα πρατήρια Βόρειου Εύρου, που θα κυμανθεί στα 200 λίτρα, δηλαδή κάποιος καταναλωτής πρέπει το ελάχιστο 200 λίτρα να παραγγείλει, και αυτό γιατί δεν μπορούν αλλιώς οι πρατηριούχοι να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα, όπως επίσης θα υπάρχει και πίστοση στους καταναλωτές. Σταματάει το τευτέρι, όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, καθώς η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να κινηθεί η ίδια. Όλα αυτά δημιούργησαν μια ανωδική τάση στα καυσόξυλα. Έχουμε μια τάση της τάξης του 20% στη ζήτηση τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες εβδομάδες. Για το Βόρειο Εύρο πάντα μιλάμε.
0: Mm-hmm. Παντού νομίζω, λίγο πολύ.
3: Επειδή εδώ ο χειμώνας είναι πιο αισθητός σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Στα ξύλα δριός η αγορά είναι στα 160 ευρώ. Σε κακίες 120 ευρώ τόνους και στις λεύκες 100 ευρώ τόνους, είναι μια αύξηση περίπου στα 20 ευρώ ανακατηγορία.
0: Τώρα, αρκετά σημαντική.
3: Βέβαια. Mm. Να πούμε ότι στα ορεινά χωριά του Εύρου, αλλά και σε πολλά σπίτια στα παιδινά, υπάρχει μια μεταβολή από λέβητες πετρελαίου σε ξυλολέβητες. Ειδικά στα χωριά επάνω του ορεινού όγκου έφτασαν και στο 100%. Οι οικογένειες που είχαν λέβητες πετρελαίου και τα μετέτρεψαν σε ξυλολέβητες ή ξυλόσομπες, δηλαδή το ξύλο μπήκε πλέον στο 100% στην ζωή τους, και στα χωριά που είναι πιο χαμηλά η σόμπα, η ξυλόσομπα μπήκε στα σπίτια. Ζήτημα δηλαδή στο πρωτοκλήσι από τα 80 σπίτια, τα 2 που βρεθήκαν εκθέσεις, από τα 2 με 3 να έχουν πλέον πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ πάνω στον ορεινό όγκο, όπως προείπα, στο 100% έχουν αντικατασταθεί με ξυλολέβητες και μασίνες.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Πάμε και από την άλλη πλευρά, Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα και Τάμια Δάμου, καθώς εκεί επίσης ήταν η πρεμιέρα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, όπως και σε όλη τη χώρα. Να δούμε εκεί ο κόσμος αν είναι ικανοποιημένος και πώς πορεύεται, γιατί είναι μια περιοχή που επίσης έχει δύσκολες συνθήκες και ήδη έχει αρκετό κρύο. Καλό μεσημέρι, Τάμι.
4: με ελάχιστους βέβαια καταναλωτές να πηγαίνουν και να γεμίζουν στο ελάχιστο όσο τους επιτρέπει η τσέπη τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι ίδιοι αλλά και οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων της Φλώνας, καθώς το πετρέλαιο έφτασε εδώ στην περιοχή μας από 1 ευρώ και 55 λεπτά που ξεκίνησε στο 1 ευρώ και 60 λεπτά με τα μεταφορικά, κάνοντας τους κατοίκους της Φλώρινας να τονίζουν πως είναι τιμή απαγορευτική για τους φλωρινιώτες ακόμα και στο 1 και 55 λεπτά το λίτρο, καθώς ήδη από τώρα έχουν ξεκινήσει να ανάβουν τις όμπες, τα ζάκια και τα καλοριφέρ, με τη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές να πέφτει και υπό του μηδενός τις ημέρες αυτές. Ευχόμαστε να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να μην κάψουμε στο φουλ από τώρα τα καλοριφέρ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Ωστόσο όμως είναι μια ανάσα το επίδομα θέρμανσης, αναφέρουν οι κάτοικοι, με την σημερινή αύξηση που άγγιξε και το 30%, δεν είναι όμως επαρκές προκειμένου να καλύψει τις θερμαντικές ανάγκες των κατοίκων εδώ της περιοχής, ούτε έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε όλες τις οικίες που είχαν ζητήσει οι κάτοικοι της περιοχής να ενταχθούν στο πρόγραμμα εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε οικίες της Φλώρινας αλλά και τοπικών κοινοτήτων εδώ του Δήμου μας. Εν αναμονή λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, γιατί οι κάτοικοι που έβαλαν τώρα πετρέλαιο σήμερα που θα βάλουν το απόγευμα αλλά και αύριο είναι αυτοί που δεν είχαν απόθεμα στις δεξαμενές τους από την περσινή χρονιά, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε και ο εκπρόσωπος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ο κύριος Σουλιάρης, υπογραμμίζοντας πως οι περισσότεροι εξ αυτών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους, αναμένουν να δουν αν θα υπάρξουν αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κυρίως πτώση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμια Δεά μου. Ανεβαίνει λοιπόν η δουλειά και στην εμπορία καυσόξυλων, αφού ο κόσμος ζητά εναλλακτικές πηγές θέρμανσης με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν ανέβει στα ύψη. Μιλώντας στον 102 FM, ο εμπόρος καυσόξυλων Ιορδάνης Μπουζαντζίδης τόνισε πάντως ότι και σε αυτό το είδος, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τους συναδέλφους, υπάρχει αύξηση στην τιμή γύρω στο 15 με 20%. Από την αρχή της χρονιάς, που οφείλεται βεβαίως κυρίως στα μεταφορικά, αφού ανέβηκε η τιμή της βενζίνης, είναι λογικό να ανέβει και η τιμή των καυσόξυλων.
5: Ο Ορθάνης Μποζατζίδης, έμπορος καυσόξυλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζατζίδη.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Συγγνώμη για το βιαστικό, αλλά είμαστε πάνω στη φούρια της δουλειάς μας.
6: Ναι, λογικό.
5: Ελπίζω ο σκύλος που καυγίζει να είναι δεμένος, βασικά, κύριε Μποζατζίδη. Να μην έχουμε και άλλα θέματα έτσι live που λένε. Τώρα σας καλέσαμε γιατί πρέπει να είναι στο πικ, στην κορύφωσή του η δουλειά σας αυτές τις ημέρες, έτσι
7: ναι,
5: δεν είναι.
7: Ναι, αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, πάντα ήταν αυτό αυτή την εποχή τη δουλειά μας στο Fortis. Τώρα λίγο έχει περισσότερο, μεγαλύτερο πανικό έχει δημιουργηθεί με τα πετρέλαια που ανέβηκαν, με τα ξύλα που ανεβαίνουν, με τα πέλετ, με όλα αυτά. Υπάρχει μια αναστάτωση στην αγορά. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε και να τα βολέψουμε.
5: Όταν λέτε ανεβαίνουν τα ξύλα και τα πέλετ, δηλαδή πού έχουν φτάσει?
7: Έχουμε μια αύξηση γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς. Η αύξηση βασικά οφείλεται περισσότερο στα μεταφορικά που δημιουργούνται από τα βουνά που έρχονται, δηλαδή ανέβηκε πάρα πολύ το καύσιμο και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια έλλειψη, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε επάρκεια, δηλαδή μπορούν να κατεβάσουν βουνά, δεν ξέρω αργότερα από τα βουνά ξύλα, δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει.
5: Mm-hmm. Και παρόλα...
0: Πάμε τώρα και στον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο Παράνο, να δούμε τις επόμενες μέρες τι αναμένουμε, γιατί σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχουμε βροχές και καταιγίδες, έχει βέβαια το κρύο το σχετικό, αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε έρχεται μια κακοκαιρία εξπρές, θα έλεγα, για μια-δυο μέρες, Χρυσόστομο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Φαίνεται ότι ο καιρός δεν είναι σύμμαχος με την τσέπη μας αυτή τη δύσκολη χρονιά από οικονομικής άποψης, καθώς ο χειμώνας νομίζω βιάζεται να μπει. Έχουμε ήδη κρύο.
0: Και πολύ ξαφνικά έγινε αυτό. Από τη μία μέρα κοντομάνικα, την άλλη στα χειμωνιάτικα.
8: Έγινε στα ξαφνικά. Βέβαια, συνηθίζεται αυτό το φθινόπωρο, δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο εποχές, οπότε νομίζω παλινδρομεί και ο καιρός. Θα έχουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο, αλλά και μια κακοκαιρία εξπρές, όπως την χαρακτήρισες. Θα μας απασχολήσει λίγες ώρες. Περιμένουμε κάποια φαινόμενα αύριο, έτσι από το πρωί, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, κάποιες βροχές. οι οποίες το βράδυ θα έχουν επεκταθεί και σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, αλλά και την Χαλκιδική. Γενικά, να πούμε ότι τα φαινόμενα θα είναι ποτιστικού χαρακτήρα. Δεν θα έχουμε δηλαδή πολλές καταιγίδες, θα είναι και πιο ήπια τα φαινόμενα και δεν χρειάζεται κάποιος λόγος ανησυχίας. Ενώ μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου αυτά θα κινηθούν ανατολικότερα προς το Ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχει βελτιωθεί ο καιρός σε όλη την χώρα για να πάμε και σε μια Κυριακή με αίθιο καιρό, αλλά και τη Δευτέρα θα έχουμε καλό καιρό. Να πούμε όμως ότι αύριο μέσα στην ημέρα θα πέσει η θερμοκρασία και θα πέσουν και κάποια χιόνια. Έπεσαν και εχθές και προχθές. Αύριο θα είναι και σε χαμηλότερα υψόμετρα, πάνω από τα 1500 με 1600 μέτρα στα ηπειρωτικά, στα βουνά μας, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, ακόμα και στην Πελοπόννησο, στα βουνά θα έχουμε χιονάκι. Αξιόλογο κιόλας, μάλιστα. Mm-hmm. Ενώ θα έχουμε και πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων, κυρίως το Σάββατο, που θα φτάσουν και πάλι τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσκαιρη όμως από την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι. Και όπως είπαμε, θα πάμε με αίθιο καιρό μέχρι τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται κάποια θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ περιμένουμε και παγετό μάλιστα, τόσο στα ορεινά όσο και σε πιο ημιορεινές περιοχές, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε τοπική κλίμακα και στους κάμπους της βόρειας χώρας, κυρίως το Σάββατο το πρωί, αλλά και την Κυριακή το ξημέρωμα.
0: Και ό,τι ετοιμαζόμουν να πω ότι εντάξει, απλά θα κάνει λίγο κρύο, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο παγετός μπορεί να δημιουργήσει κάποια ζητήματα.
8: Ναι, χρειάζεται λίγο προσοχή, κυρίως από τους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τις καλλιέργειες οι οποίες να είναι ευάλωτες στον παγετό, καθώς και οι περιοχές όπου θα σημειωθεί αυτό θα είναι πιο ψηλά, πιο ορεινά τμήματα, οπότε δεν έχουμε ούτε λεώνες. Θα έλεγα κυρίως για τους οδηγούς χρειάζεται προσοχή. Mm-hmm. Θερμοκρασίες γύρω στους -1 με -2.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αλλάζουμε κλίμα και πάμε στο Μεσολόγγι, όπου εκεί κατά τύχη δεν είχαμε σοβαρότερο τραυματισμό ενός μαθητή του Λυκείου Νεοχωρίου, γιατί ένα παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του, όπως θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γελή, από την Ερφάτνα. Πρέπει να πω ότι όντως από τύχη δεν υπήρξε, όπως είπες και εσύ, σοβαρός τραυματισμός στο παιδί. Είναι μαθητής στο Λύκειο Νεοχωρίου. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αφού του έγιναν ράματα αποχώρησε για το σπίτι του, όπου θα παραμείνει. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τις σοβαρές, πάρα πολύ σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση του κτηρίου, όπως είπε και η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση που μιλάει για όλα αυτά τα προβλήματα που έχει εκεί, που έχουν εκεί τα σχολικά κτίρια. Το παραδέχεται αυτό. Να πούμε ότι είναι ένα σχολικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια, τη δεκαετία του 1970. Λειτουργεί χωρίς οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, και γι' αυτό το λόγο δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμισή του. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Δεν είναι και το μοναδικό σχολείο. Πάντως από το πρωί οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη, διεκδικώντας ασφαλές σχολείο. Υπάρχει μια προσπάθεια αναβάθμισης των σχολείων, όπως λέει και ο Δήμος. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού του συγκεκριμένου, για να μην θρηνήσει κανένας ποτέ κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο σοβαρό. Πρέπει λοιπόν να διερευνηθούν πλήρως και να αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος που θα διαπιστωθεί, και δεν υπάρχει, όπως λέει και ο Δήμος Μεσολογγίου, περιθώριο επισυνθασμού όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών. Η ειλικρίνεια όμως είναι ειλικρίνεια. Οι σχολικές εγκαταστάσεις με προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες είναι αυτό που παρέλαβαν, είπαν, από το Δήμο. Οι στέγες που χρειάζονται επισκευές, κουφώματα αετών, θαρμένα κλιμακοστάσια, ανεπάρκεια σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά όμως πρέπει να λυθούν. Έτσι και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει επισυχασμός γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και πάλι καλά που το παιδί δεν έπαθε τίποτα χειρότερο. Ωστόσο, δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο και στην περίπτωση ενός νεαρού φοιτητή που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην Πάτρα. Εκεί η πτώση δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραία.
1: Μοιραίο περιστατικό, και μέχρι ώρας, για τα όσα έχουν γίνει γνωστά εκεί στη Συμβολή των Οδών Νόρμαν και Κατερίνη στο κέντρο της πόλης, αυτό το παιδί, ο φοιτητής που σπούδασε στην πόλη της Πάτρας, παρελήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν πάρα πολύ αργά. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι τις στιγμές αδιευκρίνιστες. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της αυτοκυρίας. Έφτασαν στο σημείο αμέσως αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν την περιοχή, καθώς σας λέω το ΕΚΑΒ, για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο, αλλά πλέον είναι αργά. Δυστυχώς γίνονται και αυτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλούν ότι είχε εκδηλώσει πρόθεση να βάλει τέλος ο ίδιος στη ζωή του. Ωστόσο αυτές δεν επιβεβαιώνονται επισήμως και δεν πρέπει κανένας να τις επιβεβαιώνει, γιατί κανένας δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από κάθε παιδί, κάθε άνθρωπο ο οποίος φεύγει. Μπορεί να έτυχε και κάτι, έτσι, ένα ατυχές περιστατικό εκεί στο μπαλκόνι, στο δεύτερο όρο.
0: Μάλιστα. Αυτό. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς είχαμε ακούσει σήμερα την συμπληρωματική απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που εμπλέκεται στην υπόθεση Ναέστορα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο 24χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο χρησιμοποίησαν ως καταφύγιο οι δύο νεαροί 29 και 26 χρόνων που κατηγορούνται για την ως φυσική αυτοργή στην εμπεριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, κλήθηκε και για συμπληρωματική απολογία όπως και οι υπόλοιποι. Επανέλαβε ότι αυτός έδωσε τα κλειδιά στο τέταρτο πρόσωπο, στον 25χρονο, ο οποίος αρνείται ότι έχει εμπλοκή, και μάλιστα επικαλέστηκε και ένα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με την συνηγορό του, δείχνει ότι παραλαμβάνει τη βαλίτσα με τα ρούχα των δύο νεαρών μετά την επίθεση, και αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει ότι είχε δώσει τη χρήση του διαμερίσματος στον 25χρονο χωρίς να γνωρίζει ότι οι δύο νεαροί θα προχωρούσαν σε εμπριστικές επιθέσεις. Η συμπληρωματική απολογία δόθηκε επειδή αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο ως προς τις επιμέρους τουλάχιστον, δηλαδή τις άλλες δύο επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα με γκαζάκια. Και αν, αν δεν έχεις κάποια ερώτηση γι' αυτό, να πω μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα.
0: Φυσικά να την πεις.
2: Ναι, συγκεκριμένα πριν από λίγο το μονομελές εκφατείο κακοβλημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε τους 14 κατηγορούμενους που είχαν συλληφθεί στις 13 Μαρτίου 2023 στην πλατεία δικαστηρίων στην Αριστοτέλους, αντιδρώντας στην κοπή 41 δέντρων που είχε αποφασιστεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Όλοι τους κατηγορήθηκαν για απόπειρα παράνομης βίας και βία κατά υπαλλήλων, όπως και άλλες κατά περίπτωση εξυβρίσεις και απειλές. Κρίθηκαν όμως αθώοι, γιατί σύμφωνα με το σχετικό του δικαστηρίου που δέχτηκε την πρόταση της εισαγγελέας, δεν υπήρχε παράνομη βία, δεν εμποδίστηκε δηλαδή κανένας από το Δήμο να κουβούν τα δέντρα, απλώς έκαναν μια ειρηνική διαμαρτυρία. Βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος και ο οποίος ήταν επικεφαλής της παράταξης οικολογίας και πρώην Ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με 500 περίπου μετανάστες να φτάνουν μόλις τις τελευταίες ώρες στο νησί. Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και συνολικά ο αριθμός των αλλοδαπών που έχουν φτάσει στο νησί ανέρχεται σε 19.000 από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Στάνος Πέδρης, μιλώντας στο Άξιον 24, λέγοντας μάλιστα πως τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη έχουν φτάσει μόνο στην περιοχή ανατολικά, στην Ιελάπετρα, περίπου 1.000 άτομα. Οι μεταναστευτικές ροές που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, παρά το γεγονός ότι έχουμε και άσχημες καιρικές συνθήκες, είδαμε πραγματικά πολύ άθλιες εικόνες με τους αλλοδαπούς που μόλις είχαν φτάσει στην Ιελάπετρα να προσπαθούν να προστατευτούν από το νερό και τη λάσπη και να βρίσκουν καταφύγιο σε καρότσες αυτοκινήτων, φαγάνες μηχανημάτων έργου, και να επιστρατεύονται ακόμα και νταλίκες για να προστατευτούν από τη βροχή, την ώρα που η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, κατέθεσε την τροπολογία στη Βουλή για τη δημιουργία μιας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, εδώ στο Ηράκλειο. Μια τροπολογία που έρχεται να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, υπήρχε κολλησιεργία από όλους τους εμπλεκόμενους και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο είχε δώσει περιθώριο στους αυτοδιοικητικούς για να προτείνουν έναν άλλο εναλλακτικό χώρο που θα πληρούσε τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο για την προσωρινή δομή. Οι αυτοδιοικητικοί εδώ προτίμησαν να μην το πράξουν. Δεν θέλει κανείς προφανώς να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, και στο Υπουργείο προχωρά σε αυτή τη δομή στους Αθανάτους. Θυμίζουμε ότι για τη δομή αυτή υπάρχει έντονη αντίδραση τοπικής κοινωνίας, με συνεχείς ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες κλεισίματος του δρόμου Ηρακλείου Μυρών στο συγκεκριμένο σημείο, και μένει να δούμε ποιες θα είναι και οι εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση, που φαίνεται να παίρνει πλέον τον οριστικό δρόμο της υλοποίησης, αφού μπήκε και η τροπολογία στην Βουλή. Από την άλλη πλευρά, κλείνοντας, να σας πω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από τα στελέχη του λιμενικού για το γεγονός ότι ζητούν επιτακτικά ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και μέσα, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, την ώρα που παραμένουν πληροφορίες που θέλουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να περιμένουν απλά τη σειρά τους στις ακτές της Αφρικής, με κύρια είσοδο προς την Ευρώπη, να είναι πλέον το νησί της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Κλείνει το αεροδρόμιο της Χίου από σήμερα και για 4 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωσης, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Τη Δευτέρα κλείνει η αγορά και θα γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Βουνακίου με έτοιμα να κλείσει το αεροδρόμιο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τις 15 Νοεμβρίου είναι το χρονοδιάγραμμα για να κλείσει το αεροδρόμιο μέχρι και τις 15 Μαρτίου, έτσι ώστε να προχωρήσουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου. Χθες μάλιστα η ανακοίνωση αυτή που έχει εκδώσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς τις αεροπορικές εταιρείες διαβάστηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Χίου, όπου ήταν και παρόντα μέλη από τις επιτροπές φορέων, είτε μαζικών φορέων είτε από συλλόγους, έτσι ώστε να έγινε αυτή η ενημέρωση και παράλληλα ελήφθη η απόφαση για κινητοποίηση στη βροσεχή Δευτέρα. Αυτό ανακοίνωσε και το Επιμελητήριο Χίου, που έχει αναλάβει κατά κάποιο τρόπο να οργανώσει αυτή την κινητοποίηση, και παράλληλα οι φορείς να ζητήσουν συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών τη βροσεχή Τρίτη στην Αθήνα, όπου και εκεί αναμένεται να παραχωρήσουν και συνέντευξη τύπου, εξηγώντας για ποιο λόγο ζητούν να τηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε να κάνει με το αεροδρόμιο της Χίου και που προέβλεπε ότι μετά τα Θεοφάνεια, περί τις 15 του Γενάρη, θα έκλεινε και πριν από το Πάσχα θα άνοιγε και πάλι, για να μπορούσε να εξυπηρετήσει τους

0: εξυπηρετεί το νησί. Για παράδειγμα, αυτό που έθεσαν οι φορείς και που αναμένεται να το θέσουν και στο Υπουργείο είναι να μπει ένα σκάφος ταχύπλο, έτσι ώστε να είναι πιο γρήγορη η συγκοινωνία με το νησί της Χίου, που για 4 μήνες, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα παραμείνει κλειστό. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι πουθενά αλλού, σε κανένα άλλο αεροδρόμιο που γίνονται έργα επέκτασής του, δεν έχει μια τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια κλείσει το αεροδρόμιο. Την προσεχή Δευτέρα λοιπόν έχουμε αυτή την κινητοποίηση και να δούμε, εφόσον γίνει αυτή η συνάντηση στο Υπουργείο, αν θα έχουμε κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα προβλήματα στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας επαναφέρουν στο προσκήνιο οι εργαζόμενοι, καταγγέλλοντας μισθολογικές εκκρεμότητες και ζητώντας άμεσες λύσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα, εξέλιξη που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Φιλαρμονικής και επιβαρύνει τους εργαζόμενους που καλούν τη Δημοτική Αρχή σε διάλογο. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αναστολή λοιπόν των δωρεάν μαθημάτων, η έλλειψη αρχιμουσικού και οι μισθολογικές εκκρεμότητες βρίσκονται στο επίκεντρο ξανά των προβλημάτων στη Δημοτική Φιλαρμονική της Καλαμάτας. Οι εργαζόμενοι, όπως ανέφερες και συγγέλλει, καταγγέλνουν δεν πληρώθηκαν για το εκπαιδευτικό έργο του Σεπτεμβρίου και ζητούν εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, κάλυψη της θέσης του αρχιμουσικού αλλά και προσλήψεις. Τώρα από τον Ιανουάριο του 2024 η Φιλαρμονική έπαψε να λειτουργεί ως ξεχωριστό νομικό πρόσωπο με δικό της διοικητικό συμβούλιο. Έτσι οι αρμοδιότητες και το προσωπικό της πέρασαν απευθείας στον Δήμο Καλαμάτας. Ωστόσο οι εκκρεμότητες παραμένουν. Για το θέμα μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σαράντος Μαρινάκης. Υποστήριξε ότι τα προβλήματα προϋπήρχαν. Περιέγραψε ένα σαφές περιβάλλον γύρω από τα στοιχεία των προσλήψεων και τις αμοιβές, αναφέροντας διαφορετικές διεκδικήσεις μεταξύ των μουσικών. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης φιλαρμονικής ή των μαθημάτων και απέδωσε την αναστολή του στην απουσία αρχιμουσικού για την κάλυψη του οποίου, όπως είπε, απαιτείται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Δεν έδωσε συγκεκριμένο χρόνο διάγραμμα επανέναρξης ή πληρωμής των επίμαχων αμοιβών, ανέφερε όμως ότι αναμένει μια νομική γνωμοδότηση από την πλευρά των εργαζομένων και ότι εάν δεν υπάρξει εξέλιξη μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, θα αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλίες. Τώρα, με 136 χρόνια ιστορίας, και η φιλαρμονική αποτελεί κομμάτι της πολιτικής ταυτότητας της πόλης Καλαμάτας και η άμεση επίλυση των προβλημάτων είναι κρίσιμη για τους εργαζόμενους, στη λειτουργία αλλά και τη δωρεάν μουσική εκπαίδευση των παιδιών, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο ζητούμενο για τους αγρότες παραμένει η μετατροπή των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκεκριμένα μέτρα, με σαφές χρονοδιάγραμμα και πρακτικό αντίτυπο στην καθημερινότητα των εκμεταλλεύσεων, μετά τη χθεσινή του συνάντηση στις Νέες Καριές, όπως αναφέρουν, προειδοποιώντας ότι η οικονομική κατάσταση των εκμεταλλεύσεων επιδεινώνεται, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Ο Γιάννης Γάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Περίπου 20 λεπτά διήρκησε η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και των εκπροσώπων των αγροτών. Ήταν από όλη τη Θεσσαλία βεβαίως εκπρόσωποι. Ωστόσο, αυτό που, όπως είπες και εσύ, αυτό που θέλουν οι αγρότες είναι να δουν συγκεκριμένα πράγματα που θα μεταφράζονται βεβαίως και σε χρήματα στην τσέπη τους. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολλά μέτωπα που είναι ανοιχτά, τα οποία λειτουργούν ως βρόχος για τους αγρότες και την παραγωγική τους δραστηριότητα. Θέλουν βεβαίως, υπενθυμίζουν αυτό που υπενθυμίζουν μετά τη συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό, είναι ότι υπάρχουν ακόμη δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τις περασμένες κινητοποίησεις, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι από το Νοέμβριο θα υπάρχει αφορολόγηση του πετρελαίου στη Μάνικα και θα πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα 2 φορές το χρόνο, χωρίς να κινδυνεύουν οι αγρότες να χάσουν το ειδικό τιμολόγιο ΓΕΑ. Όσοι μπορούν βεβαίως και έχουν ενταχθεί σε αυτό. Ωστόσο, οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι αυτό που θέλουν είναι πράξεις και όχι λόγια, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν από λόγια έχουν χορτάσει. Οι υποχρεώσεις τους τρέχουν, το πετρέλαιο εξακολουθεί να είναι βεβαίως πάνω από τα 2 ευρώ και σίγουρα το καλλιεργητικό κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Υπάρχει βεβαίως και ζήτημα με τους με τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην επεξεργασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων πληρώνονται βεβαίως τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το θέμα αυτό είναι πρώτης προτεραιότητας, αλλά ωστόσο οι αγρότες γνωρίζουν

0: γνωρίζουν ότι αν δεν τρέξουν, δεν ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία επί του παρόντος τουλάχιστον για μια μεγάλη μέρα του αγροτών φέρονται ανυπέρβλητα, θα έχουν προβλήματα και με την εισπράξη των επιδοτήσεων, αλλά και με προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί αρκετοί από αυτούς, αλλά και με τις αποζημίωσεις του ΕΛΓΑ. Για όλα αυτά τα θέματα βεβαίως αναμένουν λύσεις και όπως είπαμε και χθες, έχουν ήδη στο πλάνο τους να συναντηθούν, να γίνει μια πανελλαδική συνάντηση εδώ στην οίκαια της Λάρισας μέχρι το τέλος του μήνα, για να αποφασίσουν βεβαίως τι θα πράξουν με τις κινητοποιήσεις. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα υπάρξει μία ακόμη συνάντηση όπου θα τεθούν βεβαίως πιο αναλυτικά τα θέματα αυτά που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 20 λεπτής περίπου συνάντησης χθες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εξετελετές συγγενείων περιλαμβάνει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα.
2: Καλό μεσημέρι. Το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μεσόβου εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η ανακαίνιση αναβαθμίζει τις σπηριακές υποδομές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της μονάδας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες υγείας και για τους κατοίκους του Μετσόβου αλλά και το γύρο ορεινών περιοχών. Ο Υπουργός έκανε λόγο για μια υποδομή με προοπτική 10 ετιών, ενώ αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με όσα ανέφερε έχουν ανακοινιστεί 170 κέντρα υγείας και 93 νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η πρόταση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καστριμάνη για την παρουσία για των διαφορετικών ιδιωτικοτήτων με κυλιόμενες υπηρεσίες, ώστε να εξυπηρετούνται πιο αποτελεσματικά οι κάτοικοι της περιοχής. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι η πρόταση εξετάζεται, διευκρινίζοντας πως η εφαρμογή της δεν είναι απλή υπόθεση. Παράλληλα, να σας πω ότι έδωσε έμφαση στις δυνατότητες της τηλεϊατρικής, επισημένοντας ότι τα σύγχρονα συστήματα επιτρέπουν τη μετάδοση βιομετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και απομακρυσμένων περιοχών. Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα προγράμματα πρόληψης, κάνοντας ειδική μία στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, καθώς και στην ενίσχυση του στόλου των ασθενοφόρων. Από την πλευρά τους, ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς αλλά και η βουλευτής Μαρία Κεπάλα χαιρέτησαν την αναβάθμιση της δομής, με το δεύτερο να χαρακτηρίζει το νέο κτίριο υγείας κόσμημα. Η επίσκεψη του Υπουργού συνεχίζεται με μια σειρά εγκαινιών και παρεμβάσεων σε μονάδες υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με επίκεντρο την αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες περίσταλψης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής. Ο Γιώργος Γεωργιάδης ήταν εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Όντως, ναι, εγκαινιάστηκα πριν από λίγο οι σύγχρονες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής, έξω από το Κιλκής, εδώ στο Μεταλλικό. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, καθώς θα μπορεί να φιλοξενεί ήδη 50 συνανθρώπους μας τρίτης ηλικίας και νεότερους χρόνια πάσχοντες με χρόνιες παθήσεις. Ένα έργο που ξεκίνησε, έχει αρκετά χρόνια, ήταν στην κτηριακή υποδομή και τώρα έχει ολοκληρωθεί πλήρως με έναν υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με δαπάνες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ήταν εδώ και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η κυρία Τραβλού, η οποία συγκινημένη μίλησε για την προσφορά αυτή σε ένα χώρο που δεν έχει σχέση με την ναυτιλία, στο Χερσαίο Κιλκής, όπως είπε χαρακτηριστικά, ύστερα από σχετική παρέννηση που έγινε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει αυτή η δαπάνη και η μεγάλη χορηγία για την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας εδώ στο ακριτικό Κιλκής. Η κυρία Μιχαλίδη είπε ότι το θέμα του Υπουργείου δεν αφορά φυσικά μόνο κάποια συγκεκριμένη περιοχή, αφορά όλη την Ελλάδα. Και αγκαλιάσουν, όπως είπε, οι υπηρεσίες και του Κιλκής και θα έχουν τη δυνατότητα οι συνάνθρωποι μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, να απολαμβάνουν στην τρίτη ηλικία, σε αυτή την ηλικία που χρειάζονται οι άνθρωποι ακόμα μεγαλύτερη ιστορική κυκλοτήδα, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνάντηση στα Χανιά είχαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον γερμανό ομολογό του Μπόρις Πιστόριους. Πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι. Στην ενίσχυση της ελληνογερμανικής αμυντικής συνεργασίας και στην ανάπτυξη των κοινών στρατιωτικών δυνατοτήτων, επικεντρώθηκε η συνάντηση που έγινε χτες το μεσημέρι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον ομολογό του από τη Γερμανία Μπόρις Πιστόριους. Οι δύο υπουργοί μάλιστα επισκέφθηκαν το πεδίο βολής κρίσης στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στη Σούδα που πραγματοποιείται η ετήσια άσκηση αεράμινας Spartan Arrow 2026. Η επίσκεψη μάλιστα ξεκίνησε από την 115 πτέρυγα Μάχης, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υποδοχής της γερμανικής αποστολής και συνεχίστηκε στο πεδίο βολής Κρήτης με τους δύο υπουργούς να παρακολουθούν βολές αντιαεροπορικών συστημάτων. Σε κοινές δηλώσεις τους, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την πρόθεση της Ελλάδας να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές και στρατιωτικές σχέσεις με την Γερμανία, με περισσότερες κοινές εκπαιδεύσεις, φιλοξενία γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και ανάπτυξη κοινών οπλικών συστημάτων. Τόνισε δε και έδωσε μάλιστα έμφαση στη δυνατότητα μετάβασης από την απλή συνεργασία στην κοινή παραγωγή αμυντικών συστημάτων. Τέλος, ο κύριος Δένδιας τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον ΝΑΤΟ και δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τη συμμαχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Κήπων εντάχθηκε και επίσημα το πάρκο Κολοκοτρώνη στο κέντρο της πόλης του Ναυπλίου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
5: Γεια σας, κυρίες και κύριοι Γκέλη. Πράγματι, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Ορφανός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του πάρκου. Επίσης, τόνισε ότι είναι μια δικαίωση για την πόλη αυτή. Το σχετικό πιστοποιητικό της ένταξης παρέλαβε και έλλη από τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πάρκο είναι ένας ιερός τόπος λόγω της ιστορικότητάς του. Το Ναύπλιο, να τονίσω εδώ, ότι με την κατεδάφιση των τυχών του έφτιαξε ένα πάρκο στο κέντρο και εκεί βέβαια τώρα δεσπόζει ένα έθιπο γλυπτό της Ελλάδος και πιού του αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το οποίο αντικρίζει, θα λέγαμε, τον παρακείμενο Ανδριάντα του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο πάρκο σήμερα γίνονται εκθέσεις τέχνης, μουσικά δρόμενα, υπάρχει δίπλα εκεί και μια γλυπτοθήκη μοντέρνων γλυπτών. Είναι αναγνωρισμένο και τώρα πλέον τονίζω εδώ ότι αφού είναι και μνημείο που χρήζει απόλυτης προστασίας, βοηθά επίσης και αυτή η ένταξη που είχαμε τώρα στους πρόσφατους αυτούς κήπους. Ο Δήμος βέβαια θα πρέπει να αναδείξει περαιτέρω το πάρκο, υπάρχουν δηλαδή και κάποιες υποχρεώσεις, όμως είναι πολύ θετικό ότι το πάρκο αυτό εντάχθηκε στο συγκεκριμένο δίκτυο. Γκέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και τώρα να πάμε στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής, να δούμε μια ξεχωριστή δράση αγροτουρισμού που διοργανώνεται με επισκέπτες από το εξωτερικό, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά την έλαιο συγκομιδή. Ο Νίκος Πιτσκακίδης βρίσκεται εκεί. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα, από το Μεταγκίτσι της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι. Λέμε πολλές φορές, Γκέλη, ότι στόχος της χώρας μας είναι να επιτευχθεί ο 12-μήνος τουρισμός. Mm-hmm. Όχι μόνο οι ξένοι τουρίστες να έρχονται στην Ελλάδα για το καλοκαίρι για να γευτούν τις παντανόστιμες γεύσεις της χώρας μας, αλλά και να κάνουν φυσικά μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες. Το θέμα είναι να υπάρχει τουρισμός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε μια τέτοια προσπάθεια, παραγωγή από το Μεταγκίτσι της Χαλκιδικής φιλοξενούν αυτές τις μέρες ένα γκρουπ 15 Γερμανών τουριστών, οι οποίοι εκτός των άλλων βρίσκονται στη χώρα μας για να κάνουν και ελαιοσυγκομιδή. Τούτες τις μέρες είναι σε εξέλιξη η συγκομιδή της φημισμένης και pop ελιάς γαλανό του Μεταγκιτζίου Χαλκιδικής, μια συγκεκριμένη ποικιλία που φύγεται εδώ στους ελαιώνες της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, και οι ξένοι τουρίστες, εκτός των άλλων, έχουν έρθει αυτές τις μέρες και βοηθάνε στο μάζεμα της ελιάς, θέλοντας να βιώσουν όλη αυτή την εμπειρία που συνοδεύει τη συγκεκριμένη εργασία. Εκτός φυσικά από το μάζεμα της ελιάς, θα έρθουν σε επαφή με τα τοπικά προϊόντα, φυσικά θα γευτούν το τοπικό λάδι, το οποίο και μαζεύουν αυτές τις μέρες, και θα κάνουν και γευσηγνωσία, μαζί με κάποια άλλα πράγματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμά τους. Όπως μαθαίνουμε από τους συνεργάτες εδώ των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν συνεργάτες στην Γερμανία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Γερμανούς συγκεκριμένα πολίτες να έρθουν στη χώρα μας, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα, για να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις. Μάλιστα, το επόμενο πρόγραμμα που είναι να γίνει τις επόμενες μέρες είναι ήδη γεμάτο, καθώς το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη για τον τουρισμό, καθώς τώρα που οι περισσότεροι τουρίστες έχουν φύγει, κάποιοι εξακολουθούν και έρχονται στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται γνωστή και μια ποικιλία ποικιλία ελιάς και ένα φημισμένο ελληνικό προϊόν, το οποίο με τον τρόπο αυτό διαφημίζεται στο εξωτερικό, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Την ίδια ώρα στη Σάμο, εκπρόσωποι μεγάλων τουριστικών οργανισμών, ταξιδιωτικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι έρχονται στο νησί στο πλαίσιο του WWF Workshop Greece. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Γιατί λοιπόν να πω ότι έχουμε και μια διαφοροποίηση. Αντί για σήμερα που ήταν η εκδήλωση, θα γίνει αύριο, γιατί είχαμε και απογορευτικά
1: μέρες.
7: Το γνωρίζετε όλοι και πήγαμε και μια μέρα πίσω. Να πω ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαγγελματικές συναντήσεις, επισκέψεις σε σημεία πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος, βιωματικές δραστηριότητες και γνωριμία με τις τουριστικές υποδομές του νησιού, ενώ προβλέπεται και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Να πω τώρα τη συνεδριακή μέρα θα αποτελέσει πεδίο συζήτησης για τις τάσεις της γερμανικής αγοράς, τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό, γιατί όπως ξέρετε για την γερμανική αγορά θέλουμε να την τονώσουμε. Την είχαμε χρόνια, υπήρξε μια διακύμανση και τώρα θέλουμε ακόμα να την οριστικοποιήσουμε και να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τους Γερμανούς. Φέτος μας κατέκλυσαν οι Άγγλοι. Ελπίζουμε να κρατήσουμε παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, αλλά και οι σκανδιναβικές χώρες και να αυξήσουμε τον τουρισμό από εκεί για να μπορέσουμε και έτσι και την επόμενη χρονιά να αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα όπως και τα φετινά, που ήταν ρεκόρ δεκαετίες κατά τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον τουρισμό. Να πω ότι πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ενώ συντεριοργανωτές είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση Ξενοδόχων. Ενώ στη διοργάνωση επίσης συμβάλλουν τοπικοί και πανελλαδικοί φορείς, επιχειρήσεις τουρισμού, της φιλοξενίας των μεταφορών, καθώς και επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την διαμονή και μετακίνηση των συμμετοχών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Σημαντικές εξέλιξεις τρομολογούνται για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας. Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
8: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Συγκεκριμένα μιλάμε για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Παλαιό Φρούριο, που ανακοινώθηκε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Άγια Νησιά 21-27. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη των οδόχων αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχει προκυριστεί διαγωνισμός προϋπολογισμού 593.000 για την ανάπλαση της πρόσβασης στην Τάφρο και την είσοδο του Νέου Φρουρίου, ενώ 450.000 ευρώ έχουν προβλεφθεί για την αποκατάσταση κτηρίου κοντά στο μνημείο του Μενεκράτη, το οποίο σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ως ένας χώρος ψηφιακού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Σημαντική εξέλιξη έχουμε και για το Παλαιό Βρετανικό Μουσείο μέσα στο Παλαιό Φρούριο, καθώς οι οριστικές μελέτες αποκατάστασης αναμένεται να παραδοθούν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Δεκέμβρη του 2026, για να αναζητηθεί χρηματοδότηση μετά για την επανάχρηση του ιστορικού κτηρίου ως ενός πολυχώρου πολιτισμού. Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν ακόμα μια συνάντηση που είχε ο κύριος Κίκας με την κυρία Μενδάν και τον Υπουργό Πολιτισμού και η αποκατάσταση της Βενετσιάνικης Κρίνης στο Κομπίτσι, που είχε υποστεί μια από την κακοκαιρία του Μπάλου του 2021, και ιερόναου Παναγίας Οδηγήτρια στους Λαπάδες και του ιστορικού φάρου του Παλαιού Φλουρίου, καθώς και σε εργασίες σε πολλούς ναούς του νησιού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνα Μοσχάτ. Μένουμε στον πολιτισμό και κλείνουμε όπως κάθε μέρα την περιήγησή μας με την Άξο και τα Περαθήτικα 2026. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Η διοργάνωση πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και έως την Κυριακή φέρνει στους δρόμους, στις πλατείες και στους χώρους του χωριού δράσεις γύρω από την υφαντική, το απεραθήτικο γλωσσικό ιδίωμα, τις τέχνες και τα γράμματα, τη μουσική και τη στιχουργική παράδοση. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο Απεράθου με έκθεση υφαντών της περίοδου 1940-2026 και την ομιλία «Οι πρίκες των μανάδων μας». Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας συνεχίζεται με εισηγήσεις για τους απεραθήτες ζωγράφους, ενώ τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην τοπική ντοπιολαλιά, στις παροιμίες, στην ποίηση και στα μυρολόγια, αλλά και στη μουσική παράδοση της Απειράνθου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Αύριο στα βόρεια αρχικά η μέρα θα ξεκινήσει με νεφώσεις, παροδικές βροχές που το απόγευμα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια, περιοδικά και τις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις θα έχουμε στα ορεινά πάνω από 1600 με 1800 μέτρα. Θερμοκρασία σε πτώση, ανατολικότερα της Πίνδου δεν θα ξεπεράσει 18 με 19 βαθμούς, στα δυτικά μέχρι 22. Άνεμοι βόρειοι, αγγίζοντας πρόσκαιρα τα 7 Μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο. Στη Μακεδονία θα έχουμε ανατολικά στην Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία νεφώσεις και παροδικές βροχές μετά το μεσημέρι και στη Χαλκιδική, ενώ τοπικά ασθενή φαινόμενα θα έχουμε και στη Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17 με 18 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, άνεμη βόρη, πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, μετά το μεσημέρι και το βράδυ πιθανόν λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 10 με 18, άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Καλό απόγευμα.

0: Χαλάλη, δεν ξέρω που πάω, δεν ξέρω τι κάνω.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μετά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έβλεξαν τη χώρα μας και ήδη σε πολλές περιοχές οι κάτοικοι μετρούν ακόμα τις πληγές τους αφού έμειναν πίσω σοβαρά προβλήματα και δυστυχώς μια ανθρώπινη απώλεια. Μετά από όλα αυτά λοιπόν ακολουθεί μια πρόσκαιρη καιρική ανάπαυλα, όχι όμως για πολύ, γιατί σύμφωνα με μετεωρολόγους από αύριο περιμένουμε ψυχρές αερίες μας από την Ουκρανία παρακαλώ, οι οποίες αναμένεται να φέρουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Εν τω μεταξύ, από το πρωί έχει ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,55 το λίτρο μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, με τον Πρωθυπουργό να ζητά από τις Βρυξέλλες πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική εφόλης ύλης για τη διαχείριση της ακρίβειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρεγκιού Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξαίρεση των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Θα ζητήσει από την Κομισιόν να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το επίδομα αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι τη στόχου για 5,12 δις ευρώ, καταγράφει στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου προϋπολογισμό σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βίαιες φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη μέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλβανίας Έντι Ράμα στο Reuters. Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση 15 ανηλίκων σε δύο 18χρονους Αιγύπτιους έξω από το Εσπερινό Λύκειο στην Κυψέλη, όπου μαχαίρωσαν τον ένα πισόπλατα, εξετάζουν οι αρχές. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε ο 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκι από την οποία χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού, το απόγευμα ξεκινούν από Ραφίνα και Λαύριο. Τις πληγές τους λοιπόν μετρούν οι κάτοικοι σε Ρόδο και Εύβοια από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται στις Βρυξέλλες σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με την ενέργεια και τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο, 27 Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν λύσεις για την ενεργειακή κρίση, μέτρα για να ανακουφιστούν οι πολίτες, κοινές απαντήσεις, οι οποίες ωστόσο προσκρούν στις διαφωνίες για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην απεσταλμένη μας, την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, η ατζέντα της Συνόδου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική. Ποια είναι η θέση, τι τονίζει την παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλώς σας μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στο ακάμφοβες πρόβλημα του κόστους ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος εδώ στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τον ίδιο να ζητά, Γρηγόρη, στα συμπεράσματα της Συνόδου να μπει το κομμάτι αυτό, δηλαδή της ανάγκης να υπάρξουν και να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα και ευελιξίες για την περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Δηλαδή είναι η θέση της Αθήνας πολύ συγκεκριμένη, πολύ εκπεφρασμένη. Αυτό θα πιέσει και ενώπιον των ομολόγων του Έλληνας Πρωθυπουργός του να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση, να υπάρχει αν το θες μια ευρωπαϊκή ομπρέλα η οποία θα λειτουργήσει πρόσθετα με τα εθνικά μέτρα τα οποία έχει ήδη λάβει και ανακοίνωσε και χθες η κυβέρνηση. Παράλληλα, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που συζητείται εδώ, όπως είπες, είναι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2035, και μπορεί να φαίνεται πρόωρο, δεν είναι, και αυτό γιατί ήδη υπάρχει ιρλανδική πρόταση με την οποία διαφωνεί η Αθήνα. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην δήλωσή του. Αυτό που ξεκαθαρίζει είναι ότι δεν θα δεχτεί στον προϋπολογισμό αυτό, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η χώρα μας σε καμία περίπτωση να υπάρξει περικοπή στις δαπάνες σε δύο βασικά θέματα τα οποία αφορούν στην πολιτική συνοχή και το δεύτερο στην κοινή αγροτική πολιτική. Και αυτό γιατί ήδη η εικόνα της Ιρλανδικής πρότασης προβλέπει, Γρηγόρη, ψαλίδι στις δαπάνες αυτές. Άρα εδώ βάζει μια κόκκινη γραμμή από τη δική της πλευρά η χώρα μας, ότι δεν θα δεχτούν να κλείσει με αυτές τις περικοφές. Και παράλληλα στέλνοντας, αν το θέλεις, και ένα μήνυμα στους φιδωλούς να αλλάξουν αυτές τις χώρες που λέμε οι χώρες των φιδωλών, να αλλάξουν στάση ως προς αυτό.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι, Γεωργία, ότι αυτή η επιχείρηση, αναζήτησης συνένεση, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, η συνένεση που είναι το ζητούμενο, δεν είναι κάτι εύκολο. Έτσι το καταλαβαίνουμε, το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει και άλλες φορές και σε άλλα μεγάλα θέματα που ασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι δύο επίπεδα ποσοστά θέτηση, είναι δύο επίπεδα διαπραγματεύσεων, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το ένα και κυρίαρχο δεν είναι άλλο από τα μέτρα, τα ευρωπαϊκά μέτρα πρόσθετα και όπως έχει ζητήσει η Αθήνα και το κάνει και το επαναλαμβάνει εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι στοχευμένα και προσωρινά για όσο διαρκεί η κρίση. Ένα είναι αυτό με τις διαπραγματεύσεις να είναι εντονότητες και αυτός δεν υπάρχει συμφωνία από όλες τις χώρες, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και στο ίδιο πλαίσιο. Και παράλληλα το δεύτερο κρίσιμο μέτωπο είναι αυτό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και με βάση το πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί από την Ιρλανδία. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα δύο θέματα είναι αυτά που συζητούνται σήμερα. Και αύριο, η αυριανή ημέρα, θα αφορά στη μετανάστευση, αλλά και στις εξελίξεις σε σχέση με την Ουκρανία. Ολοκληρώνοντας, να σου πω για το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων κρίσεων, Γρηγόρη.
0: Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τρεις προτεραιότητες λοιπόν για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Συνόδου της Βρυξέλλης, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει τροφοδοτήσει νέα άνοδο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλίων να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδος στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες. Αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στις Βρυξέλλες λοιπόν για το διήμερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο ακούσαμε και νωρίτερα το ζήτημα των αυξημένων τιμών της ενέργειας και αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την έφυξή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο σημαντικό ζήτημα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 2028-2035, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για ακόμα μια φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Μένουμε στις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ανταποκριτριά μας στην Βελγική πρωτεύουσα, Έλενα Αποστολίδου.
3: Πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτη μέρα, το πρώτο θέμα συζήτησης που συζητούν αυτή την ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι το ζήτημα της ενέργειας που εντάσσεται στο φάκελο της ανταγωνιστικότητας. Φυσικά είναι το φλέγον ζήτημα, έχει επίγοντα χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Δίνοντάς σας το κλίμα, θα σας πω ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια σύγκρουση, θα λέγαμε, μεταξύ κρατών μελών που ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και θέλουν να προχωρήσουν στη στήριξη ευάλωτων οικοκυριών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, είναι μια ομάδα χωρών που θέλουν ουσιαστικά και φοβούνται ότι οι επιδοτήσεις αυτές θα δημιουργήσει μεγαλύτερη εξάρτηση στα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να σου πω ότι, όπως τόνισε και ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, έχει επίγοντα χαρακτήρα το θέμα της ενέργειας. Και αυτό που ζητούν όλοι είναι βραχυπρόθεσμα μέτρα. Αναμένεται να υπάρξουν, σύμφωνα με πληροφορίες, συμπεράσματα. Μένει να δούμε όμως ποια θα είναι αυτά και πώς θα κλειδώσουν. Δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα είναι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή ο προϋπολογισμός 2028-2035 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να είναι μια συζήτηση, να μην περιμένουμε σήμερα συμπεράσματα. Ωστόσο, διαφαίνεται το κλίμα το οποίο υπάρχει. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων χωρών, χώρες του Βορρά, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, και μάλιστα η Ολλανδία που θέλει έναν μικρότερο προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ να πούμε πως η πρόταση της Ιρλανδίας, είναι η χώρα που έχει την εξάμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει καταρτήσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού που είναι 8% μικρότερος από την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί λοιπόν έρχονται και δείχνουν την αντίθεσή τους οι φίλοι της Συνοχής. Είναι μια ομάδα 16 χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που σήμερα μάλιστα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησαν μια συνάντηση. Φυσικά συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ζητούν όχι περικοπές και φυσικά προσανατολίζονται στα δύο βασικά σημεία, που είναι η κοινή αγροτική πολιτική αλλά και η πολιτική συνοχής, η οποία, όπως λένε, δεν θα πρέπει να γίνουν περικοπές.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8. Στις 2 με αυτά, ενώ αυτά γίνονται στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα τώρα ξεκίνησε το πρωί η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή να διαμορφώνεται έως και 40 λεπτά χαμηλότερα ένα λίτρο, χάρη στην κρατική επιδότηση και την έκπτωση των δηληστηρίων. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή του κυμαίνεται κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, που έχει τις λεπτομέρειες για να μας πει, σε Πινελόπη, και για την πορεία των τιμών στα καύσιμα κίνησης, αλλά και για τις εκτιμήσεις αγοράς για το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει μεγάλη κίνηση στην αγορά και ότι ο κόσμος έσπευσε για να πάρει να προμηθευτεί πετρελαίο θέρμανσης. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη χρήση του πετρελαίου, αλλά ακόμα είναι αρκετά νωρίς. Όπως είπες, η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 1,55. Αυτό τουλάχιστον ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση της έκπτωσης 40 λεπτών στο λίτρο. Ωστόσο, πάρα πολλά πρατήρια δίνουν χαμηλότερη τιμή, και αυτό εξαρτάται καταρχήν από τις συμφωνίες που έχουν οι ίδιοι οι πρατηριούχοι με τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, αλλά και εξαρτάται από τις προσφορές που κάνουν αρκετές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, σε συνεργασία με τράπεζες μέσω πιστωτικών καρτών. Έτσι, μπορεί η μέση τιμή, μάλλον η τιμή στην Αττική, να είναι στο 1,50. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί και να πέφτει χαμηλότερα εξαιτίας ακριβώς αυτών των προσφορών που γίνονται μέσω των πιστωτικών καρτών. Αυτά σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πάμε στην αμόλυβδη, της οποίας συνεχίζεται η επιδότηση. Από την Παρασκευή θα σταματήσουν οι εκπτώσεις των δηληστηρίων, αλλά θα αναλάβει ρόλο η κυβέρνηση, όπου θα συνεχίσουν τα 10 λεπτά της επιδότησης. Η αμόλυβδη, λοιπόν, η μέση τιμή της είναι στα 2,20, ενώ το πετρέλαιο, η μέση τιμή του, το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι αυξημένο, όπως ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, θα είναι κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά όλα τα προϊόντα θέρμανσης, δηλαδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό, αλλά και τα καυσόξυλα. Το κατώτατο επίδομα θα είναι 1.200 ευρώ και το ανώτατο θα φτάνει μέχρι 1.560, ανάλογα με την περιοχή. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη εξέλιξη των τιμών στο επόμενο διάστημα. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί τι θα συμβεί. Υπάρχει μια ανησυχία στην αγορά για το πώς κινούνται οι διεθνείς τιμές, διότι όλα αυτά τα οποία μιλάμε σχετίζονται άμεσα με τις διεθνείς τιμές. Να πούμε ότι τουλάχιστον 20 μέρες τώρα το Brent είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 104,2 και το αργό της Αμερικής είναι στα 94,9. Ενώ το φυσικό αέριο επίσης είναι πάρα πολύ αυξημένο και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο χαμηλότερα σε σχέση με χθες, αλλά πάρα πολύ υψηλά, στα 85,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, και αυτός είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση ανακοίνωσε μαζί με τα δηληστήρια που συμμετέχουν με την παροχή της έκπτωσης, ότι θα αναθεωρούν τις κινήσεις τους κάθε 15 ημέρο. Άρα θα ξαναδούμε τα πράγματα και το πώς εξελίσσεται.
0: 31 Οκτωβρίου τώρα, τέλος του μήνα. Σε 17 μέρες από τώρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη δυνατότητα της χώρας να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική της σταθερότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
5: Τα σύννεφα στην αγορά ομολόγων, δηλαδή στο δανεισμό που άλλες χώρες που πριν 10 χρόνια μας κάνανε μαθήματα, ενωθεί με την ενεργειακή κρίση, τότε θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που η χώρα μας, αφενός μεν έχει τη δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα, να μπορεί να βοηθήσει, να μπορεί να στηρίξει όσο μπορεί την κοινωνία, και αφετέρου να θέτουμε στην Ευρώπη επιτακτικά την ανάγκη να υπάρξουν λύσεις.
0: Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες για πρόσθετες παρεμβάσεις εφόσον υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, δήλωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε, μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ενεργειακή κρίση, ενώ αναφέρθηκε στο πακέτο στήριξη ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.
6: Μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προσεγγίσεις για ανακούφιση του πολίτη βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε, έχουμε δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Και παράλληλα προσθέτουμε διαρκώς δράσεις για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Το 30% επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης προχθές, και τη μείωση πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία που θα αγγίξει στα 1,55. Mm. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει και παίρνει μέτρα. Δέστε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών και μεγαλύτερων χωρών και μεγαλύτερων της Ελλάδας που δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε και για το 27 συμπεριλάβει 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες καταστάσεις. Από την άλλη, προφανώς, αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που βιώνει ο πλανήτης τα πολλά τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε και κάνουμε πρέπει να ακολουθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης το ακούει με δυσκολία. Όμως αν δεν διατηρήσουμε δημοσιονομική ισορροπία θα δούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξαναδούμε στη χώρα μας.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, για να έχουμε μια πρώτη αποτίμηση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενιζελών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Κύριε Κιούση, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Το θέμα της ημέρας σήμερα, πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανση. Ποια τιμή βγήκε στην αγορά, πόσο πουλάτε αυτή την ώρα που μιλάμε?
7: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει από 1,55 και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και λιγότερο. Υπάρχουν κάποιες προσφορές των πρώτων ημερών να είναι και φθηνότερο, και φυσικά στην περιφέρεια, όπως είναι και τα καύσιμα κίνησης, έτσι ακολουθεί την ίδια πορεία και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι λίγο ακριβότερο. Mm-hmm. Το 1,55 δεν είναι φτηνή τιμή, αν πάρουμε μεσοσταθμικά ότι θα είναι μέση τιμή Ελλάδος.
0: Σε σχέση με ό,τι είχαμε πέρυσι, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια.
7: Δεν είναι φτηνή, αλλά είναι πιο προσιτή από το 1,95 που θα ξεκίναγε χωρίς τη διπλή παρέμβαση. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί μη θεωρηθεί ότι το 1,55 είναι φθηνό. Στα επίπεδα πέρσι της αντίστοιχης εποχής, 1,10-1,13, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε. Οπότε ξεκινάμε και ας ελπίσουμε ότι διεθνώς θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών για να έχουμε χαμηλότερες τιμές, αν αυτό γίνει, ή αν η Ευρώπη αποφασίσει κάποια άλλη ενιαία πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις τιμές ενέργειας.
0: 1,55, αλλά με την επιδότηση πέφτει ακόμα λίγο πιο κάτω. Έτσι, αν υπολογίσουμε και την επιδότηση αναλύτρω.
7: Θα σας πω τώρα αμέσως. Καταρχήν η επιδότηση αφορά όλες τις μορφές ενέργειας. Mm-hmm. Αυτοί που είναι δικαιούχοι είναι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν αλλάξει αυτοί οι δικαιούχοι. Μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Είναι οι ίδιοι δικαιούχοι. Πάει με εισοδηματικά κριτήρια, πάει με ακίνητη περιουσία, πάει με οικογενειακή κατάσταση, αλλά το κυριότερο είναι με γεωγραφικά κριτήρια. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν μπορεί να πάρει ένας κάτοικος νευροκοπίου την ίδια επιδότηση με κάποιον κάτοικο των δωδεκανήσων. Οπότε, επειδή κινείται με γεωγραφικά κριτήρια, ξεκινάει από 100 ευρώ στις νότιες περιοχές και φτάνει μέχρι 800 και σε κάποιες πιο ορεινές και βόρειες περιοχές 1200. Αλλά αυτό τα ποσά που προανέφερα αυξάνονται κατά 30%. Αν είστε δικαιούχος των 300 ευρώ θα πάρετε 490, των 500 650 και ούτω καθεξής. Και αυτό βοηθάει. Οτιδήποτε κίνηση γίνεται. Είτε συνδυασμός δράσεων για να πέσει η τιμή, η τελική τιμή του καταναλωτή φτηνότερα, θα βοηθήσει την κατανάλωση, θα βοηθήσει κυρίως τον καταναλωτή να περάσει ένα πιο αξιοπρεπή χειμώνα.
0: Επειδή...
7: Και αυτό η επιδότηση, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, αυτή η επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά οποιαδήποτε μορφή ενέργειας χρησιμοποιείται. Και για τα ξύλα και για το πέλετ και για το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το υδραέριο, το φωτιστικό πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης κυρίως. Αυτή η επιδότηση που δίδεται με γεωγραφικά κριτήρια αφορά για οποιαδήποτε μορφή ενέργειας έχετε αποφασίσει ότι θα περάσετε το χειμώνα.
0: Επειδή γίνεται και αυτή η συζήτηση στις Βρυξέλλες σήμερα με τον Πρωθυπουργό, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ να ζητάει πρόσθετες ευελιξίες για το ενεργειακό κόστος στην Αθήνα. Θα μπορούσε να ληφθούν και άλλα μέτρα. Επιπλέον έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωση, για τον ΦΠΑ στα καύσιμα.
7: Κοιτάξτε, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, για να γίνει έτσι πιο κατανοητό, η εξάλληψη όλου του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm.
0: Όλο.
7: Αν υπήρχε ένας μηχανισμός, όλο. Μαζί με το ΦΠΑ του, που του αντιστοιχεί, είναι 35 λεπτά. Οπότε, αν βγει κάποιος και πει, εμείς δεν κάναμε οριζόντια έκπτωση στην Αγγλία, κόψαμε όλο τον ειδικό φόρο.
0: Μηδενίσαμε τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ.
7: Ωραία, και όλο το ΦΠΑ. Mm-hmm. Ωραία. Ήτανε 35 λεπτά.
0: 35 λεπτά
7: τώρα, 35 λεπτά. Τώρα είναι 40 λεπτά. Κράτος μαζί με δηληστήρια. Είναι 40. Είναι περισσότερο από το μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
0: Κατανοητό.
7: Κοιτάξτε. Σίγουρα υπάρχουν πάντα στο καλό, σε αυτό το προσιτό, υπάρχουν και καλύτερα. Πάντα. Εγώ θεωρώ ότι και για τα καύσιμα κίνηση και για τα καύσιμα θέρμανση και για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο, οποιαδήποτε μορφή ενέργειας, επειδή δεν μπορεί κάποιος να πανεύει στα γεωπολιτικά γεγονότα παγκοσμίως, θεωρώ ότι η Ευρώπη κάπου έχει αργήσει, κάπου έχει πάρει λάθος αποφάσεις και θα σας πω μόνο μία κουβέντα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κιούση.
7: Είναι απάντηση, μειώστε την κατανάλωση στο πρόβλημα των υψηλών τιμών της ενέργειας?
0: Σε καμία περίπτωση.
7: Αυτή την απάντηση έδωσαν.
0: Τα είπατε όλα με αυτό, κύριε Κιούση. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, για τις τιμές τώρα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Τσαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμπόλο και τη Μαρία Γεωργίου.
8: Έπρεπε να πουλάμε 95 με 2 ευρώ τη θέρμανση. Με την επιδότηση που έδωσε το κράτος, η οποία ανέρχεται στα 40 λεπτά, 20 από τα δηληστήρια και 20 από την κυβέρνηση, κατεβαίνει σε ένα 55.
9: Εσείς πόσο θα πουλήσετε? Γιατί ακούμε ότι στην περιφέρεια, ανάλογα με το πόσο κοντά, κάποια μεταφορικά, την ποσότητα που θα βάλει ο άλλος, θα έχουμε διακύμανση τη τιμή.
8: Εγώ πιστεύω από ένα 58 μέχρι ένα 60 θα πουλάμε σήμερα.
10: Με τα άλλα καύσιμα, τι γίνεται, δηλαδή με το δίζελ κίνηση?
8: Το δίζελ κίνηση, παρόλο την επιδότηση που δίνουν τα 20 λεπτά που είναι αυτή τη στιγμή, πάλι είναι ακριβό. Γιατί εμείς εδώ που ζούμε στην περιοχή μας δεν έχουμε τρένο και όλα τα προϊόντα μεταφέρονται στα αστικά κέντρα με μεταφορικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβο το πετρέλαιο. Τώρα με την επιδότηση που θα δώσει από 1 Νοεμβρίου στην Αγγλία, και θα, ο ειδικός φόρος και το ΦΠΑ με το σύστημα που κάνει η κυβέρνηση, πιστεύω ίσως ελαφρυνθούν λίγο.
9: Και τιμές, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης πόσο πωλείται?
8: Πιστεύω το πετρέλαιο κίνησης εδώ σε εμάς πουλάμε 2,10 σήμερα.
9: 2,10 και η αμόλυβδη? Ναι.
8: Η αμόλυβδη 2,10, 2,12, 2,16.
9: Μάλιστα.
0: Στα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Ντόντης Ανιάδης ήταν στον Brief και θα μας πει περισσότερα. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Νότι την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στις Βρυξέλλες ζήτημα ευρωπαϊκής παρέμβασης απέναντι στην άνοδο των τιμών. Τι σας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
11: Σωστά είναι. Καλησπέρα κύριε και κύριε. Είναι, θα λέγαμε, δύο τα μέτωπα για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, τόσο το εσωτερικό και πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, όσο και το διεθνές ευρωπαϊκό μάλλον πεδίο και πόσο εκεί μπορούμε να παρέμβουμε, θα εισακουστεί εν πάση περιπτώσει και ελληνική, ή παρέμβαση του Νότου εν πάση περιπτώσει απέναντι σε ένα σκληρό βορρά, ούτως ώστε να υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση στην μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, όπως επανέλαβε ο κυβερνικός εκπρόσωπος. Όπως καταλαβαίνει κανείς, το θέμα ήταν κυρίαρχο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Από λίγο ολοκληρώθηκε, ήταν και διήρκησε πάνω από μια ώρα. Είναι σημαντικά τα ζητήματα που έχουν τεθεί και έτσι υπάρχουν και απόνερα, αν μου επιτρέπετε, ο όρος αντιπολιτευτικά, δηλαδή κατά της αντιπολίτευσης από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς έκανε λόγο για λαϊκισμό και πλειοδοσία που δεν κοστολογείται ουσιαστικά ο κυβερνικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ ή ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως συνήθως λέει. Έκανε και αναφορά, ζήτησε να γίνουν και συγκρίσεις με το παρελθόν, γιατί και τα δύο κόμματα έχουν κυβερνήσει. Τώρα, αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει κανείς είναι ότι η κυβέρνηση εκτιμά, υποστηρίζει ότι ακολουθεί μια λογισμένη πολιτική, δεν τα δίνει όλα μπροστά ώστε να μην έχει εφεδρίες και αποθέματα, ενώ κάνει και μια προτεραιοποίηση του από πού μπορεί να προσφέρει. Έχει φορολογήσει στο παρελθόν υπερκεδιστηρίων, αλλά θυμάμαι ότι το καλύτερο είναι να επιδοτηθεί η Αγγλία υπερχαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις Βρυξέλλες, όπου θα λέγαμε ότι ο τίτλος μπορεί να είναι να δούμε και τι θα γίνει στις Βρυξέλλες ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Σύνοδο, και απαντώντας μάλιστα και σε δική μας ερώτηση, τη Air News Radio, η Air News συνολικά, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι υπήρχαν μια σειρά πρωτοβουλίες, είτε για το Ταμείο Ανάπτυξης, είτε περίτρα διαφυγής για δαπάνες άμυνας, είτε για το Κάζο Λιμπέλη, που χλέβαζε η αντιπολίτευση, αλλά αποδείχθηκαν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πιάσαν τόπο, υλοποιήθηκαν και ενίσχυσαν τον ρόλο της χώρας. Έναν ελπίζοντας, ευελπιστώντας, σημειώντας εισαγωγικά μάλιστα ότι δεν συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση με τις εισηγήσεις της Ισλαμικής Προεδρίας, αλλά ευελπιστώντας ότι κάτι καλύτερο θα κερδίσουμε, και είπαμε σήμερα και αύριο είναι.
0: Περιμένουμε από εκεί. Βεβαίως. Τώρα, σχετίζεται με τα ενεργειακά και το επόμενο θέμα, γιατί ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου σε Ελλάδος ξεκινά με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ. Τι είπε ο
11: ρώτησα, Γρηγόρη, αν επιβεβαιώνεται το σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής, επιβεβαιώνεται απεριφραστής, χωρίς περιφράσεις, επιβεβαιώνεται, ακολουθείται όμως η λογική διαδικασία, δηλαδή η γαλλική κυβέρνηση ζητά, και αυτό έχει τη σημασία του, μόνο από την ελληνική, η γαλλική εταιρεία ζητά μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, το λιμενικό και την αντίστοιχη αρχή, αλλά και την Κύπρο, άδεια για να ποντιστεί, να γίνουν οι έρευνες ώστε να ποντιστεί το καλώδιο, ένα καλώδιο, ένα project, να το πω έτσι, που ουσιαστικά θα συμβάλλει προοπτικά στην ενεργειακή ανακούφιση των χωρών, και είναι ένα project χρηματοδοτούμενο του Ευρωπαϊκού Ένωση σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια. Νότια Ανιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα ενεργειακά, κυρίες και κύριοι. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστου ζωής προτάσσουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στην προσύνοδό τους στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στηλίτευσε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία.
12: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
0: Παράλληλα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος ενέργειας. Υψηλή τόνη από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που επισημαίνει ότι παρά τις όποιες παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει 40% ακριβότερα από το 2025, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να τονίζει την ανάγκη να εκταρρυνθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
13: Το θέμα του να βάλει πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως, κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
0: Τροπολογία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ακούμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκο Παπά.
14: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Πειράζει την οικονομική πολιτική από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβαρά.
15: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η πλεύση ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
0: Από την πλευρά του τώρα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις σχετικά με τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, κάνοντας λόγο για ακοστολόγητες παρεμβάσεις.
6: Αυτή τη στιγμή κάποιοι μας κατηγόρησαν για μια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Κάποιοι μας είπαν ότι στη ΔΕΘ δεν δώσαμε πολλά κτλ. Κάποιοι δίνανε πολύ πιο άνετα. Δέστε τα προγράμματα των άλλων κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία.
10: Το ερώτημα είναι ένα όμως.
6: Δεν θα μπορούσαν ούτε σέντ να δώσουν για την κρίση αυτή, άμα είχαν τα προγράμματά τους. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο μια αντιπολίτευση που ουδέποτε, και σας προσκαλώ να το ψάξετε, ουδέποτε έβαλε φόρο στα διελιστήρια και να κουνάει το δάχτυλο σε μια κυβέρνηση που έχει βάλει δύο φορές.
10: Πού θα το όμως τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας, που, δηλαδή γιατί τα είπε πάρα πολύ απλά και σε μια γλώσσα που νομίζω είναι κατανοητή από όλους. Λέει μια στιγμή ρε παιδιά, το 19 το πετρέλαιο θέρμανσης το πλήρωνες 1 ευρώ, τώρα το πληρώνεις 2. Δεν είναι 2, είναι ένα 55 μπασιτός. Τη φέτα την έπαιρνες τόσο, τώρα κάνει τόσο.
6: Δηλαδή... Ναι, αλλά και δεν μας είπε. Καλά, εντάξει, Τσίπρας είναι ό,τι θέλει, λέει. Αλλά δεν μας είπε, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας ότι το μισθό, τον κατώτατο, μας τον παρέδωσε 660 ευρώ και κοντεύουμε να τον φτάσουμε στο χιλιάρικο. Είναι δύσκολα τα οικονομικά για να τα ασκεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, θα θυμίσω, η Ελλάδα, αν δεν είχε το άχρηστο τρίτο μνημόνιό του, που δεν το χρειαζόμασταν, επειδή όμως ήθελαν να ζήσουν την πλέργια, πώς το λέγανε, ανάσαξιοπρέπειας. Ναι. Φορτώθηκε ο ελληνικός λαός 120 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ενεργειακή κρίση και ακρίβεια καθορίζουν το πολιτικό σκηνικό, όπως είπε εδώ στο σταθμό μας ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Σούπης. Κλειδί λοιπόν για τις πολιτικές εξελίξεις και την εικόνα των κομμάτων, το ενεργειακό. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
16: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς ένα είναι το πρόβλημα που θα καθορίσει την πορεία της κυβέρνησης και τους συσχετισμούς, αν η Νέα Δημοκρατία θα ανέβει, αλλά νομίζω θα επηρεάσει όλα τα κόμματα. Είναι η σοβαρότητα με την οποία αντιλαμβάνεται η κοινωνία την ενεργειακή κρίση. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας φόβος που ξεπερνάει το 80%
10: όπως όλη την Ευρώπη,
16: ότι έρχονται καταλυτικές επιδράσεις. Ένα κομμάτι απευθύνει ένα, ας πούμε, μια κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν αντιδράς με αμεσότητα. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που λέει καλά αυτά που έχεις πει μέχρι στιγμής δεν φτάνουν, είναι λίγα, πέρα από αυτούς που λένε ότι έχουν μηδενική αξία και δεν έχουν και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, δεν μιλάω για ευρωσκεπτικισμό, τη βλέπουν ότι σου λέει άρα ας κάνουμε στη χώρα και αρχίζει και φαίνεται δε μία ταχύτητα όπου ο κάθε άνθρωπος σου λέει μέχρι να δούμε θα γίνει από την Ευρώπη, μέχρι να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, ας δούμε εμείς. Το 60% δηλώνει ότι θα μειώσει τη θέρμανση, το 55% τις μετακινήσεις. Αυτό είναι το μεγάλο τοπίο που θα επηρεάσει. Οι κρίσεις, ξέρετε, είναι σαν το δίκοπο μαχαίρι. Εάν τις χειριστείς, μπορεί να σε ανεβάσουν πολύ. Εάν δείξεις ότι δεν, μπορεί και να σε βυθίσουν. Η γνώμη μου είναι, όταν έλεγα πριν ότι προφανώς οι πολίτες από την κυβέρνηση ζητάνε λύσεις, όμως απευθύνουν και θα κατηγορώ και θα αξιολογήσουν και την αντιπολίτευση. Δηλαδή σου λέει, δεν μπορεί εμένα να με καίει πώς θα βγάλω το χειμώνα και εσείς να τσακώνεστε αν ο ένας είπε βλάκα τον αρχηγό ή σκουπίδι το ένα στέλεχος το άλλο. Είναι σοβαρές οι καταστάσεις, πείτε μας τι προτείνετε.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό

0: το 2031 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας. Της Ιταλίας είναι 137,9% στην Ευρωζώνη. Ενώ το 2031 πιο μικρό και από το χρέος της Γαλλίας. Της Γαλλίας αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 123,6% και του Βελγίου στο 122,1%. Η ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους θα στηριχτεί από τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά, αλλά να διατηρηθούν σε επίπεδα πάνω από το 2%. Ειδικότερα για φέτος, Γρηγόρη, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,4% από 4,9% το 2025 και για το 27 στο 2,6%.
1: Σημαντική
0: νωρίτερα.
1: Αυτή,
0: ναι, νωρίτερα δόθηκαν και τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό για το 9 μήνο του έτους και έδειξαν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα εκτινάχθηκε στα 7,5 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά 2,4 δις τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού.
1: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα τελείως. Μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, η Ρόδος μετρά τις πληγές της με ένα νεκρό και σοβαρές ζημιές. Σε ένα 24ωρο καταγράφηκε η βροχόπτωση που αντιστοιχεί σε 6 μήνες. Πάμε στο νησί, πάμε στη Ρόδο και στη Μαρία τα Γαβριλιώτη, που έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση που παρουσιάζει και την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νησί. Μαριέτα, τα προβλήματα στο δικό ίδιο και τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα το νησί που ήταν χθες, την κατάσταση που επικρατούσε χθες. Σήμερα έχουμε ήλιο από το πρωί, μια πολύ καλή μέρα, και η προσπάθεια όλων είναι να επανέλθει η κανονικότητα. Βέβαια, το βασικό της χθεσινής κακοκαιρίας ήταν η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής του 62χρονου που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα νερά ενός χυμάρου και έπεσε στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα σήμερα εστιάζονταν το πρωί κυρίως, γιατί όσο περνούν οι ώρες, όπως καταλαβαίνετε,
1: καλυτερεύουν οι συνθήκες.
2: Αποκαθίστανται, ακριβώς. Mm-hmm. Προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως από κάποιες κατολιστήσεις, φερτά υλικά, καλάμια που κατέβασαν είτε τα νερά της βροχής, είτε χύμαροι και ματιές που φούσκωσαν.
1: Και μας έκανε εντύπωση και μια εικόνα που είδαμε στη τηλεόραση του Ερνιούς νωρίτερα, Μαριέτα, που βλέπαμε ανθρώπους να είναι στις παραλίες τουρίστες, στις ξαπλώστρες, ενώ δίπλα η εικόνα δεν ήταν και καλύτερη δυνατή. Σκουπίδια, ξύλα, διάφορα φερτά υλικά, καλάμια.
2: Ναι, ήταν η περιοχή του Φαλιρακίου. Είναι μια πολυτουριστική περιοχή για όσους ξέρουν τη Ρόδο. Και εδώ έχουμε ακόμα πάρα πολύ τουρισμό, πρέπει να σας πω.
1: Ακόμα είναι νωρίς.
2: Ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε ζέστη, έχουμε καλοκαίρι, ευτυχώς.
1: Μαριέτα Γαβριλιώτη, σε ευχαριστούμε να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δύσκολες ώρες και για τους κατοίκους στη Ρόδο. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όλους. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του φαινομένου? Πάμε στην Νικολέτα Διακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους, Γρηγόρη. Να θέσουμε λοιπόν το πλαίσιο. Από τώρα μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής δεν υπάρχει καμιά επικινδυνότητα σε καμιά περιοχή της χώρας μας, και αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε μία σύντομη χειμερινή συφής επιδείνωση του καιρού, όχι ακραία, αλλά αξιόλογη, κυρίως γιατί έχουν προηγηθεί τα πλημμυρικά φαινόμενα στη χώρα μας. Θα περιλαμβάνει λοιπόν αυτή και νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα τη νύχτα προς το Σάββατο, σε Μαγνησία, Σποράδες, δηλαδή και σε πληγήσεις περιοχές δυστυχώς, στην Εύβοια, Ανατολική Στερά, Ανατολική Πελοπόννησο και μέσα στο Αιγαίο. Όλο αυτό θα συνοδευτεί και από έναν βοριά στα 7 μποφόρ, ευτυχώς όχι θυελώδη. Θα πέσει και θερμοκρασία πτώση ικανή να φέρει πάλι χιονοπτώσεις σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι υπάρχει μια πιθανότητα τη νύχτα προς το Σάββατο να χιονίσει ψηλά και στην Πάρνηθα. Το κρατάμε και αυτό, διότι είναι αρκετά πρόημο, νομίζω, για την εποχή. Και από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι του Σαββάτου, ο καιρός βελτιώνεται πλήρως. Και θα πάμε από την Κυριακή με καλοκαιρία σε όλη τη χώρα που θα κρατήσει.
1: Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ πολλά προβλήματα λοιπόν σε διάφορες περιοχές. Πήγαμε και στη Ρόδο, με τι γίνεται, και στην Εύβοια δύσκολες ώρες. Ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι παραμένει στο επίκεντρο μετά την υπερχείληση του ποταμού Κυρέα, που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Προβλήματα και στη Σκιάθο όμως. Το προηγούμενο 24ωρο συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ σημαντικές ζημιές είχαμε σε Εώδεντρα στην Μάκρη Αλεξανδρούπολη, από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Και να πούμε τέλος ότι αναχωρούν τα πλοία κανονικά από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, θα ξεκινήσουν να αναχωρούν και τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο.

0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά και το παρασκήνιο στο Λευκό Οίκο, περιέγραψε η δημοσιογράφος Daily Mail Ελίνα Σειράς, η οποία μίλησε στην Αδαμαντία Λιόλιου στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο στην τηλεόραση του Air News. Πάμε στην Αδαμαντία, την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί όπως ακούσαμε, είδαμε και το σχετικό απόσπασμα στην Αδαμαντία, όπως αποκάλυψε, η απόφαση λήφθη μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αυτό έχει προκαλέσει εντύπωση και στην ίδια την δημοσιογράφο, την ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου στη Daily Mail, Ρίνα Σειράς, που μου μίλησε, όπως φυσικά και στους δημοσιογράφους των Αμερικανικών μέσων, καθώς είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Σε κάθε περίπτωση, η Ρίνα Σειράς καλύπτει τα θέματα του Λευκού Οίκου, όπως και όλη την δράση της Kimberly Guilfoyle από την στιγμή που έχει αναλάβει τα καθήκοντά της ως πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα. Η Daily Mail είναι γνωστή εφημερίδα, ταμπλόιτ. Επομένως, ασχολείται πολύ με θέματα lifestyle, όπως και ανθρώπινες ιστορίες. Μαζί με τη Wall Street Journal ήταν οι δύο κορυφαίες εφημερίδες που ασχολήθηκαν με τη δράση της. Και επομένως, είχαμε αυτή την εξέλιξη για την αποπομπή τελικά της Kimberly Guilfoyle από την θέση της. Όπως μου είπε και στο off the record, θα έλεγα η Ελίνα, η ερώτησή της προς την νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, την Κέιτι Ζακαράια, ενόχλησε το Λευκό Οίκο. Ωστόσο, η ίδια η εκπρόσωπος απάντησε πολύ φυσικά ότι ήδη είχε ζητηθεί η αποπομπή της πρέσβεως. Μάλιστα, μένουμε στο χρόνο ότι πιθανότατα ακόμη και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, που έγινε στις 7 Οκτώβρη, ήξερε η ίδια η Kimberly Guilfoyle ότι είναι θέμα χρόνου η αποπομπή της. Ήδη να θυμίσουμε ότι υπήρχαν τα δημοσιεύματα και είχαν διαρρεύσει πολλές πληροφορίες. Δημοσίευμα της ίδιας δημοσιογράφου της Ελίνα Σειράς, που δείξαμε τη συνέντευξή της στο Earth News, αποκάλυψε ήδη από τις αρχές του Οκτώβρη, δηλαδή πριν από την επίσκεψη Ρούμπιο, και για διάφορες σχέσεις και πιέσεις που υπήρχαν από την πλευρά και από το κύκλο της Kimberly Guilfoyle προς επιχειρηματίες, ακόμη και Έλληνες. Επίσης, διάφορες συναλλαγές που αφορούσαν ακόμη και αλκοόλ, ακόμη και διάφορα προϊόντα και χρηματικές συναλλαγές, θα έλεγα. Όλα αυτά, πηγές από το Λευκό Οίκο, έλεγαν ότι είχαν ήδη ενοχλήσει τον Μάρκο Ρούμπιο, έστω και αν όταν ρωτήθηκε στην Ελλάδα, είπε ότι διερευνάται σε κάθε περίπτωση το θέμα.
0: Τώρα η Βρετανίδα δημοσιογράφος, η Ελίνα Σειράς, έκανε κάποια ανοίξη, κάποια αναφορά, ρωτήθηκε, τη ρώτησε για την επόμενη μέρα σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θεωρεί ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις από αυτή την εξέλιξη?
1: Τη ρώτησα, το ψάχνει και η ίδια, έχει κάνει το ρεπορτάζ της, προκύπτει ότι όχι, δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ότι η πολιτική των ΗΠΑ ως προς την Ανατολική Μεσόγειο και ως προς τη χώρα μας παραμένει σταθερή. Ότι η συγκεκριμένη απόφαση για την Kimberly Guilfoyle αφορά πρόσωπα και όχι την πολιτική των χωρών. Και επομένως, η επιδίωξη και των ΗΠΑ είναι η συνέχιση όλων των project και των έργων που τρέχουν, κυρίως στον ενεργειακό τομέα, αλλά και φυσικά η διατήρηση ενός καλού επίπεδου στις σχέσεις των δύο χωρών. Τώρα, το βασικό ερώτημα είναι και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Σίγουρα αναλαμβάνει ο νούμερο 2, ο ΧΑΚ, ο οποίος είναι και διπλωμάτης καριέρας με σημαντική παρουσία και γνώση των θεμάτων. Όσα γράφονται και λέγονται για κάποιους Ελληνοαμερικάνους και από το δικό μου ρεπορτάζ, πάντως προκύπτει ότι δεν επιβεβαιώνονται και ότι δεν είναι τα συγκεκριμένα ονόματα που διαβάζουμε κυρίως στις δημοσιογράφους στην Ελλάδα που θα αναλάβουν έστω μετά από την αναπλήρωση, μετά από τον αναπληρωτή την θέση του Αμερικανού πρέσβη στην χώρα μας.
0: Ωραία, περιμένουμε εδώ, είμαστε και θα τα σχολιάσουμε σε κάθε περίπτωση. Αδαμαντία Λιόλιου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μοιράστηκες εδώ με τους ακροατές μας στο δελτίο μας, στο μαγκαζίνο. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τη συνάδελφο την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία πήρε μια συνέντευξη από την δημοσιογράφο της Daily Mail, την Ελίνα Σειράς, με σημαντικές αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Πάντως, η Kimberly Guilfoyle φέρεται να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Φλόριντα μετά την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβυρας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε να βρούμε την Κατερίνα Φρίσα, γιατί έχει ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στην Ουάσιγκτον και παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα τη διαδεχτεί βεβαίως στην Αθήνα. να μείνουμε εμείς τώρα εκτός συνόρων. Στον πόλεμο του Ιράν, το CNN αποκαλύπτει τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν σχέδια για τη χρησιμοποίηση της λεγόμενης μητέρας όλων των βοβών του πιο ισχυρού μη πυρηνικού όπλου που διαθέτει το αμερικανικό οπλοστάσιο. Πάμε στην Ευθοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική πληροφορία. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη του CNN που βασίζεται σε πληροφορίες από πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους όπως αναφέρεται, το Πεντάγωνο σχεδιάζει τη χρησιμοποίηση, αν φυσικά υπάρξει τέτοια απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ για χτύπημα, ακόμη και της μητέρας όλων των βομβών όπως λέγεται, της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο οπλοστάσιό τους, μπορεί να καταστρέψει ακόμη και 9 οικοδομικά τετράγωνα. Είναι μια ιδιαίτερα ισχυρή βόμβα, ισχυρότερη που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν έχει τόσο διατρητική ικανότητα. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσει να καταστρέψει πυρηνικές ή ενεργειακές υποδομές και κυρίως πυρηνικές υποδομές που βρίσκονται βαθιά μέσα στην γη, κάτω από βουνά, όπως για παράδειγμα την εγκατάσταση στο βουνό Πίκαξ, που έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις διαρροές αυτές και τις πληροφορίες που διαρρέουν θέλουν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο όπλο, αν αυτό το όπλο θα είχε ένα στρατηγικό αποτέλεσμα ή αν θα κλιμάκωνε περισσότερο την ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα ήταν πραγματικά καταστροφικό αν χρησιμοποιούνταν σε ενεργειακές ή πυρηνικές υποδομές που γύρω τους υπάρχουν πολιτικές υποδομές, υπάρχουν κατοικίες, υπάρχει πληθυσμός.
0: Βέβαια. Τώρα να φύγουμε από το μέτωπο του Ιράν, να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο της Ουκρανίας. Εκεί ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων που είχαν παγώσει για τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία, δηλώνοντας παράλληλα απογοητευμένος από την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ, Έλενα.
1: Ναι, ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους η συνέντευξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times. Είπε λοιπόν ότι είναι απογοητευμένος από τον Αμερικανό πρόεδρο και τη συμφωνία με την Ρωσία. Είπε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, σε δηληστήρια της Ρωσίας που είχαν σταματήσει για τρεις ημέρες. Και μάλιστα η Ρωσία σήμερα ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί έπληξαν δηληστήριο στην περιοχή Ρεϊζάν κοντά στην Μόσχα. Μάλιστα υπάρχει και μια αντίστοιχη αντίδραση από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου που λέει ότι ουσιαστικά δεν σέβεται η Ουκρανία την ενεργειακή εκεχηρία. Αυτή η εκεχηρία, ωστόσο, Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι με επί της ουσίας δεν έχει υπάρξει ποτέ. Και επίσης να σου πω, πολύ σημαντικό, την ώρα που υπάρχει και σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι υπήρξε αμερικανική πρόταση Witkoff-Kushner προς τους Ευρωπαίους για να αποδεσμεύσουν παγωμένα κεφάλαια της Ρωσίας, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη Ρωσία, ώστε να έρθει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι το απορρίπτουν. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό σημείο στηρίξη Ζελένσκι-Τραμπ είναι και το γεγονός της περιορισμένης πρόσβασης στο σύστημα Starlink Star Shield, το στρατιωτικό σκέλος που βοηθάει πάρα πολύ την Ουκρανία.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για το χώρο του πολιτισμού, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Πάμε στην Έλενα Νοφωτής, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Η Μπέτι Βαλάση λοιπόν ήταν ηθοποιός που στις μνήμες όλων μας, Γρηγόρη, έχει καταγραφεί ως η Λοξάνδρα στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ της δεκαετίας του 80. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων στο σπίτι του αγωνιστή. Σύντροφος του διεθνή και επίσης ηθοποιού Τίτου Βανδύ και επιστήθια φίλη της Μελίνας Μερκούρη, η Δέσπου Βαλάση, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η Μπέτι, όπως γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπο, από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και μοίραζε τα πρώτα χρόνια της ζωής της μεταξύ Κατερίνης, όπου ζούσε, και Αθήνας, όπου ζούσε η μητέρα της. στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους, μεταξύ των οποίων τον Εμίλιο Χορμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη και τον Σοκράτη Καραντινό. Το 1961 έκανε την πρώτη θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη, ενσαρκώνοντας την Παλάδα Αθηνά στη σατυρική τριλογία Οδύσσια του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη. Στον κινηματογράφο δραστηριοποιήθηκε από το 1960 έως το 2004, συμμετέχοντας σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και συνεργαζόμενοι με καταξιωμένους σκηνοθέτες.
0: Μάλιστα, πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς της. Τώρα, πάμε σε μια άλλη πολύ σημαντική είδηση και εξέλιξη. Έχουμε εξέλιξη αναφορικά με τα κλειπτά του Παρθενώνα. Γιατί είχαμε μια συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου, του Τζορτζ Όσμπορν, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι επιθυμεί να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέπει την παρουσίαση των κλειπτών και στις δύο χώρες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το Λονδίνο θεωρεί απαραίτητη την κοινή αξιοποίησή τους. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, Έλενα?
2: Ένα μοίρασμα, ακόμα μια καινούργια θέση της Βρετανικής πλευράς. Να πούμε λοιπόν ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας και εδώ και 5 χρόνια πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου καταθέτει με έναν ακόμα βρετανιγμό, θα λέγαμε, τη δική του άποψη για την επίλυση του ζητήματος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο γενέθλιο τόπο του, ύστερα από τα σενάρια δανεισμού που έχουμε δει στο παρελθόν, Γρηγόρη, όχι και πολύ μεγάλο παρελθόν, πριν από 2 εβδομάδες, και τα λοιπά όπλα που έχει χρησιμοποιήσει η Βρετανική πλευρά στο τραπέζι πέφτει στο η θέση του μοιράσματος. Μετά λοιπόν από 200 χρόνια αγώνα επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, ο Όσμπορν επανέρχεται ύστερα και από το 23, πρέπει να πούμε, προείστατο των διαβουλεύσεων, και όλα έδειχναν ότι προχωράμε σε επίλυση του θέματος με σταδιακή επιστροφή των μαρμάρων στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής, με μια πρόσταση που φυσικά δεν είναι αποδεκτή από την ελληνική πλευρά, που στηρίζει σταθερά την απόλυτη επιστροφή των γλυπτών, ώστε το μνημείο της Ακρόπολης να μην είναι ακροτεριασμένο. Ο πρόεδρος του Βρετανικού δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να φτάσουν σε μια συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ενώ και οι δύο πλευρές, εάν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η ελληνική και η βρετανική, επιδείξουν διαλεκτικότητα. Πρέπει να πούμε όμως κάτι κλείνοντας, πραγματικά που δεν άπτεται τη συνέντευξη, να υπενθυμίσουμε απλώς στους ακροατές κάτι το οποίο είχε πει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στους Guardian πριν από περίπου ένα μήνα, το οποίο ήταν σαφές από την πλευρά τους, ότι η επίλυση του θέματος χρειάζεται πολιτική πάνω απ' όλα βούληση και όχι ελιγμούς.
0: Ελένα Νεφωτίσου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και από τη Θεσσαλονίκη μας έρχεται η επόμενη είδηση. Θύμα απάτησε σε ηλικιωμένη γυναίκα στη πρωτεύουσα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, παρέδωσε στους δράστες περισσότερες από 4.000 χρυσές λίρες. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την υπόθεση. Δέσποινα.
3: Γρηγόρη, σύμφωνα με την καταγγελία της 88χρονη, οι χρυσές λίρες που παρέδωσε ήταν 4.776, που αναλογούν σε περίπου 4% με 4,5 εκατομμύρια ανάλογα με την τιμή πώλησης της χρυσής λίρας, και άλλα 10.000 ευρώ σε χρυσά κοσμήματα. Τα έβαλε σε σακούλες γιατί στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι της Τρίτης δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα από ανδρική φωνή να της λέει ότι είναι από το Δήμο και θα γίνουν έργα για την τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος και κινδυνεύει με ηλεκτροπληξία. Όλα τα χρυσά νομίσματα είναι αυτά που τραβούν την ηλεκτρική ενέργεια και μπορούν να προκαλέσουν σπιθύρες, και πρέπει να τα βάλει σε σακούλες και να τα βγάλει έξω από το διαμέρισμά της, και μάλιστα να αφήσει την πόρτα ανοιχτή ώστε αν γίνει κάποια έκρηξη να μην διοχετευτεί στο σπίτι, να φύγει προς άλλο δωμάτιο που θα ήταν μακριά από τον ηλεκτρολογικό πίνακα του διαμερίσματος. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις λίγων λεπτών με φωνές να εναλλάσσονται από γυναίκα σε άντρα, με την τελευταία να γίνεται στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα της Τρίτης. Η γυναίκα ενέδωσε, άφησε τα χρήματα, οι δράστες τα πήραν και εξαφανίστηκαν, ανέβηκαν με το ασανσέρ χωρίς να δώσουν κάποιο σημείο.
0: Χρειάζεται προσοχή σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε να δούμε τι γίνεται στη γειτονική Αλβανία, που συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι διαδηλώσεις των φοιτητών μετά τις χθεσινές βίαιες συγκρούσεις στα Τύρανα, που είχε αποτέλεσμα τραυματισμού αστυνομικών και διαδηλωτών, αλλά και συλλήψεις. Η Δέσποινα Συριοπούλα, από την Ενδοσύνταξη, θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Δέσποινα.
4: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως είπες, είναι η τρίτη μέρα των κινητοποιήσεων σήμερα, μετά από χθες πολύ, αρκετά βίαιες κινητοποιήσεις. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια, οι φοιτητές ήθελαν να πέφτουν από τα μαθήματά τους και πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί η ένταση κλιμακώθηκε. Αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις χρησιμοποιώντας δακρυγόνα, εκτοξευθύρες, νερού και κλοπ. Αυτό το δείχνουν βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν και καταγράφουν αυτές τις βίαιες. Τα βία στιγμιότυπα. Σήμερα να σου πω ότι ομάδα γυναικών έχει απευθύνει κάλεσμα για αποχή από την εργασία όλων καλώντας τις γυναίκες που απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο, τομέα, αλλά και όσες ασχολούνται με την οικιακή φροντίδα να συμμετέχουν και να βρίσκονται στον πλευρό των φοιτητών. Παράλληλα, φοιτητές από όλη την χώρα και σε άλλες χώρες καλούνται να απέχουν από τα μαθήματά τους. Επίσης, σήμερα είχαμε, Γρηγόρη, και τον Έντι Ράμα να κάνει δηλώσεις.
0: Τι είπε?
4: Είπε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί λόγω των διαδηλώσεων, ότι δεν θα επιτρέψει η βία να εκτροχιάσει το στόχο της Αλβανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει το μέλλον της χώρας.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο.
5: Στα 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μια ακόμη ραδιοεφημερίδα στον 102 FM στο ραδιοφόνο της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, στο συντονισμό ο Κωνσταντίνος Γουλής, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε όμως μαζί μας, γιατί ακολουθεί η σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων και η εκπομπή 352 στον 102 με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόγλου και τη Μαρό Παυλού. Από εμάς καλό απόγευμα, ραντεβού και πάλι αύριο στις 2 το μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
0: Με τοπική σύγκρουση για ενέργεια και προϋπολογισμό στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, Ελλάδα και Ιταλία πιέζουν για ευελιξία, Γερμανία και Σουηδία απαιτούν βαθύτερες περικοπές στον προϋπολογισμό. Ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες ζητά πρόσθετες ευελιξίες για το ενεργειακό κόστος. Όσο διαρκεί η κρίση, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πολίτες, προτεραιότητα η ενίσχυση στην Αντλία, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ξεκίνησε σήμερα με μέση πανελλαδική τιμή στο 1,55 ευρώ το λίτρο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, το ανώτατο ποσό φθάνει στα 1560 ευρώ. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά ο Δήμαρχος Ρόδου να κηρυχθεί το νησί. Σοβαρές ζημιές σε οδικό δίκτυο και περιουσίες άφησε η κακοκαιρία, με τραγικό επίλογο το θάνατο του 62χρονου στη Ρόδο. Τις πληγές τους μετρούν Εύβοια και Σκιάθος. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε ο 24χρονος που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια από την οποία έχασε τη ζωή της, η Βάγια Νέστορα. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βίαιες φοιτητικές κινητοποιήσεις για τρίτη ημέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα στο Ρόιτερς. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ.
4: Τι?
5: Οκ. Θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Δημήτριε, Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
8: Γιατί, coach?
7: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής, Βαγγέλης Προέδρου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5 με τα μικρά και τα μεγάλα της ηθησιογραφίας, όχι μόνο της αθλητικής, της πόλης ολόκληρης της χώρας. Όπως συνηθίζουμε να το λέμε, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια, σχόλια, πληροφορίες, εικόνες, τα πάντα γίνονται δεκτά στο Viber της εκπομπής. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε στο Viber του 6930078228, 6930078228 ως κινητό νούμερο επαφής. Η επαφή είναι ο 102 FM της R3. Οποιοδήποτε μήνυμα στείλετε αυτές τις ώρες, μέχρι και τις 5 δηλαδή, εμφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή και βεβαίως το σχολιάζουμε παρέα, αν θέλετε επιστρέφετε κιόλας.

σε μια πόλη η οποία απολαμβάνει κάπως σήμερα την ηλιοφάνεια που έχει σε σχέση με τις δύο προηγούμενες μέρες, όπου η μουντάδα σίγουρα δεν βοήθησε καθόλου την ψυχολογία. Σε μια πόλη η οποία συνεχώς κινείται, με την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή να παρουσιάζει τα λίγο πολύ γνωστά προβλήματα εξαιτίας των εργασιών για το flyover στο ρεύμα προς τα ανατολικά, εκεί έξω από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο υπάρχει το γνωστό πρόβλημα. Στο ρεύμα προς τα δυτικά είναι στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι σχεδόν το Επταπύργιο. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν τα προβλήματα που είχαμε χθες και προχθές, όταν έβρεχε δηλαδή στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης. Ναι, μεν έχει κίνηση, αλλά δεν βλέπω σημεία τα οποία να μας προβληματίζουν πάρα πολύ, με μία εξαίρεση τη Λεωφόρο Νίκης. Είναι φυσιολογικό όμως, είμαστε σε διαδικασία επιστροφής, και ορισμένα σημεία της Λεωφόρου Νίκη Θεοδωράκη.

την καλησπέρα μας και σε όλους εσάς που μας ακούτε από την δυτική πλευρά της πόλης, Πολύχνη, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Εύοσμος, στους Αμπελόκηπους, στην Μενεμένη, στο Κορδελιό. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα, λίγο πολύ στη Λεωφόρο Δανδροποτάμου τα πράγματα είναι καλά, το ίδιο και στην Καραολή και Δημητρίου, ίσως στη Συμβολή εκεί με την Αριστοτέλους θα χρειαστεί να περιμένετε λίγο. Η κάθοδος της Μεάνδρου από την εσωτερική περιφερειακή έχει και αυτή κάποια κίνηση, κυρίως στο κομμάτι προς τον Εύοσμο. Η Μοναστηρίου, για να φύγουμε λίγο πιο μακριά από το πολεοδομικό συγκρότημα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

0: Ένα ιδιαίτερο καλησπέρα εκτός από τους φίλους οδηγούς σήμερα και στους φιλάθλους της ΑΕΚ, οι οποίοι πίστεψαν χθες για τουλάχιστον 60 λεπτά πως θα μπορούσε η Ένωση να φύγει με ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκε, γιατί όπως υποστηρίζουν κάποιοι, και είναι και το προφανές και είναι και το λογικό, η μπάλα γυρίζει και η μπάλα παίζεται μέχρι το 90 φεύγα. Οι περισσότερες αναλύσεις που διάβασα εγώ, τουλάχιστον σε αυτό το πράγμα καταλήγουν όλες, πως για 60 λεπτά ήταν υποδειγματική. Τι όχι. Η ΑΕΚ στην χθεσινή της αναμέτρηση στο Λονδίνο, τηρουμένων των αναλογιών φυσικά, έτσι, και θα μπορούσε σίγουρα να φύγει με κάτι καλύτερο από το βαρύ εις βάρος της 3-1. Ήτανε και λίγο ένα λάθος του τερματοφύλακα, ήτανε και μια φάση όπου στα ελληνικά δεδομένα θα προκαλούσε θύελα συζήτησης για το αν ήταν ή δεν ήταν πέναλτι. Ήτανε και μια αναμπουμπούλα που έγινε εκεί σε μια αλλαγή και δεν κατάλαβε κάποιος ότι αυτά τα πράγματα ανήκουν στο παρελθόν και δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί υπάρχουν επιπτώσεις. Και από την άλλη πλευρά δεν άφησε τίποτα να πέσει χαμένο η ομάδα από την Ουκρανία, να πάει χαμένο, με συγχωρείτε. 3-1 και κοιτάζει το επόμενο της παιχνίδι, το οποίο βεβαίως δεν είναι ένα τυχαίο παιχνίδι, είναι με τη City στο Μάντσεστερ, έτσι, σε μια εβδομάδα από τώρα, οπότε δεν υπάρχει και πολύ μεγάλο περιθώριο για κριτική, υπάρχει σπουδαίο παιχνίδι σε μια εβδομάδα. Η ΑΕΚ δεν αποδείχθηκε unstoppable που μας τραγουδάει και η ΣΥΑ. Καλά, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σίγουρα είχαν τις γκέλες τους μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ωστόσο, ανοίγουν σήμερα ευρωπαϊκή σελίδα στο δικό τους ρεπερτόριο. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 10 το βράδυ την Μαρσέη εκτός έδρας. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η γαλλική ομάδα, το γαλλικό κράτος άναψε κόκκινο στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός πως κάποιοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, ενώ οι μεν πράσινοι λίγο νωρίτερα, στις 8 παρατέταρτο, κάνουν τη δική τους πρεμιέρα στο Conference League και αντιμετωπίζουν την Μπόρατς από την Μπάνια Λούκα. Good fucking luck. You're on your own.
1: We've got a problem. Check this out.

chat down here. Ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτό το good luck you're on your own ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στα χείλη των φιλάθλων του Ολυμπιακού όταν έμαθαν πως πλέον δεν θα έχουν το δικαίωμα να μπουν στο βελοντρόμ για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της δικής τους ομάδας. Αλλά τέλος πάντων εμείς το ακούμε σε μουσική και δεν συμμεριζόμαστε αυτό το συνέστημα, αν έχει υπάρξει, σε ερυθρόλευκους οι οποίοι έκλεισαν εισιτήρια αλλά τελικά δεν θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.

Η παρουσία της Μπόρατς Μπάνια Λούκα δεν έχει περάσει ανώδυνα, τουλάχιστον στην πρωτεύουσα. 150 οπαδοί της βοσνιακής ομάδας συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα εκεί, στην Οδό Λιοσίων, κοντά στο ξενοδοχείο που διέμεναν, και από ό,τι μάθαμε η κατάσταση ξέφυγε. Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με πέτρες, έγιναν και 11 συλλήψεις από τις αρχές σε ένα περιστατικό το οποίο κάπως έχει αμαυρώσει έτσι το σημερινό, τουλάχιστον στο το pre-game της σημερινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού, ελπίζοντας βεβαίως ο Παναθηναϊκός να δώσει τη δική του απάντηση εντός των τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί δεν ακούω επεισόδια συχνά πυκνά, έτσι. Ακούμε, φυσικά ακούμε, δεν γίνονται μόνο εδώ, γίνονται και αλλού. Αλλά η συχνότητα με την οποία φαίνεται πως οι οπαδοί οι οποίοι επισκέπτονται την Αθήνα και γίνονται επεισόδια, εμένα μου φαίνεται έτσι κάπως μεγαλύτερη σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό. Κάνω λάθος? Για πείτε μου εσείς.

Παιδιά, γράψτε λάθος, έτσι έχουμε μία αίσθηση την οποία την βάζουμε προς κουβέντα και εδώ είμαστε να κάνουμε και την διόρθωση. Και πολύ λογική είναι η απάντηση, καθώς προφανώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάθε είδους αναμέτρηση η οποία γίνεται, ακόμα και αν αυτή είναι σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση, οπότε ναι, επεισόδια γίνονται και αλλού. Και μάλιστα, από ό,τι με ενημερώνουν εδώ συνάδελφοι οι οποίοι παρακολουθούν πολύ περισσότερο από ό,τι παρακολουθώ εγώ το συγκεκριμένο κομμάτι, με σαφέστατα μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι γίνονται στη χώρα μας.

Λοιπόν, βεβαίως υπάρχει ποδοσφαιρική δράση με τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Και πάνω που είπαμε ότι εντάξει, θα αφήσουμε λίγο τους συναδέλφους που ασχολούνται με τον μπάσκετ να πάρουν μια ανάσα, γιατί τρεις εβδομάδες τώρα, με αφορμή τη διακοπή της Εθνικής, έδιναν ακατάπαυστα ρεπορτάζ. Έχει δημιουργηθεί αυτό το θέμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, και επειδή μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι λίγο, πολύ, όχι λίγο, είναι πολύ γνωστός στο ελληνικό κοινό, έχει και ελληνικό διαβατήριο και δεν θέλει και πάρα πολύ το διαδίκτυο και η κοινότητα των συμμετεχόντων στα social media να φουντώσει η κουβέντα για το μέλλον του. Από το πρωί ένας κακός χαμός σε οποιοδήποτε, από σχόλια, σε οποιοδήποτε άρθρο φιλοξενεί δύο λέξεις. Τάιλερ Ντόρσεϊ.

0: Trust me, I'm a great driver. Don't worry, I just got my license back.
1: Από το πρωί διαβάζω διάφορα poll τα οποία γίνονται σε σχέση με το μέλλον του Tyler Dorsey, γιατί δεν ξέρω και μάλλον θα ρωτήσω κάποιον πολύ πιο ειδικό από ότι είμαι εγώ, αν θεωρείται τελειωμένη υπόθεση αυτή για τον Ολυμπιακό, ενώ τίποτα τέτοιο δεν βγαίνει γραπτά, δηλαδή έτσι με την μορφή ανακοίνωσης, γιατί τα περισσότερα poll που διαβάζω είναι πια ποιος είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Δηλαδή θεωρείται τελειωμένο, Βασίλη Βλαχόπουλε, ότι ο Tyler Dorsey από τον Ολυμπιακό έχει τελειώσει. Εγώ το poll θα το έκανα κάπως διαφορετικά, σε ποια ομάδα δεν θα θέλατε βεβαίως να τον δείτε να αγωνίζετε, γιατί το υπόλοιπο είναι εντάξει κάπως και προφανές για το ποιοι είναι οι μνηστήρες και το τι ακριβώς μπορούν να κάνουν αυτοί. Βασίλης Βλαχόπουλος με μπάσκετ, αλλά θα το ρωτήσουμε και ποδοσφαιρικό σχόλιο στο κλείσιμο. Τι κάνεις, Βασίλη, καλησπέρα.
2: Τώρα για Champions League με ρωτήσεις, γιατί δεν έχω δει τίποτα.
1: Όχι, όχι για Champions League, όχι για την ελληνική φουτμπαλέρα στο κλείσιμο, έτσι, ένα μικρό σχολιάκι. Ναι. Καλησπέρα.
2: Εντάξει, ένα ακόμη επεισόδιο στην θυελώδη σχέση του Ολυμπιακού με τον Tyler Dorsey.
1: Α, δηλαδή, συγγνώμη, υπήρξε και προηγούμενη σεζόν.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Α, υπήρξε και προηγούμενη, για πες.
2: Βέβαια, ναι. Ο Dorsey όποτε δεν έχει ηγετικό ρόλο στον Ολυμπιακό, γκρινιάζει, το κάνει ανοιχτά, δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει αυτό. Και τώρα μάλιστα που ξέρει ότι μπορεί να πάρει από τον ΠΑΟΚ 4 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Κάτσε 4, δηλαδή, το πρωί στις 8.30 που διάβαζα ήταν 3. Τώρα δηλαδή 4, μέχρι τις 3 έγιναν 4, πότε πρόλαβαν δηλαδή.
2: Εμείς στην εκπομπή έχουμε πει 4 εκατομμύρια το χρόνο και το είπαμε πριν από 2 μήνες.
1: Ισχύει, ισχύει. Έχω επιβεβαίωση live εδώ πέρα από παράγοντες εδώ της ραδιοφωνίας. 4 ναι. Το χρόνο. Από φέτος.
2: Όταν ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε για τον Dorsey.
1: Για 4 χρόνια. 4-4-16, ναι, okay.
2: Ναι, δεν είχε ξεκινήσει χρονιά και τότε η πληροφορία έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν διατεθειμένος να πληρώσει και αγορά συμβολέου. Την αγορά του παίκτη. Εκείνο το διάστημα ο Ολυμπιακός δεν είχε καμία πρόθεση να το κάνει αυτό. Επίσης οι δύο πλευρές ήταν σε διαπραγμάτευση σε μια πρόταση του Ολυμπιακού η οποία ήταν περίπου στα 3 εκατομμύρια και ένα βράδυ τα ρεπορτάζ έκλεισαν με την αίσθηση ότι ο Dorsey είναι κοντά στην ανανέωση και την άλλη μέρα τα ρεπορτάζ έγραψαν ότι τελικά υπάρχει απόσταση μεταξύ του Dorsey με τον Ολυμπιακό.
1: Αυτή τη στιγμή το 1,7 που διαβάζουμε ισχύει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.
2: Ο Dorsey έχει συμβόλαιο ή 1,7 ή 1,8 και είπε τότε ότι θα παίξω με τα λεφτά αυτά γιατί θέλω να είμαι ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι.
1: Ωραία.
2: Ο Ολυμπιακός εκτίμησε ότι θα μπορούσε στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι να βρει τη χρυσή τομή για να τον κρατήσει στην ομάδα. Και η πλευρά του Dorsey ξέρει τις προθέσεις του ΠΑΟΚ, τις οικονομικές. Τις ξέρει, γιατί οι ομάδες πάντα κινούνται από πριν.
1: Μάλιστα.
2: Και πάντα δείχνουν τις προθέσεις τους.
1: Από όλα αυτά τα οποία ανέφερες, τι έχει αλλάξει σήμερα το πρωί που μιλάμε, Βασίλη?
2: Τι έχει αλλάξει? Ο Dorsey έπαιξε 5 λεπτά με τη Βαλένθια. Τον έχει ενοχλήσει αυτό το πράγμα. Τον έχει ενοχλήσει προφανώς το γεγονός ότι στα τελευταία 2 παιχνίδια δεν έχει το ρόλο τον αγωνιστικό που θα ήθελε. Νιώθει την ασφάλεια ότι τα χρήματα με τα οποία αξιολογεί τον εαυτό του θα τα βρει ούτως ή άλλως, είτε από τον ΠΑΟΚ, μπορεί και από τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρεις. Εντάξει, λέω υποθετικά μιλώντας. Από τον Άρη αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω όχι. Και να με βάση αυτή την ασφάλεια να λειτουργεί. Συν της άλλης έγινε κουβέντα στο Instagram. Κουβέντα στην οποία ο Blossom Game της ΧΑΠΟΕΛ είπε ότι δεν είναι αντικατάστατος ο Dorsey στον Ολυμπιακό με βάση την ποιότητα των παικτών που διαθέτει ο Ολυμπιακός. Ο Dorsey μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει και κουβέντα στην κουβέντα ήρθε και αυτό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός τον κάλεσε σε απολογία, τον απέκλεισε από την αποστολή, τον στέλνει πίσω στην Αθήνα. Εμένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτή την ιστορία.
1: Μάλιστα. Τυπικά τι μπορεί να γίνει στο μπάσκετ?
2: Τυπικά 2 πράγματα μπορούν να γίνουν. Το ένα ενδεχόμενο είναι να πει ο Ολυμπιακός OK, αφού λοιπόν λειτουργείς έτσι, παραμένεις μέλος της ομάδας και θα δω αν θα σε χρησιμοποιήσω αναλόγως των αναγκών μου και να περάσει όλη η χρονιά η οποία θα περάσει δύσκολα και για τους δύο, γιατί για μένα ο Ντόρση είναι απαραίτητο στον Ολυμπιακό, έτσι όπως έχει δομηθεί, και είναι ένας πολύ καλός παίκτης, άσχετα ο χαρακτήρας του που είναι εκρηκτικός, δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει την ικανότητα, την αγωνιστική του Ντόρση. Και το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να πει ο Ολυμπιακός ότι τον πουλάω να φύγει από την ομάδα, γιατί πολύ απλά θεωρώ ότι δεν... πώς το λένε, ότι δεν μου ταιριάζει, δεν θα μου κάνει καλό στην ομάδα μου.
1: Άρα
2: μετά να εμφανιστούν μυστήρες.
1: Στο μπάσκετ μεταγραφή γίνεται και μεσούς στις...
2: Μπορεί να γίνει ένα παίκτη, ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο στόπ.
2: Ναι, αλλά αυτή
1: stop.
2: Τη στιγμή οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού αποκλείουν το ενδεχόμενο να συμβεί αυτό.
1: Μάλιστα. Το ενδεχόμενο της μεταγραφής, έτσι να το επαναλάβω.
2: Ναι. Το αποκλείουν αυτό το ενδεχόμενο.
1: Μάλιστα. Ανταλλαγές γίνονται.
2: Ανταλλαγή ποιο θες να δώσεις?
1: Εγώ κανέναν. Απλά το διάβασα στα σχόλια από 2-3, οι οποίοι έχουν βάλει την πρωτοτυπία τους, ας πούμε, να δουλέψει από το πρωί.
2: Άμα συνυπολογίσουμε το τι έγινε στην υπόθεση του walk-up, ο Ολυμπιακός είναι σκληρός διαπραγματευτής. Είδες ότι πρώτα πήρε τα λεφτά που ήθελε να πάρει και μετά έφυγε ο walk-up και άφηνε την ιστορία να τρέχει 2 μήνες.
1: Εσύ ποιον θα έδινες δηλαδή, αν δήλωνε ο Ολυμπιακός ανοιχτός σε ανταλλαγή? Ποιο θα ζητούσες?
2: Με βάση την αγωνιστική ανάγκη του Ολυμπιακού.
1: Με βάση την αγωνιστική ανάγκη του Ολυμπιακού και όχι με βάση τα πόσα λεπτά θέλει να παίζει ο Ντόρσεϊ, προφανώς.
2: Με βάση την. Ως ΠΑΟΚ δηλαδή.
1: Ως ΠΑΟΚ, ως Άρης, ως Βασίλης, εγώ σε ρωτάω. Επειδή τους ξέρεις όλους πολύ καλά.
2: Μιλάμε τώρα. Αν μιλάμε για την. Αν πάμε στον Άρη, παίκτης αντίστοιχης αξίας είναι ο Ρόμπινσον Έρλ και ο Μόργαν. Από τον Άρη.
1: Παίζουν στην ίδια
2: παίκτης
1: θέση όμως.
2: Παίκτης αξίας από τον ΠΑΟΚ.
1: Στην ίδια θέση.
2: Ο Ρόμπινσον Έρλ πίσω από τον Βεζέκοφ και ο Μόργαν είναι καθαρά Ντόρσεϊ.
1: Α, ωραία. Καθαρά άρα Μόργαν. Οκ, okay, εντάξει.
2: Ναι. Από τον ΠΑΟΚ είναι μόνο ο Όσμαν. Κανένας άλλος.
1: Ο Όσμαν είναι Ντόρσεϊ δηλαδή.
2: Ο Όσμαν, ναι, σε επίπεδο προσωπικότητας, δε φίλε, και αξίας παίκτης.
1: Σε επίπεδο θέσης. Σε επίπεδο...
2: Δεν κοιτάω τη θέση, γιατί δεν μπορώ, ας πούμε, να συγκρίνω τον Καλάθι με τον Ντόρσεϊ. Ούτε τον Ταϊρή με τον Ντόρσεϊ.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τα 10 λεπτά τα ποιοτικά που θέλει ο Ολυμπιακός τον Ντόρσεϊ θα μπορούσε να πάρει τα 8 από τον Καλάθι. Γιατί παίζουν στην ίδια θέση.
2: Μπορεί να παίζουν στην ίδια θέση, αλλά τα χαρακτηριστικά τους είναι εντελώς διαφορετικά. Ο ένας είναι scorer και ο άλλος είναι creator. Okay. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Μπορεί να έχουν το ίδιο ύψος, αλλά δεν είναι ίδια. Είναι εντελώς διαφορετικοί παίκτες.
1: Με τον Ματ Μόργαν είναι πιο κοντά. Τώρα έχουμε μπει και φτιάχνουμε το δικό μας σενάριο.
2: Έτσι. Είναι και οι δύο scoring guard.
1: Ωραία, άψογα. Εντάξει, βρήκαμε την επόμενη ομάδα του.
2: Καλύτερο scoring guard ο Ντόρσεϊ, ο οποίος μπορεί να φτιάξει φάση για τον εαυτό του εν αντιθέσει με τον Μόργαν που βγαίνει από σύστημα. Καλύτερο αμυντικά ο Μόργαν.
1: Οκ. Ο Σπανούλης θα τον ήθελε στην ομάδα του.
2: Τον Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο Σπανούλης είναι αυτός ο οποίος αναγέννησε τον Ντόρσεϊ μέσα από την εθνική ομάδα και ξέρω ότι έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Από την άλλη πλευρά, επειδή ξέρω τη λογική του Σπανούλη, αυτό το οποίο έγινε χθες με τον Ντόρσεϊ δεν νομίζω να του πολύ αρέσει.
1: Ως διαδικασία δηλαδή, αυτό που μίλησε στο Instagram και η συμπεριφορά. Ναι, κατάλαβα.
2: Η συμπεριφορά. Χωρίς βέβαια, γιατί λέγονται πολλά και όλοι έχουν και ρίχνουν, έχουν βάλει τη φωτογραφία του Ντόρσεϊ απέναντι και παίζουν darts. Και από την άλλη πλευρά όμως, για να το δούμε ρεαλιστικά, όταν εγώ είμαι ο βασικός πυλώνας στο να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, όπως έγινε με τον Ολυμπιακό, γιατί εγώ θέλω να παίρνω και την πλευρά του παίκτη, δεν γίνεται να φέρνεις παίκτες που θα παίρνουν περισσότερα χρήματα από εμένα και να μην έχεις κάνει σε πρώτη φάση μια αύξηση σε μένα.
1: Στον πληθωρισμό, δηλαδή, ρε αδελφέ, που λένε, ναι, στον πληθωρισμό.
2: Δηλαδή, πριν γίνει αυτό, πώς θα λειτουργούσα εγώ, τώρα λέω, εντάξει. Θα μου πεις, με ξένα κούλιμπα κάνεις κηδεία, γιατί δεν είναι δικά σου τα λεφτά. Ναι, θα συμφωνήσουμε.
1: Σύμφωνοι, ναι, εντάξει.
2: Θα φώναζα τον Ντόρσεϊ, θα του έλεγα ότι σε πρώτη φάση για τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου σου από το 1,7 θα πας στο 2,2 και θα κάτσουμε να συζητήσουμε σε ένα μήνα, 1,5, 2. Και την επέκταση του συμβολέου. Αλλά ως επιβράβευση σου κάνω αυτή την αύξηση, γιατί σκοπεύω, θέλω να υπάρχει ισορροπία και να τιμήσω τη βοήθεια που μου έδωσε για να πάρω το ευρωπαϊκό και το πρωτάθλημα. Εγώ αυτό θα έκανα σε πρώτη φάση.
1: Μάλιστα. Πού βλέπεις να...
2: Για τον ίδιο λόγο έβγε και ο Γόκαπ. Λέει ο Γόκαπ ότι εγώ, ρε φίλε, ήμουν ο ακρογωνιαίος λίθος σε αυτό το πράγμα. Και εγώ θα πάρω 1,1. Και ταυτόχρονα πας και παίρνεις το McIntyre και το Montero με πάνω από 2 εκατομμύρια. Εμένα δεν πρέπει να με ανταμείψεις για αυτό το οποίο έκανα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι συνέβη σε δύο παίχτες. τα βλέπουμε όλα, γιατί βλέπω ότι παραλαμβάνω γίνονται darts στο, στη φωτογραφία.
1: Ναι, προφανώς ισχύει αυτό. Από την άλλη έχει και ένα συμβόλαιο όμως, το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να το
2: τιμήσει. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι της λογικής, μα το ίδιο έγινε με τον Οσμάν. Ο Οσμάν έφυγε από τον Παναθηναϊκό για ποιο λόγο? Γιατί ζήτησε αναπροσαρμογή συμβολαίου με μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές. Ο Παναθηναϊκός του είπε ότι εγώ δεν θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή αναπροσαρμογή συμβολαίου, γιατί προφανώς έχει τον Μπογκδάνοβιτς στο μυαλό του για την επόμενη χρονιά. Και υπό αυτές τις συνθήκες ο Οσμάν, που ήξερε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο να ταιριάξει και στη φιλοσοφία του Μπράντοβιτς, αποφάσισε να φύγει. Ο ΠΑΟΚ γνώριζε τις προθέσεις του Οσμάν και πήγε τον υπέγραψε, δίνοντάς του τα διπλάσια λεφτά σε σχέση με τα λεφτά που θα έμπαινε στον Παναθηναϊκό αν έμενε.
1: Λοιπόν, κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε ήδη πάει 3,5, αλλά θέλω μια άποψη. Πού βλέπεις να τελειώνει αυτό το σίριαλ και πότε, αν μπορείς σε 15
2: δευτερόλεπτα.
1: Τίποτα,
2: δεν
1: έτσι.
2: Βλέπω, όχι. Δεν βλέπω.
1: Θα τραβήξει και σεζόν 2.
2: Ναι, δεν βλέπω, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως τράβηξε χαρτί αυτή τη στιγμή. Πολύ να έκανε ο Ντόρσεϊ.
1: Μάλιστα. Οκ. Βασίλη, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο. Γεια και χαρά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ζητάω πρόσθετη ευελιξία και να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων ζητούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Νίκου Ανδρουλάκη. Πρωτογενές πλεώνασμα 7,58 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισεκατομμύρια καταγράφει το 9ο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου ο προϋπολογισμός. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε στη Βουλή αντιπαράθεση του Κυριάκου Βελόπουλου με τον Γιώργο Βλωρίδη για την τραγωδία των Τεμπών. Κλοπή με λία μαμούθ κατήγγειλε μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα η 54χρονη που συνελήφθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό 200 ζώων στην κατοικία της. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: στην εισαγωγή της εκπομπής όταν αναφερόμασταν στις προσπάθειες των ελληνικών ποδοσφαιρικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης και είπαμε για τον Ολυμπιακό, στο Europa League και για τον Παναθηναϊκό στο Conference, αμέλησα να πω και το συμπληρώνω τώρα ότι προφανώς αγωνίζεται και ο Όφη, ο οποίος θα βρεθεί εκτός Κρήτης, εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας για το Europa League την Ρεν σε μια αναμέτρηση η οποία θα ξεκινήσει και αυτή, όπως και αυτή του Ολυμπιακού, στις 10 το βράδυ. Η διαφορά θα είναι ότι η αναμέτρηση του Ολυμπιακού θα έχει τηλεοπτική μετάδοση και από τον Αντένα, εκτός από την Κοσμοτέ TV, η οποία θα δείξει προφανώς όλα τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Τέλεια, με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ερχόμαστε στα δικά μας και κάνουμε στάση εδώ στη Θεσσαλονίκη για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Άρη, ξεκινώντας με το δικέφαλο του Βορρά. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ξεκίνησε την προετοιμασία για ένα πολύ σημαντικό μέχρι το επόμενο παιχνίδι, Γιάννη. Έτσι δεν είναι, μετά το μάτς με την Καλαμάτα και την Ήτα, αυτή τη Σφαλιάρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ καλείται να ξεπεράσει το σοκ της περασμένης Δευτέρας. Θα έλεγα όχι αυτό καθ' αυτό το σοκ της ήττας, γιατί μία ήττα μπορεί να έρθει και από έναν θεωρητικά υποδεέστερο αντίπαλο, να παίξει μια ομάδα καλά, να χάσει ευκαιρίες και συγκυριακά να διαμορφωθεί ένα αποτέλεσμα, να του βγουν όλα του αντιπάλου και να νικήσει. Έτσι. Για τον ΠΑΟΚ δεν θα έλεγα ότι ήταν σοκ αυτή καθ' αυτή η ήττα, αλλά η τραγική εμφάνιση η οποία προκάλεσε έντονο προβληματισμό και βήθησε όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ σε εσωστρέφεια, γιατί ξεκάθαρα η Καλαμάτα έπαιξε καλύτερα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Στην Τούμπα πήρε την πρώτη νίκη στην ιστορία της απέναντι στον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν μέχρι τη Δευτέρα ήταν 7 νίκες και 7 ισοπαλίες στα 14 παιχνίδια στην ιστορία των δύο ομάδων, και νίκησε απόλυτα δίκαια και μάλιστα θα μπορούσε κάλλιστα να έχει νικήσει και με 4-1 ή 5-1, αν σκεφτούμε ότι έχασε, είχε και δοκάρι, έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία στο τέλος κλπ. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι η αυτοπεποίθηση στον ΠΑΟΚ είναι στο 0, έτσι, είναι στο ναδύρ. Mm-hmm. Και είναι λογικό για μια ομάδα η οποία έχει, από το ξεκίνημα της σεζόν έχει υποστεί δύο ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς, αρχικά από την Anderlecht στο Europa League, μετά και άντε με την Anderlecht, ναι, είναι μια ομάδα πραγματικά έτσι, σημαντική για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μια ομάδα πολύ ποιοτική. Ήρθε μετά ο αποκλεισμός από την Μπραν, μια ομάδα που εν πάση περιπτώσει δεν είναι και από τα σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει έρθει και μια εύκολη ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που ουσιαστικά το παιχνίδι κρίθηκε από τα πρώτα λεπτά. Ήρθε και αυτή η ήττα από την Καλαμάτα. Μαζεύονται λοιπόν πολλά. Και με αυτά τα δεδομένα είναι προφανής η σημασία του κυριακάτικου αγώνα με τον Ηρακλή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν θα έλεγα ότι χρειάζεται απλά μια νίκη, χρειάζεται μια πιστική εμφάνιση, δηλαδή χρειάζεται να στείλει το μήνυμα ότι ήταν μια παρένθεση κακή.

0: έτσι ότι είναι ένα τοπικό ντέρμπι, ένας αγώνας με τον Ηρακλή μετά από πολύ καιρό. Είναι και ένας τρόπος μέσα από μια καλή εμφάνιση, μια νίκη, να κερδίσει η ομάδα χρόνο, να νιώσει λίγο καλύτερα, να επουλώσει κάποιες πληγές έτσι, ψυχολογικές από την ήττα, από την Καλαμάτα, και να κοιτάξουν μπροστά. Βέβαια, μπροστά είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα, γιατί να θυμίσω μετά το κυριακάτικο παιχνίδι υπάρχει εκτός έδρας αγώνας με τον Όφη, που Όφη βλέπουμε φέτος και πέρσι έτσι το είδαμε στο τέλος της περασμένης σεζόν πόσο δυνατός είναι. Μετά υπάρχει και ο αγώνας Κυπέλλου 28 Οκτωβρίου. Πάω ΚΑΕΚ για το κύπελο, και αυτό καταλαβαίνει κανείς, ένα σημαντικό παιχνίδι και πολύ δύσκολο. Άρα για τον ΠΑΟΚ θα έλεγα ότι είναι μονόδρομος, όχι απλά να νικήσει την Κυριακή, αλλά να νικήσει και παίζοντας καλό ποδόσφαιρο. Το αν θα γίνει αυτό, κανείς δεν ξέρει, θα το δούμε. Είναι αναμενόμενο ο Αλέσιο Λύση, που και αυτός δεν μπορεί να νιώθει και πολύ άνετα στον πάγκο της ομάδας, να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Δεν μπορεί να μην ανακατέψει την τράπουλα μετά από μια τόσο κακή εμφάνιση. Λογικό είναι ότι θα πρέπει κάποιους παίκτες που δεν έπαιξαν καθόλου καλά τη Δευτέρα να τους αφήσει στον πάγκο, κάποιους άλλους να τους δώσει μια ευκαιρία. Άρα λοιπόν μπορούμε να εικάσουμε ότι θα ανακατέψει την τράπουλα, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα. Είμαστε τρεις μέρες πριν από τον αγώνα, η ομάδα χθες είχε ρεπό, σήμερα έκανε μια προπόνηση, θα δούμε τι θα ετοιμάσει ο Λύση τις επόμενες μέρες. Λογικά πάντως θα δούμε στην άμυνα κάποιες αλλαγές, πέρα από την αναγκαστική αλλαγή που θυμίζω ότι είναι τιμωρημένος ο Τσιφτσής. Άρα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με goalkeeper τον νεαρό τον Μοναστήρι.
1: Ναι.
0: Λογικά θα δούμε το Γιαννούλη στην άμυνα αντί του Μπάμπα, θα δούμε το Χατζηδιάκο, γιατί ο Κώστα δεν τα πήγε καθόλου καλά, και ο Ελουστόντο ακόμη περισσότερο μπαίνοντας μετά αλλαγή. Μάλιστα ο Ελουστόντο αποδοκιμάστηκε κιόλας από την κερκίδα, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο για να γίνεται μεμονωμένα σε έναν ποδοσφαιριστή. Άρα λοιπόν νομίζω για έναν ΠΑΟΚ που έχει μείζον πρόβλημα φέτος στην άμυνα, έχει παθητικό 18 γκολ σε 14 αγώνες, και από τους 14 μόλις τους 5 δεν έχει δεχτεί γκολ, έτσι, clean sheet όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια, μόλις 5 παιχνίδια από τα 14. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ το μείζον πρόβλημα είναι η άμυνα, όχι βέβαια ότι από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι ιδανικά, αλλά θα πρέπει να ψάξει στην άμυνα ιδιαίτερα κάποιες λύσεις. Από εκεί και πέρα μπορεί να δούμε και στην επίθεση αλλαγές, να δούμε ίσως το Σορετήρε να παίζει αντί του Τάισον. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, επειδή είπαμε βέβαια και για τους τερματοφύλακες. Καταλαβαίνει κανείς, είναι και αυτό ένα ερωτηματικό, νεαρός ο Μοναστήρης, σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκεται, γιατί ξεκάθαρα είχε το ρόλο του τρίτου τερματοφύλακα στο ξεκίνημα της σεζόν. Όταν έπαιξε πέρσι ένα παιχνίδι κυπέλου με τον Ατρόμητο, φάνηκε ότι ήταν σε ετοιμότητα, έπιασε και ένα πέναλτι με το οποίο ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στη φάση των 8 του κυπέλου στο γήπεδο της Τούμπας, και που μπήκε ως αλλαγή μετά την αποβολή του Τσιφτσί τη Δευτέρα, φάνηκε ότι στέκεται καλά. Αλλά νομίζω και για τον ΠΑΟΚ και αυτό, το να παίζει με τον τρίτο του τερματοφύλακα πλέον βασικό, είναι ένα ερωτηματικό. Από εκεί και πέρα, να πίσω από το Μοναστήρι, είναι άλλη νεαρή από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, και ο Μπαλωμένος, αλλά και ο Νικολακούλης, που είναι ο βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Β, και προφανώς και αυτός πλέον θα προπονείται με την επαγγελματική ομάδα για να αποτελεί μια εναλλακτική λύση πίσω από τον Μοναστήρι. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα έχει ενδιαφέρον το να δούμε τι θα γίνει αυτές τις μέρες, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, μια περίοδος εσωστρέφειας, μια περίοδος έλλειψης αυτοπεποίθησης. Άρα λοιπόν σε κάθε παιχνίδι θα υπάρχει και μια δύσκολη αποστολή για μια ομάδα η οποία πραγματικά φαίνεται ότι δεν πατά καλά από το ξεκίνημα της σεζόν. Κάνει κάποιο καλό αποτέλεσμα, μετά έρχεται ένα αρνητικό. Γενικά μια ομάδα που ψάχνει από την αρχή της σεζόν να βρει την ταυτότητά της.
1: Μάλιστα, ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Γεια και χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στον Άρη, εκεί όπου τα πράγματα είναι κατά τη διαφορετικά και σίγουρα λίγο πιο ήρεμα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Βεβαίως, η νίκη ήρθε την προηγούμενη αγωνιστική, έφερε κάποια σιγουριά. Ήρθε με προβληματισμό από την απόδοση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά σε κάθε περίπτωση οι τρεις πόντοι μπήκαν στο σακούλι. Μέσα σε ποιο κλίμα τώρα προετοιμάζεται η ομάδα για τον επόμενο αγώνα? Τάσο Πακλατζής είναι μαζί μας και θα μας δώσει από τους κιτρινόμαυρους τις τελευταίες πληροφορίες. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Υπάρχουν και ειδήσεις σήμερα. Η ημέρα έχει αυτή την είδηση με τον μπαν, την απαγόρευση μεταγραφών δηλαδή από την FIFA για την περίπτωση της καταβολής των δεδουλευμένων του Χερμάν Μπούργκος, του Αργεντίνου προπονητή που είχε περάσει πριν από λίγα χρόνια από την ομάδα του Άρη. Η εξέλιξη έχει ως εξής, είναι ένα ποσό της τάξης του 1,2 εκατομμύρια το οποίο είχε λαμβάνει ο Αργεντίνος. Έχει μείνει μια δόση της τάξης των 75.000 ευρώ. Δεν καταβλήθηκε στην ώρα της. Φυσικά ο Άρης έχει ένα χρονικό διάστημα περίπου 3 μηνών για να καταβάλει αυτά τα χρήματα. Δεν ήταν και καλύτερη δυνατή η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Η πλευρά του Άρη λέει θα τα καταβάλει στο χρονικό διάστημα που η ίδια θα επιλέξει. Έτσι. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μιλάμε σε σχέση με το 1.200, είναι μια τελευταία δόση χαμηλή. Τηρουμένων των αναλογιών πάντα, έτσι, γιατί 75.000 ευρώ δεν είναι λίγα λεφτά, αλλά όταν το ποσό είναι 1.200, ναι, είναι ένα μικρό κομμάτι του συνολικού ποσού το οποίο είχε να καταβάλει και το έχει καταβάλει στον μεγαλύτερο του, στο μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των χρημάτων που έπρεπε να καταθέσει στο λογαριασμό του Αργεντίνου.
0: Έχει κάποια συνέπεια όλη αυτή η διαδικασία για τον Άρη αυτή τη στιγμή? Πρακτική
1: όχι,
0: συνέπεια.
1: Όχι, έτσι. Όχι. Καμία. Απλώς σε αυτές τις περιπτώσεις η FIFA, γιατί είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, δεν θα έλεγα τακτικά, αλλά συμβαίνει έτσι, με πολλές ομάδες. Σε περίπτωση που μέχρι την μεταγραφική περίοδο που ξεκινάει το Γενάρη δεν έχει καταβάλει αυτά τα χρήματα, δεν θα μπορούσε να κάνει μεταγραφές. Αλλά μέχρι τότε θα καταβληθούν μέχρι, φαντάζομαι, τον άλλο μήνα θα τα καταβάλει αυτά τα χρήματα. Είναι εις γνώση της ΠΑΕ, το γνώριζαν, οπότε το περιμένανε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές συνθήκες του διαζυγίου δηλαδή, μεταξύ των δύο πλευρών, και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα υπάρχουν κάποιες έτσι, εκκρεμότητες μεταξύ των δικηγόρων και η στάση που κρατάει κάθε πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα λυθεί. Πάμε στα υπόλοιπα. Αυτό που είπε σχετικά με την εικόνα του Άρη και κατά πόσο προβλημάτισε, ναι, προβλημάτισε ένα βαθμό και ίσως για τον Γρηγορίου αυτό να αποτελέσει και ένα πρώτης τάξης μάθημα για το τι πρέπει να αποφεύγει στην συνέχεια του πρωταθλήματος η ομάδα, που ψάχνει τη σταθερότητά της, ψάχνει να βρει μια σταθερά, έτσι, μια εικόνα αγωνιστική η οποία δεν θα έχει σκαμπανεβάσματα, και το είδαμε ξεκάθαρα στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού με τον Βόλο. Ο Γρηγορίου που δεν φοβάται να παίξει ένα 4-4-2. Αυτό το σύστημα, για να το αναλύσουμε λίγο, σύντομα θα το αναλύσω, δίνει τη δυνατότητα να έχει μια ομάδα δύο επιθετικούς, αφαιρεί όμως ένα χαφ. Άρα ο άξονάς της γίνεται πιο ευάλωτος, πράγμα που σημαίνει ότι οι δύο εσωτερικοί μέσοι πρέπει να τρέχουν περισσότερο. Ο Άρης έχει πλέον και δύο full back που κατεβαίνουν μαζί με τους winger. Την έκανε την ομάδα πολύ επιθετική στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στον αντίπαλο, πετυχαίνοντας 3 γκολ, χάνοντας ένα πέναλτι. Αυτό γύρισε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί η ομάδα έδειξε ότι κατεβάζει ταχύτητα. Δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται σε καμία περίπτωση. Ίσως ο ποδοσφαιριστής, χωρίς να το έχει αυτό στο μυαλό του, του βγαίνει όταν είναι και μπροστά στο σκορ, ίσως χαλαρώνει λίγο. Εδώ πρέπει να παρέμβει ο προπονητής και να ξεκαθαρίσει ότι όσο ο διαιτητής δεν σφυρίζει και δεν και υπάρχει αγωνιστική δράση μέσα στο γήπεδο στη διάρκεια του παιχνιδιού, πρέπει όλοι να έχουν το μυαλό τους στο πώς θα πετύχουν περισσότερα γκολ και στο πώς θα φτάσουν στη νίκη, και όχι το 3-0 να γίνεται 3-2 και να περιμένεις το τελευταίο σφυρίγμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό, άρα αποτελεί ένα μάθημα για τους παίκτες του Άρη και φυσικά και οι ίδιοι το συζητήσανε μέσα στα αποδυτήρια, δεν θέλουν να επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Πλέον ο Άρης έχει ένα βατό πρόγραμμα, δεν θα λέγα εύκολο, αλλά βατό, δεν υπάρχουν ντέρμπι στον ορίζοντα, υπάρχει ένα παιχνίδι κυπέλου ενδιάμεσα, αλλά έχει παιχνίδια τα οποία μπορούν να του δώσουν τη δυνατότητα να κάνει ένα σερί νικών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη βρίσκεται στους 10 βαθμούς, συγκατοικεί με τον Όφη, η διαφορά του από την κορυφή είναι 5 βαθμοί, αλλά έχει να παίξει με την Κηφισιά την Κυριακή, μια ομάδα που έχει 2 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Είναι μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα, η ομάδα της Κηφισιάς, άρα χρειάζεται πολύ προσοχή από τον Άρη. Και στη συνέχεια έρχεται ο Ατρόμητος στο κλάν της Βικελίδης για να πάει ο Άρης να παίξει στη Λιβαδιά. Δηλαδή μιλάμε για τα 3 επόμενα παιχνίδια που μπορεί κάλλιστα να πετύχει 3 νίκες που θα του δώσουν τη δυνατότητα και ένα πουσάρισμα να βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Αυτό για να το κάνει πρέπει ωραία να έχει το μυαλό του εκεί ως αγωνιστικό σύνολο και φυσικά όλα ξεκινούν από την άμυνά του και το πώς αντιμετωπίζει το παιχνίδι και με τι σοβαρότητα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και αυτό είναι το κυριότερο αυτή τη στιγμή. Τελειώνοντας να πω 2 απουσίες. Μία του Μανού Γκαρθία που ξέρουμε ότι έχει αυτό το πρόβλημα στους κοιλιακούς και μία του Γιαννιώτα με τα τυφλάση ο οποίος μπήκε κάνει ατομικό και οι δύο χάνουν το κυριακάτικο παιχνίδι 8 η ώρα στη Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής.
0: Να είσαι καλά Τάσο, σε ευχαριστούμε θερμά. Για τη χαρά.
1: Καλή συνέχεια.

Πηγαίνοντας από το ένα αθλητικό site στο άλλο, έπεσε το μάτι μου σε ένα δημοσίευμα του Αθλέτικο. Γύρος παστίτσιο ή γεμιστά, είναι και μεσημέρι κιόλας, νομίζω ότι είναι το κατάλληλος τρόπος για να σας αποχαιρετήσουμε. Εκτός από το γεγονός ότι περιμένουμε τη δική σας προτίμηση να μας στείλετε στο Viber της εκπομπής, ο τίτλος συνεχίζει και λέει: Οι δοκιμές και οι απαντήσεις των Γιαμπουσέλε και Μπάντιο, οι οποίοι δοκίμασαν γύρω παστίτσιο και γεμιστά. Δεν θα σας πω τα αποτελέσματα, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που θα με ενδιαφέρε βεβαίως είναι να μάθω αν φάγανε όλη τη μερίδα γύρω και οι δύο και το πώς το αντιμετώπισαν 3 με 4 ώρες μετά. Ένα follow-up, ρε παιδί μου, βίντεο 3 ώρες μετά από μια μερίδα ελληνικού γύρου σε ένα στομάχι ο οποίος δεν έχει ξαναφάει ποτέ αυτό το φαγητό, θα ήταν σίγουρα πολύ πιο διαφωτιστικό από το 8 στα 10 ή το 9 στα 10 ή το 7 στα 10 που δίνουν τώρα, που έδωσαν μάλλον οι παίκτες του Παναθηναϊκού δοκιμάζοντας τα συγκεκριμένα 3 φαγητά. Εδώ εμείς που και καλά είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό το έδεσμα, πρέπει να πιούμε 8 με 10 λίτρα νερό 2 με 4 ώρες μετά για να μπορέσουμε να κοιμηθούμε το βράδυ, όχι να επανέλθουμε, έτσι, και ποτέ μετά τις 10, ναι. Ένα follow-up, παιδιά, δηλαδή είναι καλά βασικά ο Γιαμπουσέλε και ο Μπαντιό. Ξεκινήσουμε από τα βασικά και βλέπουμε τα υπόλοιπα. Η μουσική θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων στις 4 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ανάγκη λήψης πρόσθετων ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως δήλωσε, θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετες παρεμβάσεις και δημοσιονομικές εξελίξεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδος σε περικοπές των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά στον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υπενθύμησε ότι η χώρα μας συμμετέχει στην ομάδα των 16 κρατών μελών που αυτοπροσδιορίζονται ως φίλοι της συνοχής. Δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες όπως η αγροτική πολιτική, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή από την Κομισιόν της ελληνικής πρότασης για μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων που θα επιτρέπει υπό εξαιρετικές συνθήκες την αναστολή χορήγησης ασύλου και τις μαζικές επιστροφές. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τη λήψη κοινών ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ζητούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας σε βάρος της Ευρώπης, τονίζοντας την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1560 ευρώ. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απένει με η επικεφαλής της Κρυσταλίνα Γεωργίεβα κατά την ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ στην Μπανγκόκ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις και τα διαδοχικά σοκ παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες. Τόνισε δε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις μόλις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσιονομικό πλεόνασμα, επισημένοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση μισθώσεων και υπομισθώσεων διαμερισμάτων στα οποία διαμένουν δεκάδες μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μίλοντας στο Sky, ανακοίνωσε επίσης ότι θα γίνουν και αστυνομικές επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, κατέληξε ο Υπουργός. Την επίσπευση των διαδικασιών για τις εκταφές όρων θυμάτων των Ντεμπών ζητάμε νέα παραγγελία της η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, Εκαταρίνη Παπαϊωάννου. Καλεί τους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες να οριστικοποιήσουν άμεσα τη συνεργασία με το Ολλανδικό Εργαστήριο που θα διενεργήσει τις εξετάσεις, διασφαλίζοντας την ορθή δειγματοληψία και ταυτοποίηση των δειγμάτων. Παράλληλα, ζητά τον άμεσα καθορισμό ημερομηνίας εκταφής σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ Κυριάκου Βελόπουλου και Γιώργου Φλωρίδη για την τραγωδία των Ντεμπών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης παρουσίασε φωτογραφίες, υποστηρίζοντας ότι απεικονίζουν περίπου 200 ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στο Κουλούρι και στο Παντρεμένο, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης το κατηγόρησε για αναπαραγωγή θεωριών συνωμοσίας και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Κλοπή Μελία Μαμούθ κατήγγειλε μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Την περασμένη Τρίτη, η ηλικιωμένη φέρεται να δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα τιμαλφή της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της, στο κέντρο της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε η 88χρονη στις αστυνομικές αρχές. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα η 54χρονη που συνελήφθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό 200 ζώων στην κατοικία της. Η εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας. Στην κατοικία της 54χρονης εντοπίστηκαν 120.070 γάτες και 10 κατσίκες. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό ως Λοξάνδρα, στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, έμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο σπίτι του αγωνιστή, σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε από άνοια. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός αύριο θα παρουσιάσει νεφώσεις με παροδικές βροχές που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μέρος δεύτερο της σημερινής εκπομπής, να επαναλάβω αρχικά ότι το 69-30-078-228 είναι το τηλέφωνο το οποίο το αποθηκεύετε στο Viber και από εκεί και πέρα μας στέλνετε ό,τι εσείς επιθυμείτε με τη συγκεκριμένη μάλλον διαδικασία. Οι καιρικές συνθήκες από ό,τι διαβάζω εγώ για αύριο στην Θεσσαλονίκη δίνουν μια πιθανότητα βροχής από το βράδυ και μετά, από αύριο το βράδυ και μετά. Η μέρα αύριο θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια αρχικά, από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις και υπάρχει, επαναλαμβάνω, η πιθανότητα βροχής από το βράδυ. Θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη βορειοδυτική με ένταση έως 6 μποφόρ. Ευτυχώς έχουμε, δεν βρεθήκαμε στο μάτι του κύματος κακοκαιρίας, το οποίο πλήττει με πολύ μεγάλη σφοδρότητα αρκετές περιοχές, όπως είναι η Εύβοια, όπως είναι η Ρόδος, για ακόμα μία φορά δυστυχώς. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, για εσάς που μας ακούτε εκτός Θεσσαλονίκης, παροδικές βροχές δίνει η γενικότερη πρόγνωση, που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Τα φαινόμενα θα είναι αρχικά χωρίς ιδιαίτερη ένταση, στη Δυτική Μακεδονία κυρίως, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία παραδοσιακά ο υδράργυρος δείχνει 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι περισσότεροι προφανώς περιμένουν το κρύο για να κάνουν τις πρώτες παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης. 1,55 υπενθυμίζουμε το λίτρο έχει ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα, η διάθεση έχει ξεκινήσει. Προφανώς ποτέ την πρώτη μέρα στο πετρέλαιο θέρμανσης δεν γινόταν ο κακός χαμός. Αυτό αφενός γιατί κάποιοι είχαν γεμίσει τις δικές τους δεξαμενές από πέρσι και κάποιοι άλλοι τα περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή για να προμηθευτούν. Άρα είμαστε στο 1,55 και οι βενζινοπόλες τήρουν στάση αναμονής, η κίνηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και όσο κρατούν οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, δηλαδή εκεί ο υδράργυρος να δείχνει στα μεγάλα αστικά κέντρα 20 με 22 βαθμούς, πολύ δύσκολα κάποιος θα σκεφτεί να ανοίξει το καλοριφέρ. Βεβαίως σε άλλες περιοχές της χώρας ήδη τα καλοριφέρ έχουν ανοίξει, έτσι, σε περιοχές όπου ο υδράργυρος δεν ξεπερνάει τους 10 με 12 βαθμούς σε καθημερινή βάση. Αυτά τα λίγα έτσι για εισαγωγή στη δεύτερη ώρα. Στο αθλητικό κομμάτι έχουμε μια πολύ μεγάλη υποχρέωση από χθες που δεν καταφέραμε να μιλήσουμε, τον έχουμε όμως μαζί μας τώρα. Θόδωρος Χατζηπαντελής, να ξεκινήσουμε, επειδή είναι μια έκπληξη πάντα η κουβέντα με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή, με την καλή έννοια, θα τον αφήσω να θέσει ο ίδιος τον πρώτο τίτλο της κουβέντας μας. Γεια σας κύριε μου, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Μόνο εσένα ακούω. Πού είναι η Ισμαρό?
0: Η Ισμαρό σήμερα δεν είναι μαζί μας. Είμαι στην κορυφή της επίθεσης και μόνος. Είναι σαν να παίζει με 10 παίκτες η ομάδα. Αλλά από Δευτέρα θα επανέλθει.
1: Έχεις βάλει ήδη 2 γκολ με 10 παίκτες. Τέλεια.
0: Όχι. Ακόμα είμαι στο 0-0. Παλεύω τώρα στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Παλεύουμε. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο για να σκοράρουμε, ρε παιδί μου. Να κάνουμε κάνα καλό 1-2. Πολύ ωραίο το μοναδικό γκολ της ΑΕΚ χθες. Αλλά ναι, τι να το κάνεις αυτό όταν δεν συνδυάζεται με βαθμό στο Champions League.
1: Έτσι, κοίταξε, η αλήθεια είναι αυτή πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι για την ΑΕΚ, εντάξει, όλα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Θα μπορούσε να πάρει την ισοπαλία τουλάχιστον. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη, είχε και δοκάρι με το Μουκουντή. Θα μπορούσε να γίνει 2-0 το σκορ και εκεί να είναι ακόμη πιο καλά τα πράγματα για την ΑΕΚ. Αλλά το να δέχεσαι 2 γκολ στα τελευταία 10 λεπτά, στο 80 και στο 86, στη σημερινή εποχή, θα μου πεις εδώ τώρα είδαμε παιχνίδια τρελά, έτσι, δηλαδή την Liverpool να βάζει 6 γκολ εκτός έδρας, τη Real να βάζει ούτε σε 10 λεπτά 3 γκολ και να κερδίζει τη Ρώμα εκτός έδρας από το 3-1, 3-4. Εντάξει, απίθανα πράγματα, την Παρί να κάνει το ίδιο στη City. Όταν το κάνουν αυτές οι ομάδες σε τόσο μεγάλες ομάδες, δεν είναι και παράλογο να πεις ότι η Σαχτάρ, η οποία έπαιζε σε ουδέτερο γήπεδο στο Λονδίνο, να κερδίσει την ΑΕΚ και να βάλει 2 γκολ στα τελευταία λεπτά. Αλλά πάντα όταν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι με αυτή την μορφή, αφήνει στο τέλος έτσι μια πικρία. Γιατί λες ότι θα μπορούσε η ομάδα να είχε πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το έχασε το παιχνίδι η ΑΕΚ. Ή αν θέλεις και ο προπονητής, ο οποίος ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε αλλάξει λίγο την εικόνα της ομάδας, βλέποντας το τέλος δηλαδή την ομάδα να την κάνει ίσως λίγο πιο αμυντική, αφού είδε ότι πάντα θέλεις να πάρεις το καλύτερο, το περισσότερο από ένα παιχνίδι. Όταν όμως βλέπεις ότι το παιχνίδι δεν σου βγαίνει, ενδεχομένως να μην το κυνηγήσει και μέχρι το τέλος, να προσπαθήσει να πάρει έστω και το βαθμό. Γιατί και βαθμός, ένας βαθμός δεν είναι μόνο ο βαθμός που παίρνεις εσύ, αλλά και αυτόν που κόβεις, αυτούς που κόβεις από την αντίπαλη ομάδα. Οπότε εκεί νομίζω ότι παίχτηκε όλο το παιχνίδι, και έστω στις αλλαγές που ενδεχομένως δεν έγιναν στο τέλος από τον Νίκολιτς. Θα σταθώ όμως και στο γεγονός, και ας μου επιτραπεί αυτό, των όσων έγιναν και στο τέλος του αγώνα, στις δηλώσεις που έγιναν από τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προβολή του αγώνα από το κανάλι το οποίο μεταδόθηκε ο αγώνας, σε μια εποχή πλέον που όλα τα παιχνίδια, ο κάθε ο πρόεδρος της ομάδας έχει και ένα δικό του κανάλι των μεγάλων, έχει και ένα δικό του κανάλι, και μέσα εκεί προβάλλεται η κάθε ομάδα. Όταν λοιπόν μια άλλη ομάδα προβάλλεται από το κανάλι της άλλης ομάδας, υπάρχουν εγκρίνιες. Στο ένα κανάλι δεν επιτρέπει ο πρόεδρος να γίνονται δηλώσεις της άλλης ομάδας. Νομίζω ότι πάμε σε μια άλλη εποχή. Επειδή εγώ είμαι μιας άλλης εποχής, δεν θα το κρίνω. Μπορεί αυτή να είναι η νέα εποχή και να αρέσει και στους νέους.
0: Να σου πω τώρα, ο Νίκολης αναρωτήθηκε ποιος ήταν ο παίκτης της Σαχτάρ σε ένα πρόμο του Μέγκα.
1: Όχι ακριβώς αυτό. Αναρωτήθηκε γιατί μπήκε ο παίκτης αυτός και δεν ήταν παίκτης της ΑΕΚ, αλλά είχε μπει και ο Γιώβιτς.
0: Μα είχε μπει η παίκτης της ΑΕΚ και ναι. Ήταν απλά. Επειδή είμαι και λίγο πιο πρακτικό μυαλό, θεωρώ ότι απλά αυτά τα πρόμο, επειδή είναι κάθετες εικόνες, δεν είναι οριζόντιες, για να βάλεις έναν παίκτη σαν αντίπαλη να είναι, ότι επιλέχθηκε ένας και ένας ως πρόμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, σου είπα τι φταίει. Σου είπα τι φταίει. Δεν μπορεί να υπάρξει ουδετερότητα όταν ο κάθε πρόεδρος έχει ένα κανάλι και εκεί παίζει η δική του ομάδα. Έτσι. Και είναι γνωστό ότι και στο κανάλι του Αλαφούζου ο πρόεδρος του Ολυμπιακού δεν επιτρέπει δηλώσεις όταν παίζει ο Ολυμπιακός και τον δείχνει το κανάλι του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι πράγματα αυτά, δηλαδή πάμε σε μια άλλη λογική, πάμε σε μια άλλη εποχή, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτά μπορεί να είναι η νέα εποχή. Έτσι. Εγώ σε αυτό δεν μπορώ να πω κάτι. Μπορεί εμένα να μην μ' αρέσει. Αλλά εγώ τη δημοσιογραφία την ξεκίνησα πριν 40 χρόνια. Και τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ίσως σήμερα η νέα εποχή, όπως σε όλα τα πράγματα αλλάζει ο κόσμος, να αλλάζει και σε αυτό, και αυτό να θεωρείται πλέον σωστό. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Δεν μπορεί να υπάρχει ουδετερότητα. Ποιο κανάλι θα μου πεις πρέπει να δείχνει και να τα έχει? Ένα κανάλι ουδέτερο.
0: Να σου πω κάτι, Θόδωρε. Εγώ νομίζω ότι η ουδετερότητα είναι επιβεβλημένη από τη στιγμή που δίνεις ένα σκασμό λεφτά για να πάρεις τα τηλεοπτικά δικαιώματα ενός προϊόντος. Το αν εσύ αποφασίσεις αυτό το προϊόν να το υποβαθμίσεις σε μία, σε δύο, σε τρεις παραμέτρους του, έτσι, όπου παράμετρο βάλε ομάδα, γιατί μπορείς να πάρεις τα τηλεοπτικά δικαιώματα 12 ομάδων και να αποφασίσεις δύο ομάδες να μην τις δείχνεις καθόλου. Αλλά σε κάθε περίπτωση το προϊόν το έχεις εσύ. Έχεις πληρώσει. Υποβαθμίζεις τόσο πολύ το προϊόν σου και το όνομά σου, που στο τέλος της ημέρας μόνο κακό κάνεις. Αλλά αυτό το λέω εγώ που δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Κακό κάνεις στο ποδόσφαιρο. Δεν κάνεις τον εαυτό σου. Κάνεις αυτό που θέλεις.
0: Ναι, στο ποδόσφαιρο κάνεις κακό. Στους συγκεκριμένους δύο κάνεις κακό. Το γεγονός ότι δίνεις το δικαίωμα σε όλο τον ανταγωνισμό να σε κακοχαρακτηρίσει, επομένως και στον δικό σου τον εαυτό μπορείς να κάνεις κακό.
1: Και μπορεί να μην σε νοιάζει, δεν είσαι επιχειρηματίες και έχεις εκατομμύρια δισεκατομμύρια, δεν σε νοιάζουν αυτά. Σε νοιάζει να κάνεις το κομμάτι σου. Το βλέπεις και στις ομάδες μπάσκετ.
0: Καλά, εντάξει, το κομμάτι τώρα είναι και πολύ σχετικό. Το κομμάτι στον ελληνικό μικρόκοσμο είναι και αυτό πολύ σχετικό σε σχέση με αυτά που γίνονται στο παγκόσμιο, είτε ποδοσφαιρικό, είτε πολιτικό, είτε μπασκετικό στερέωμα. Ναι. Παιδικές ασθένειες ελληνικού τύπου. Να το πούμε έτσι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι μόνο ελληνικού τύπου.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το ESPN, ας πούμε, ή το BBC, δεν ξέρω κι εγώ ποιοι κολοσσοί έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League, θα έκαναν κάτι αντίστοιχο ποτέ? Τους περνάει ποτέ από το μυαλό, ας πούμε, να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, αυτό λέω. Θα μπορούσε ποτέ δηλαδή τα δικαιώματα του Champions League να τα πάρει ο πρόεδρος της Real Madrid ή ο πρόεδρος της Μπαρσελόνα, να έχει δηλαδή τη διοργάνωση αυτός? Θα μου πεις. Πάντα κάπου πρόσκειται όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτές τις διοργανώσεις, έτσι. Δηλαδή κάπου κάτι είναι Ισπανοί, είναι Γάλλοι, είναι Βέλγοι, είναι δεν ξέρω κλπ. Αλλά υπάρχει τέλος πάντων μια ιδιαιτερότητα. Ακόμα και ένα συνδρομητικό κανάλι που το έχει, πάλι και αυτό μπορεί κάπου να πρόσκειται. Αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Εδώ τώρα μιλάμε για καθαρά κανάλια που έχουν τις ομάδες τις μεγάλες στην Ελλάδα και που ο καθένας λέει αυτά που θέλει και αυτό φαίνεται που στις εκπομπές, έτσι. Γιατί αν δεις τις εκπομπές το βράδυ της Κυριακής στα κανάλια που έχουν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟ κλπ, θα δεις ότι η ουδετερότητα είναι σχετική έννοια. Είναι κάτι σαν τη δικαιοσύνη.
0: Ναι. Έτσι. Εντάξει, μία είναι η εκπομπή που υπάρχει Κυριακή για να δει κάποιος όλα τα γκόλ, ίσως με τη μεγαλύτερη δυνατότητα ουδετερότητας και αμεροληψίας. Έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Αθλητική Κυριακή.
1: Ακριβώς.
0: Παρόλο που, εντάξει, για να τα πούμε κιόλας, για ένα χρονικό διάστημα υπήρχε μία ανισορροπία σε σχέση με τους καλεσμένους και τις εκφρασμένες απόψεις.
1: Αυτό έχει να κάνει μετά με την πρωτεύουσα και την υπόλοιπη περιφέρεια.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό έχει ακριβώς να κάνει με άλλο πράγμα.
0: Έχει ακριβώς να κάνει με άλλο πράγμα και όχι τόσο με το, ναι, με το αθλητικό κομμάτι.
1: Αλλά,
0: τι να σου πω τώρα. Ναι, ανοίγεις μεγάλη κουβέντα. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για χαλαρά πράγματα και εσύ με έχεις βάλει στα βαθιά.
1: Με έριξες κατευθείαν εσύ στα βαθιά, ΑΕΚ, εκεί κλπ.
0: Θυμάσαι πάντως.
1: Άκουσα και τον συνάδελφο ο οποίος έλεγε ότι δεν είναι πέναλτι. Ένα πέναλτι Μάρς και λέω τώρα τι δεν βλέπω καλά. Να λέω μήπως δεν βλέπουν καλά τα μάτια μου στο γήπεδο.
0: Ποιο συνάδελφο άκουσες να λέει ότι δεν ήταν πέναλτι?
1: Αυτό στην Κοσμοτέ.
0: Α, στην Κοσμοτέ, μάλιστα. Ναι.
1: Δεν, εκεί το έβλεπα το μάτς. Ναι.
0: Συγγνώμη, δεν το. Ναι,
1: ναι. Ναι, και έβλεπα το παιχνίδι και λέω εντάξει, είναι πέναλτι Μάρς. Δηλαδή δεν είναι, λέει, πέναλτι. Και μετά είπε ότι είναι πέναλτι για χέρι. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω τα πράγματα πόσο έχουν ξεφύγει ή όχι, που το χέρι ήταν κολλημένο τέλος πάντων σε αυτή τη φάση. Αλλά τέλος πάντων, ας μην κάνουμε άλλο κριτική για αυτά τα θέματα. Ίσως έχω μεγαλώσει εγώ πολύ και έχουν αρχίσει να με ενοχλούν, γιατί ξέρεις, λένε ότι όταν αρχίζεις και γυρνάς ενοχλούν πολλά πράγματα. Οπότε τα αφήνουμε αυτά και πάμε στο αγαπημένο μας τένις.
0: Και πάμε στο αγαπημένο μας τένις. Ναι, πριν να πάμε στο τένις, πάντως, εγώ να σου υπενθυμίσω ότι πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια,
1: ναι,
0: μου διαφεύγει τώρα η ακριβή ημερομηνία, υπήρξε επί κυβέρνησης του κυρίου Καραμανλή,
1: ναι,
0: υπήρξε μια νομοθετική πρωτοβουλία που ονοματίστηκε ως το νομοσχέδιο του βασικού μετόχου. Το θυμάσαι καθόλου όλη αυτή την ιστορία?
1: Ναι.
0: Που μάλλον η πρόθεση τότε ήταν να απαγορεύεται σε έναν ιδιοκτήτη τηλεοπτικής συχνότητας και καναλιού
1: να έχει
0: κατασκευαστική εταιρεία. Νομίζω ήταν με τις κατασκευές τότε και όχι με τα νομίζω ήταν κατασκευαστική εταιρεία και ομάδα όχι κατασκευαστική εταιρεία και τηλεοπτικό σταθμό, ένα από τα δύο ήταν. Προφανώς πήγε άπατη όλη αυτή
1: ναι, γιατί
0: η διαδικασία.
1: Κάποια στιγμή θα, έτσι είναι, στην αρχή το προσπαθείς να το εμποδίσεις και μετά κάποια στιγμή βλέπεις ότι αυτό δεν γίνεται και τελειώνει η ιστορία.
0: Και τελειώνει η ιστορία, ναι, ναι. Χωρίς κανένα απολύτως νόημα. Και είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα τότε για τις πρόνοιες ενός νομοσχεδίου, το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω αν θα ήταν πετυχημένο ή όχι, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
1: Ναι, γιατί όπως είπαμε η παγκοσμιοποίηση φέρνει ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, οπότε εντάξει, δεν νομίζω ότι και αυτό μπορούσε ένα νομοσχέδιο να το αποτρέψει. Κάποια στιγμή θα γινόταν και νομίζω ότι θα χειροτερέψει κι άλλο, κατά τη δική μου άποψη. Μπορεί, επαναλαμβάνω, σε άλλους να αρέσει.
0: Ναι, ήταν εκτός ομάδων, ήταν το 2005, ταυτόχρονη ιδιοκτησία μέσου μαζικής ενημέρωσης με σύναψη μεγάλης δημόσιας σύμβασης. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Να έχεις δηλαδή παρεδώσει με το δημόσιο. Ναι. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν το προχωράω κι άλλο. Λέω η κάθε ομάδα να έχει το δικό της κανάλι, να κάνει και ο Λεβαδιακός και ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Όλοι λοιπόν. Και όταν όποιος παίει στην έδρα του, το παιχνίδι να το μεταδίδει ο δημοσιογράφος της ομάδας, να προσληφθούν και οι δημοσιογράφοι από την κάθε ομάδα και αυτός να μεταδίδει και το παιχνίδι. Έτσι δεν θα γκρινιάζει κανένας. Όποιος είναι γηπεδούχος θα μεταδίδει και το παιχνίδι. Σωστά.
0: Σωστά. Τι έκανε η Μαρία?
1: Λοιπόν,
0: και σε πάω για τη Μαρία, γιατί με αυτά και με αυτά φτάσαμε και 26 λεπτά. Έτσι.
1: Δεν θα προλάβουμε
0: να πούμε για τη Μαρία, δηλαδή, έτσι, για όνομα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η προέλαση της Μαρίας Σάκαρη, να σου πω ότι συνεχίζεται στο Wuhan Open στην Κίνα.
0: Ξέρεις το Wuhan τι έγινε, έτσι?
1: Στη Wuhan, την πόλη. Ξέρεις πόσο κόσμο έχει αυτή η πόλη, ε?
0: Όχι, ξέρεις.
1: Πόσο έχει όλη η Ελλάδα.
0: Θυμάσαι για ποιο λόγο έγινε γνωστή η Wuhan? Δεν έγινε για τη Μαρία Σάκαρη γνωστή η Wuhan.
1: Κάτι έγινε εκεί.
0: Κάτι έγινε, άρε, πώς τα έχουμε ξεχάσει όλα.
1: Κάτι έγινε στη Wuhan, τώρα που το λες, ναι. Πες το.
0: Από ένα εργαστήριο της Γιουχάν ξέφυγε ο κορονοϊός.
1: Μπράβο, ξεκίνησε ο κορονοϊός. Ναι, μωρέ, ναι, έχεις δίκιο.
0: Είδες πως ξαναφτιάχνεται τώρα το προφίλ της πόλης.
1: Και πήγε στη Γιουχάν η Μαρία. Φαίνεται εκεί τώρα ο
0: Και κερδίζει κιόλας, δεν. Έφυγε
1: ο κορονοϊός από εκεί, τώρα πήγε αλλού.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, πράγματι, βρε τι μυαλό, πώς το θυμήθηκες. Και έλεγα, πού την ξέρω τη Γιουχάν, πού την ξέρω τη Γιουχάν.
0: COVID.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Καλά είναι βασικά όλοι τους οι άνθρωποι εκεί που παίζουν τένις, έτσι, χτύπα ξύλο, χτύπα.
1: Εννοείται, εννοείται, φυσικά, τι, δεν το συζητάμε.
0: Και θα πηγαίνει και εξαιρετικά κιόλα η Σάκαρη.
1: Η Σάκαρη, ακριβώς, η οποία νούμερο είναι νούμερο 35 τώρα στον κόσμο, αλλά θα είναι υψηλότερα με την πορεία της αυτή, αν προχωρήσει κι άλλο σε αυτό το τουρνουά, στο χιλιάρι τουρνουά του Γιουχάν. Νίκησε τη Μία Ποχάνκοβα με 6-1-6-4.
0: Πώ την είπε?
1: Μία Ποχάνκοβα.
0: Ποχάνκοβα.
1: Μία είναι το μικρό της, όχι μία.
0: Ναι,
1: μία,
0: ναι. Ο, ναι, εντάξει, καταλάβω. Ναι, ναι. Ναι.
1: Και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά τένις που διεξάγεται εκεί. Είχε να αντιμετωπίσει μια 17χρονη Σλοβάκα, νούμερο 202 στον κόσμο, η οποία δεν στάθηκε εμπόδιο και επέστρεψε σε προημιτελική φάση διεθνούς τουρνουά τένις μετά από 8 μήνες. Επόμενος στόχος τώρα για τη Σάκαρη είναι η τετράδα του τουρνουά. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μάγια Χβαλίνσκα. Αυτή είναι Πολωνή, είναι νούμερο 20 στον κόσμο. Ήταν 22 πριν ξεκινήσει το τουρνουά, αλλά και αυτή με την καλή της πορεία μέχρι τώρα έφτασε στο 20. Νίκησε με 2-0 σετ 6-4 και 6-1 ακριβώς όπως και η Σάκαρη, την Ίβα Γιώβιτς. Και έχουν παίξει μεταξύ τους δύο φορές Σάκαρη και Χβαλίνσκα. Η Σάκαρη την είχε κερδίσει στην πρώτη τους αναμέτρηση στη Ρώμη το 2025 και η Χβαλίνσκα πήρε τη ρεβάνς φέτος, αποκλείοντας την Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ο μεταξύ τους αγώνας στη Γιουχάν θα διεξαχθεί ξημερώματα Παρασκευής, δηλαδή αύριο το πρωί στις 6, να το ξέρεις, για να βάλεις ξυπνητήρι.
0: Εννοείται, είναι... δεν θα μιλήσω, εννοείται.
1: Λίγο νωρίς είναι, αλλά φαντάζομαι ότι θα το δεις.
0: Εγώ
1: έτσι?
0: Από τις παρατέταρτο θα έχω ξυπνήσει.
1: Για να προλάβεις να φτιάξεις και έναν καφέ.
0: Ναι, προφανώς δηλαδή.
1: Για να το δεις χωρίς καφέ δεν βλέπετε.
0: Εκτός αν έχεις καμία πρόταση να το πάρουμε σε ρίρε, παιδί μου. Οπότε εκείνη την ώρα θα είμαστε σε άλλου τύπου.
1: Α, ναι. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, να πάμε και στον Τσιτσιπά, ο οποίος και αυτός είναι εκεί στην περιοχή, στη Σανγκάη συγκεκριμένα, αλλά αποκλείστηκε πριν φτάσει στη φάση των 16, πέρασε δύο γύρους και αυτός σε τουρνουά χιλιάρι. Στη Σανγκάη, στο Σανγκάη Masters, νίκησε μάλιστα στη φάση των 32 αθλητή, τενίστα, ο οποίος είναι στην πρώτη δεκάδα του κόσμου, αλλά μετά είχε στο δρόμο του τον Ντανίλ Μετβέντεφ. Αυτός ο αγώνας έγινε εχθές. Νούμερο 5 στον κόσμο ο Μετβέντεφ, με τον οποίο βέβαια έχουν τσακωθεί και πολλές φορές στο παρελθόν. Δύσκολα έχασε, 2-0 σετ, 6-4-7-5, αλλά έχασε και αποκλείστηκε από την συνέχεια. Ωστόσο, σε δηλώσεις του, καθώς ολοκληρώνεται και φέτος, όπως ξέρεις, μέχρι το Δεκέμβριο πάει και μετά τελειώνει η σεζόν, έμεινε ικανοποιημένος, όπως είπε, από την εικόνα του μέχρι τώρα και την πορεία του στην φετινή χρονιά και ελπίζει του χρόνου να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Καλά, η δεκάδα βέβαια για Τσιτσιπά και Σάκαρη νομίζω πια ότι θα είναι όνειρο απατηλό, αλλά νομίζω ότι μπορούν για κάποια χρόνια να διατηρηθούν μέσα στην κορυφαία, έτσι, 20, 30, να του πω, του κόσμου.
0: Του παγκόσμιου τένις.
1: Ναι, ναι, του παγκόσμιου τένις. Νομίζω ότι εκεί μπορούν να τα καταφέρουν να βρίσκονται. Δεν ξέρω, βέβαια, αυτό θα το δείξει και η.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θόδωρε. Ευχαριστούμε θερμά. Θα τα πούμε και αύριο. Θα τα πούμε και αύριο με σχόλιο για τις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στα κύπελα Ευρώπης, Θόδωρος Χατζηπαντελής. Εμείς πάμε σε τίτλοι. Εμείς πάμε σε τίτλους. Τίτλοι τώρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα συμπεράσματα του προσχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις μόλις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσιονομικό πλεόνασμα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τέλος της ενοικιάσης διαμερισμάτων από δεκάδες μετανάστες ταυτόχρονα, προανήγγειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά να γίνει εκταφή σωρών θυμάτων των Ντεμπών και καλεί τους ιατροδικαστές να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, πάμε και σε κάτι διαφορετικό, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ οι πρωτοβουλίες που καθαρίζουν και αναδεικνύουν περιοχές της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα όταν αυτές οι πρωτοβουλίες συνοδεύονται με μία συνέπεια, αυτό μας κάνει να τις αγαπάμε ακόμα περισσότερο. Η πρωτοβουλία έχει το όνομα «Πρασινίζουμε τους χορτατζίδες». Και από δίπλα υπάρχει το volume 8, που σημαίνει ότι έχει επαναληφθεί 7 φορές μέχρι σήμερα. Η 8η θα είναι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί. Ένας εκ των εθελοντών της προσπάθειας, η οποία διοργανώνεται από τους περβολάριδες της Θεσσαλονίκης, ο Φίλιππος Πολατσίδης είναι μαζί μας, ο οποίος θα μας δώσει τώρα κάποιες λεπτομέρειες για την 8η προσπάθεια που κάνει η συγκεκριμένη ομάδα, με τη βοήθεια πάντα των Θεσσαλονικαίων, να πρασινίσει εκεί την περιοχή των χορτατζίδων. Τι κάνετε, κύριε Πολατσίδη, είστε καλά? Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Γιατί 8η φορά? Δεν το πετυχαίνετε με την πρώτη, το πετύχατε με την πρώτη?
1: Έχει το κακό συνήθειο κάθε 3-4 μήνες να χρειάζεται να αλλάξουμε τις καλλιέργειες. Έτσι είναι τα εποχικά λαχανικά και όλα αυτά που κάνουμε.
0: Άρα υπάρχει και σοδιά, δηλαδή.
1: Ναι, θα σας πω. Εμείς είμαστε μια ομάδα εδώ και 13 χρόνια και εδώ και 5 χρόνια είμαστε αναγνωρισμένο σωματείο, υπερβολάριδες Θεσσαλονίκης. Ασχολόμαστε με την τροφή και με τις σχέσεις που δημιουργεί η ίδια η τροφή. Διασώζουμε τροφή από σούπερ μάρκετ, από λαϊκές αγορές, από κεντρική λαχαναγορά, από αρτοποιία, ακόμα και από αγρούς. Αυτή την τροφή είτε θα τη μαγειρέψουμε και θα τη δώσουμε υπό μορφή ζεστού γεύματος σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, είτε θα κάνουμε εργαστήρια ενδυνάμωσης πληθυσμού με βάση την τροφή, δηλαδή να κάνουμε σάλτσα ντομάτας, να κάνουμε μαρμελάδες, εφόσον έχουμε περίσσια αντίστοιχα σε ντομάτες και φρούτα, για παράδειγμα. Και έχουμε και ένα καλλιεργητικό εγχείρημα που τα τελευταία, στον τρίτο χρόνο είμαστε τώρα, το έχουμε μέσα στους χορτατζίδες. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Γυμναστικό Σύλλογο του Ηρακλή. Και μας έχει παραχωρηθεί ένας χώρος ακριβώς πίσω από το Κατσάνιο, είναι κάτω από τις φυτικές εστίες δηλαδή, μέσα στην περίφραξη. Και εκεί λοιπόν δημιουργούμε με τα χέρια μας, με υλικά τα οποία βρωμίζουν ουσιαστικά την πόλη, ξύλινες παλέτες πεταμένες και παντζούρια. Έχουμε δημιουργήσει αρκετά παρτέρια, παγκάκια, πάγκλους, τραπέζια και κουμποστοποιούμε κιόλας ό,τι υλικό μας περισσεύει από τις άλλες μας δραστηριότητες. Αυτά όμως όλα δεν τα κάνουμε μόνοι μας, τα κάνουμε με τους αθλητές και τις αθλητές του Ηρακλή.
0: Ωραία.
1: Έτσι λοιπόν, σίγουρα 2 φορές το χρόνο, φθινόπωρο και άνοιξη, καλούμε τα παιδιά να έρθουν να φυτέψουμε μαζί ό,τι εποχικό υπάρχει.
0: Άρα θα υπάρχουν και αθλητές του Ηρακλή την Κυριακή το πρωί εκεί στο σημείο, έτσι?
1: Ναι. Όποιος θέλει φυσικά, γιατί αφορά όλη την πόλη. Αλλά ο μεγαλύτερος πληθυσμός που έρχεται είναι παιδιά του Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Προφανώς και αφορά ολόκληρη την πόλη, γι' αυτό και μιλάμε και μαζί. Δεν υπάρχει έτσι κάποια διάκριση, δεν υπάρχει κάποιο προαπαιτούμενο αλίμονο, εκτός από τα βασικά. Δηλαδή, αν πάμε για μια τέτοια δουλειά, να έχουμε λίγο κατά νου ότι μπορεί και το παντελόνι μας να λερωθεί κιόλας. Με την γη θα δουλέψουμε, με τα χεράκια μας θα δουλέψουμε.
1: Έτσι θέλουμε.
0: Ναι, αυτό θέλουμε.
1: Μάλιστα, λίγες ώρες πριν μας έρθει και ένα φορτίο χώμα

0: πράγματα σε αυτή την, τη δράση.
1: Καταρχάς,
0: επειδή
1: παιδιά...
0: μιλήσατε για κουζίνα κιόλας, όπου επιστρέφεται φαγητό, γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Τα παιδιά μπορούν να φέρουν, αν θέλουν, κάποιο φυτό δικό τους, κάποιο λουλούδι. Αλλά όσον αφορά την κοινωνική μας κουζίνα, θέλουμε προϊόντα μακρά διάρκεια συσκευασμένα. Ή και χύμα έστω. Δηλαδή να είναι όσπρια, να είναι ζυμαρικά, να είναι σάλτσα ντομάτας, τέτοια υλικά. Γιατί αυτά μας βοηθάνε πάρα πολύ στο να παρέχουμε φαγητό σε πολλές δεκάδες ανθρώπων κάθε εβδομάδα.
0: Πάντως δεν είναι προαπαιτούμενο, έτσι. Όχι, δεν είναι προαπαιτούμενο ούτε να φέρει κάποιος κάτι, ούτε να γνωρίζει από κυπουρική, ας πούμε, ή από καλλιέργειες ή οτιδήποτε άλλο από φυτά.
1: Όχι, θα τα μάθουμε μαζί. Και επίσης είναι έτσι, εκπληκτικό ότι τα παιδιά είναι σε πολύ διαφορετικές ταχύτητες. Δηλαδή έχουμε παιδιά που δεν ξέρανε καν ότι η ντομάτα βγαίνει από αυτό το πράσινο πράγμα. Αλλά είχαμε και παιδιά επίσης που μάθανε να τρώνε ντομάτες και πιπεριές μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχουμε και παιδιά που επειδή έχουν παραστάσεις από τους παππούδες, από τα χωριά κτλ. Ήταν μπροστά από εμάς. Λέγανε αυτό θα το φυτέψουμε έτσι. Οπότε γίνεται όλο αυτό έτσι, πάει πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε και διαφορετικές γενιές. Δηλαδή είναι τα παιδιά που συνήθως είναι δημοτικό γυμνάσιο, είναι οι προπονητές και προπονήτριες, είναι οι γείτονες που μπορεί να είναι και παππούδες και γιαγιάδες. Οπότε φανταστείτε μια διαγενειακότητα σε όλη αυτή τη διαδικασία, που μεγάλοι άνθρωποι μοιράζονται τις αναμνήσεις τους από το πώς κάνανε αυτά τα πράγματα στα παλιότερα χρόνια.
0: Μάλιστα. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, πίσω ακριβώς από το Κατσάνιο, στον Μπαξέ των Χορτατζίδων. Εκεί είναι το ραντεβού. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πολατσίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Για χαρά.

Να υπενθυμίσουμε σε όλους εσάς που μας ακούτε και βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι του οδηγού, εδώ κυρίως για τη Θεσσαλονίκη αφορά αυτό το κομμάτι, το μικρό της εκπομπής, ότι θα έχουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, από εβδομάδα δηλαδή, έως την 5η 22 του μηνός. Και επειδή δεν είναι πολύ μακρινές οι εικόνες με απίστευτο μποτιλιάρισμα εξαιτίας εργασιών στην Εγνατία Οδό

εκεί στην ευρύτερη περιοχή των διοδίων των Μαλγάρων. Το αναφέρουμε από τώρα προκειμένου να είστε τουλάχιστον ενήμεροι για αυτό που έρχεται. Από τη Δευτέρα λοιπόν 19 του μηνός έως την 5η 22 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται εργασίες σε τμήματα της Νέας Εγνατίας Οδού και εξαιτίας αυτών των εργασιών θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της γέφυρας του ποταμού Λουδία και των διοδίων των Μαλγάρων. Οι εργασίες παράλληλα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εκτελεστούν και στα δύο ρεύματα, δηλαδή και στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Προς Αθήνα πριν από τη γέφυρα του ποταμού Λουδία, προς Θεσσαλονίκη πριν από τα διόδια των Μαλγάρων. Ουσιαστικά οι οδηγοί σε εκείνο το σημείο και στις δύο κατευθύνσεις θα έχουν μόνο ένα ρεύμα κυκλοφορίας στη διάθεσή τους από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έως την 5η 22 του μηνός. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μποτιλιάρισμα, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει ταλαιπωρία, απλά ενημερώνουμε ότι με αυτό το σκηνικό θα πορευτούμε την ερχόμενη εβδομάδα εκεί λίγο πριν και μετά τα διόδια.

Σκρολάροντας διάφορα αθλητικά site, έπεσε πάνω το μάτι μου σε ένα τίτλο για τον πολύ γνωστό ηθοποιό Μάθιου Μακόναχη. Οι περισσότεροι θα έχουν δει σίγουρα κάποια ταινία. Κάποιοι από εμάς τον έχουμε απολαύσει πραγματικά στην τηλεοπτική σειρά True Detective, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην πρώτη σεζόν, όπου εκεί μαζί με τον Woody Harrelson έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας. Και ο Μάθιου Μακόναχη λοιπόν, τι αποφάσισε να κάνει? Αποφάσισε, λέει, να διαβάσει αρνητικές κριτικές που έγραφαν για εκείνον επί 20 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή κατάφερε και μάζεψε ό,τι αρνητικό έχει υποθεί για το πρόσωπό του τα τελευταία 20 χρόνια και μάλιστα, λέει, απομονώθηκε σε μια ερημική τοποθεσία κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προκειμένου να διαβάσει με την ησυχία του, θα πω εγώ, στην έρημο όσα αρνητικά έγραφαν για εκείνον. Εμένα τώρα όλο αυτό γιατί μου κάνει διαφημιστικό κόλπο και γιατί περιμένω πώς και πώς τον άνθρωπο αυτόν από την έρημο να επιστρέψει όσον ούπο με κάτι ξεχωριστό που έχει να πει για αυτή του την εμπειρία.

επειδή πιαστήκαμε λίγο νωρίτερα με μια είδηση που αφορούσε την ΠΑΘΕ και τη μετακίνησή σας από ερχόμενη εβδομάδα με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί λίγο πριν και μετά τα διόδια των Μαλγάρων, νωρίτερα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σε δύο μέρες δηλαδή μεθαύριο, θα βρίσκεται σε 24ωρη λειτουργία το μετρό της Θεσσαλονίκης. Να το γνωρίζετε αυτό όσοι σκοπεύετε να μείνετε λίγο πιο αργά στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στην 20η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα. Διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Επίσης προβλέπεται και 24ωρη λειτουργία επιλεγμένων λεωφοριακών γραμμών εκείνη την ημέρα. Το μήνυμα που θέλουν να περάσουν με την 24ωρη λειτουργία τους στα μέσα μεταφοράς της πόλης μας είναι το πολύ απλό αλλά δύσκολα κατανοητό δυστυχώς για πολλούς από τους Έλληνες: αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Άρα τουλάχιστον για το ερχόμενο Σάββατο θέλετε να πιείτε, πιείτε με την ψυχή σας, περάστε καλά και πάρετε το μετρό ή ένα λεωφορείο του ΑΣΤ για να γυρίσετε σπίτι σας. Σε καμία περίπτωση μην καθίσετε πίσω από το τιμόνι του οδηγού. Για την 24ωρη πάντως λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως και την 24ωρη λειτουργία ορισμένων λεωφοριακών γραμμών, περισσότερων μάλλον από αυτών που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, εγώ θα ήθελα αυτό να γίνεται όχι μόνο μία φορά κάθε Σάββατο όταν υπάρχει ένα Ινστιτούτο το οποίο θέλει να διοργανώσει μια δράση, θα ήθελα κάθε Σαββατοκύριακο να γίνεται, γιατί έτσι περνάει και ένα μήνυμα, αν θέλουμε να περάσουμε μήνυμα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό ως πόλη θέλει δουλίτσα ακόμα. Θέλει να το δουλέψουμε εμείς χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα ακόμα περισσότερο και ζητώντας αυτή τη διευκόλυνση ακόμα πιο πολύ και με πιο έντονο τρόπο, για να δούμε αν κάτι μπορούμε να αλλάξουμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Γιατί έχω την εντύπωση πως αν γίνει συνείδηση ότι ξέρεις κάθε Παρασκευή βράδυ, κάθε Σάββατο βράδυ θα μπορώ να παίρνω το μετρό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να επιστρέψω στο σπίτι μου ή κάποιο λεωφορείο, τότε μετά από έναν μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, όλο και κάτι θα αλλάξει. Εγώ είμαι σίγουρος δηλαδή.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Υπενθυμίζουμε 8 παρατέταρτο παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπόρατς. Υπάρχει ποδοσφαιρική δράση ελληνική παρουσία στα κύπελα Ευρώπη. Στις 10 η Μαρσέη τίθεται αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός με την Μαρσέη. Την ίδια ώρα, εκτός έδρας δοκιμασία και για τον Όφη, στη Γαλλία και αυτός αντιμετωπίζει την Ρεν. Ξεκινάτε και βλέπετε από τις 7.30 ουσιαστικά pre-game Παναθηναϊκού και πάει μέχρι τις 12 με ποδόσφαιρο σήμερα. Γιατί το μπάσκετ και το μπάσκετ, και στο μπάσκετ υπάρχει είδηση, αλλά σήμερα δεν υπάρχει δράση. Οπότε για τα του Tyler Dorsey αύριο. Και από αυτή την εκπομπή και προφανώς από όλες τις υπόλοιπες. Ευχαριστούμε θερμά και εμείς τα λέμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης και ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, προειδοποίησε για κίνδυνο από βιομηχάνησης της Ευρώπης εάν δεν αναθεωρηθεί ουσιαστικά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Την ίδια ώρα, σκλήρες διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Όπως τόνισε, η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, αλλά ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Κάλεσε δε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης με κοινές αποφάσεις και κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν, όπως ανέφερε, οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, απένειμε η επικεφαλής του, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, κατά την ετήσια σύνοδο του Δούνου του στην Μπαγκόνγκ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις και τα διαδοχικά σοκ, παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες. Σε τροχιά επανεκκίνησης μένει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, μετά και την πρόταση του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν για εκπεριτροπή σε έκθεση των γλυπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Σε ποινή φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 39χρονος στη Θεσσαλονίκη έπειτα από απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για υπόθεση δημοσιοποίησης υλικού ερωτικού περιεχομένου με την πρώην σύντροφό του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό βλάβης άλλου, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκεται το Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα με στόχο την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μετά την νυχτερινή διασκέδαση. Παράλληλα, επιλεγμένες λεωφοριακές γραμμές θα λειτουργήσουν όλο το 24ωρο προσφέροντας εναλλακτικές μετακίνησης και ενισχύοντας το μήνυμα «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί». Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Η κακοκαιρία που έπληξε τα τελευταία 24ωρα μεγάλο τμήμα της χώρας άφησε πίσω της νεκρό έναν 62χρονο που εγκλωβίστηκε μέσα στο γιο ταχύ του από τα ορμητικά νερά και εκτεταμένες ζημιές στο νησί των Δωδεκανήσεων αλλά και στην Εύβοια και στις Ποράδες. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα Σπίτι του Αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 10 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Depeche Mode. Όποιοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή ξέρετε ότι τους έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Shake the disease, διότι με αυτόν τον καιρό που όταν είσαι στον ήλιο θέλεις να φορέσεις κοντομάνικο και μην σου πω και το μαγιό σου και μετά αρχίζεις και μπουτιάζεις και το βράδυ και το πρωί, είμαστε όλοι λίγο πολύ συναχωμένοι, πονάνε τα κοκαλάκια μας. Άντε καλά, όχι σχεδόν όλοι, όχι. Οι νεότεροι νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Γυναικεία υπόθεση σήμερα η εκπομπή, διότι η Ζωή Κουτελοπούλου βρίσκεται στο τιμόνι της τεχνικής υποστήριξης. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα λοιπόν τον φέραμε το μήνα στη μέση του, 5η ή αν θέλετε προ-Παρασκευή, 15 του Οκτώβρη. Ήδη είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση αυξημένη στην Καρόλου Ντίλ, είμαστε στα κόκκινα και στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Βέβαια, αρχίζει και φορτώνει και η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας σιγά-σιγά. Και να ξέρετε ότι συνεχίζονται οι εργασίες στη Βασιλίση Σόλγα, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Οπότε αρχίζει το πρόβλημα από πιο νωρίς, δηλαδή από Μαρτίου, Γεωργίου, υπάρχει λίγο έτσι μποτιλιάρισμα. Εδώ θα είμαστε, όλα θα σας τα πούμε. Σήμερα λοιπόν, 15 του Οκτώβρη, γιορτάζει ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα Αγρότησας, Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης, Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου, ημέρα Υγείας του Μαστού. Όλος αυτός ο μήνας για μας τις γυναίκες είναι ροζ και φυσικά σας λέμε συνέχεια να μην ξεχνάτε το πιο σημαντικό ραντεβού της ζωής σας, τις προληπτικές σας εξετάσεις με τον γιατρό που ξέρετε εσείς και εμπιστεύεστε. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών, πολύ σημαντική και αυτή, και εθνική ημέρα μανιταριών, έτσι στο άσχετο. Λοιπόν, έλατε στην παρέα μας, 2313-338. 420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, ό,τι αγαπάτε στο Viber στο 6930-078-228. Εδώ θα είμαστε να πούμε τα δικά μας και μουσικά νέα έχουμε. Έχουμε και καλεσμένους σήμερα, οπότε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, είπαμε, φορέσαμε τα καλά μας, έχουμε και φοντάν. Οπότε σας θέλουμε όλους εδώ να πούμε, είπαμε, με τα δικά μας, με το δικό μας τρόπο, με το δικό μας έτσι χαμόγελο, ένα μεγάλο φιλί, αγκαλιά, χαμόγελο, πουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, Αιτήλα για τη συνέχεια από το 1985, Αχά φυσικά και Take on Me.

Να τη και η πρώτη παραγγελιά, αφιερωμένο λέει το The Crabs από Κούκου Μακ, σε λίγο θα παίξει αυτό, από τον φίλο μου τον Στάθη τον Βουλγαρούδη, αφιερωμένο λέει στη Στέλλα, αλλά δεν είναι εδώ σήμερα η Στέλλα, αύριο θα είναι εδώ. Αλλά εγώ θα της το μεταφέρω φυσικά το μήνυμα που είναι super ροκαμπιλού και party animal, καλά αυτό εννοείται. Λοιπόν, The Crabs, Κούκου Μακ, σε λίγο αγαπημένε Στάθη Βουλγαρούδη, για να τα λέμε σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, 6930-078-228, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης και δεν θέλουμε ποτέ να αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και φυσικά θέλουμε όλοι εσείς εκεί έξω να προσέχετε πάρα πάρα πολύ, συντονισμένοι στον 102, είτε μας ακούτε τώρα μέσα στο αυτοκίνητο, είτε επιστρέφετε από την εργασία σας, είτε είστε ήδη στο σπίτι σας αυτή τη στιγμή, είτε στη βόλτα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Λοιπόν, για σήμερα πάμε να δούμε τώρα τα του καιρού. Σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης γενικότερα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, τον είχε τον αέρα του σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τώρα, Παρασκευή, 16 του Οκτώβρη, περιμένουμε νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές, με λίγες σποραδικές καταιγίδες και τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και πιο έντονα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Επίσης, θα έχουμε και κάποιες παροδικές χιονοπτώσεις που θα εκδηλωθούν σε ορεινά υπηρετικά τμήματα της χώρας. Ήδη λέγαμε ότι είδαμε τα πρώτα χιονάκια και εκεί στον Όλυμπο και στο Παρνασσό και σιγά σιγά μπαίνουμε σε άλλα moods. Moods, σαν τη μούτζα είναι αυτό, αλλά δεν πειράζει. Σε άλλη διάθεση δηλαδή, πιο φθηνοπορική. Σιγά σιγά είπαμε, ψάχνουμε τα παλιά μας τα ρούχα, ψάχνουμε λίγο τα χαλιά σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα κατεβάζουμε. Δεν μιλάω τώρα για χριστουγεννιάτικα, ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς. Εγώ βέβαια εδώ στη σφαίρα μου βλέπω ότι για αύριο Παρασκευή στην πόλη της Θεσσαλονίκης βλέπω μια ψυχάλα, οπότε πάρε μαζί σου ομπρέλα να είσαι σίγουρος, σίγουρη. Και ενδεχομένως να πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Αλλά το Σαββατοκύριακο βλέπω ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Του τέστην μπορούμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο που έπεται. Αλλά πριν το Σαββατοκύριακο, σήμερα 5η, 15 του μήνα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη το απόγευμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η συγκέντρωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης ενάντια στην ακρίβεια και σε αυτή αναμένεται να συμμετέχουν εργατικά σωματεία συλλογικών, φορείς της πόλης, αλλά και σύλλογοι συνταξιούχων. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου και αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης.

είναι το πιο ωραίο σημείο από αυτό το κομμάτι. Ragdoll, Aerosmith, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Πέμπτης, 15 του Οκτώβρη, φτάσαμε ήδη στα μισά του Οκτωβρίου, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Την καλησπέρα μας και στην Καβάλα που μας ακούει φίλος μου ο Βασίλης, ο Δισκόβιος. Α, σου έχω κάτι για δίσκο, αλλά είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα σας τα πω μετά. Λοιπόν, επίσης να στείλουμε την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Δράμα και στις Σέρες και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και οπουδήποτε γενικά φτάνει η φωνή μας. Σας είπαμε για τον καιρό, έχουμε μια πρόσκαιρη επιδείνωση από αύριο Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Σε 24ωρη λειτουργία προχωρά το προσεχές Σάββατο 17 του Οκτώβρη το μετρό εδώ Θεσσαλονίκης. Ανακοίνωσε λοιπόν την 24ωρη λειτουργία του στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Η ανακοίνωση είναι η σχετική. Σας ενημερώνουμε, λέει, ότι αυτό το Σάββατο 17 του Οκτώβρη η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι 24ωρη, που είναι στο πλαίσιο αυτής που σας είπα της Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα, γιατί θέλουν να μας υπενθυμίσουν ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί και είδαμε τι συνέβη το προηγούμενο Σάββατο εδώ στον Εύωσμο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτή η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Οπότε αυτό το Σάββατο δεν έχεις καμία δικαιολογία να πάρεις, αν είναι να πιεις κιόλας ακόμα περισσότερο, να πάρεις είτε το αυτοκίνητό σου είτε τη μηχανή. Έχεις 24ωρη λειτουργία του μετρό, οπότε εντάξει, δεν είπαμε παρόλα αυτά το ότι επειδή θα έχεις μετρό να πιεις πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον μπορείς να ξέρεις ότι θα πας με ασφάλεια στο σπίτι σου. Λοιπόν, με το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Στάθης, ο Βουλγαρούδης, θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων, αφού πρώτα σας ξαναδώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτή τη στιγμή είναι κατηλημένο διότι μιλάω με τον Βασίλη, αλλά σε λίγο θα είναι ελεύθερο. Και στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Οπότε πάμε για το φίλο μου το Στάθη το επόμενο τραγούδι και πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Well, when the sun goes down and the moon comes up.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής πρότεινε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απένειμε η επικεφαλής του. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για την εκπεριτροπής έκθεση των γλυπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Στην Κωνσταντινούπολη, δύο νεκροί εντοπίστηκαν από τις πλημμύρες, εικόνες χάους με δρόμους ποτάμια, κλειστά σχολεία και εκτροπές πτήσεων. Σε 24ωρη λειτουργία θα τεθεί το μετρό Θεσσαλονίκη το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Επόμενη ενημέρωση σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εμείς πάντα περνάμε πάρα πολύ ωραία με τις μουσικές επιλογές και τις παραγγελιές του φίλου μας του Βασίλη από την Καβάλα. Πού τα θυμάσαι αυτά τα τραγούδια, πού τα βρίσκεις, είσαι απίστευτος. Από το 1975, δίσκο για όλους, λέει, τους λάτρεις της δίσκο μουσικής και όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3 απόγευμα 5ης, 15 του Οκτώβρη. Δεν γινόταν να μου δώσει καλύτερη πάσα, διότι διαβάζω για την δίσκο. Ως γνωστόν, έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της, ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Βασίλη, αλλά και γενικότερα στην νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης. Γεμάτες πίστες, αν θυμάστε έτσι οι παλαιότεροι, να μαθαίνουν και οι νεότεροι, αγαπημένες μουσικές παρέες που διασκεδάζαμε τότε μέχρι και το πρωί, με τα τραγούδια να ξεσηκώνουν το κοινό από τις πρώτες νότες, Bee Gees, Abba, Donna Summer, Bon AM. Σήμερα εγώ ντύθηκα λίγο Ρασπουτίν, ντύθηκα Bon AM εντελώς όμως. Και αμέτρητες ακόμα επιτυχίες που έχουν σημαδέψει ολόκληρες γενιές επιγενιών. Θα έχουν όλα αυτά, άκου τώρα να δεις, την τιμητική του σε μία βραδιά, όπου το χθες συναντά το σήμερα και η πίστα αποκτά ξανά τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Θυμάστε που λέγαμε άλλο ένα τραγούδι και φεύγουμε. Τώρα θα γίνει αυτό. Πότε θα συμβεί αυτό? Figaro Grand Opening. Το άλλο Σάββατο, 24 του Οκτώβρη, στις 10.30 το βράδυ, έτσι για να θυμηθούμε τα παλιά, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Φοβερό για όλους τους λάτρεις της δίσκο μουσικής σκηνής και όχι μόνο. Λοιπόν, θα θυμηθώ να πάρω το φίλο μου τον Χρήστο το Χατζημίση, να πάμε να χορέψουμε μέχρι να μην αντέχουμε άλλο, να μην έχουμε ανάσα. Αυτό μου έχει λείψει. Λοιπόν, εσύ που μας ακούς αυτή τη στιγμή, να σου πούμε ότι έχουμε κίνηση και στην Εγνατία. Τι να κάνουμε, πρέπει να λέμε και αυτά. Και γύρω από τα δικαστήρια έχουμε αυτή τη στιγμή 18 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Και αν έχεις και γενέθλια, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, έχεις γενέθλια με τον Βρετανό-Ιρλανδό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό αγαπημένο, Christopher John Davison, Chris De Per κατά κόσμο, ο οποίος γεννήθηκε στο Santa Fe στην Αργεντινή. Υπέγραψε ο Chris De Per το πρώτο του συμβόλαιο το 1974, άρχισε τις πρώτες του σημαντικές εμφανίσεις παρέα με τους Supertramp για την περιοδία του Crime of Century Tour. Γνώρισε επιτυχία ο Chris De Per την δεκαετία, εννοείται, των 80's, με τραγούδια όπως το Don't Pay the Ferryman, The Lady in Red κτλ. Κτλ. Το 2007 έγινε ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που έδωσε παράσταση στο Ιράν μετά την επανάσταση στη χώρα το 1979. Τίποτα δεν έχει αλλάξει τόσα χρόνια μετά. 78 ετών γίνεται σήμερα, με πήρε τηλέφωνο, μου είπε θα βάλεις το Don't Pay the Ferryman διότι το αγαπάω ιδιαίτερα. Βέβαια του αρέσει και το Lady in Red, ίσως παίξει αργότερα. Happy birthday Chris De Per, happy birthday σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια. Ανεβάζουμε την ένταση και πάμε απέναντι. We'll be right back.

Led Zeppelin για τη φίλη μου τη Σοφία, Celebration Day, διότι κάθε μέρα είναι γιορτή εδώ, στο άκου να δεις τον 102, και σαν σήμερα, 15 του Οκτώβρη του 1968, οι Led Zeppelin πραγματοποιούν την πρώτη τους παράσταση στη Μεγάλη Βρετανία με αυτό το όνομα, στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Το όνομα του συγκροτήματος ήταν μια πρόταση του Keith Moon από το συγκρότημα των The Who. Μέχρι τότε το συγκρότημα εμφανιζόταν, οι Led Zeppelin δηλαδή, ως The New Yardbirds. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Τι να κάνουμε, την έχουμε λίγο αυξημένη την κίνηση αυτή τη στιγμή στην 26η Οκτωβρίου στη Μοναστηρίου, στη Δωδεκανήσου και γύρω εκεί από τα δικαστήρια. Βλέπω και εκεί στη Διαγόρα το γνωστό φανάρι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο έτσι πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλό. Συνεχίζω να σας λέω για τα δρόμενα που θα λάβουν χώρα τις προσεχείς ημέρες στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα είναι με ελεύθερη είσοδο. Η Κωμωδία, μπαμπάδες με ρούμι, που μόνο που βλέπω τη φωτογραφία δεν θέλω ένα μπαμπά, θέλω μπαμπαδότουρτα. Μπαμπάδες με ρούμι, θέλω και μπαμπά με ρούμι. Και σκέτο, δεν με πειράζει, και ας μην έχει ρούμι. Όπως και να έχει, η Κωμωδία Μπαμπάδες με ρούμι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, επιστρέφει στο αμφιθέατρο Σταύρος Κούγιουμτζή, στο Δημαρχείο του Πανοράματος, αυτό το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 του Οκτώβρη, με ελεύθερη είσοδο. Το παρουσιάζει η θεατρική ομάδα, θα προσπαθήσω να το πω σωστά, Έντρεμος Όντρος, το οποίο σημαίνει αναμετάξι μας, της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, σε δύο βραδιές που ενώνουν το γέλιο με την αλληλεγγύη. Ό,τι καλύτερο δηλαδή. Αυτό το Σάββατο 17, την Κυριακή 18 του Οκτώβρη, στις 8.30 σας είπαμε, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, επειδή σαν σήμερα, το 1988, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται η ΙΤΑΒ40 με το τραγούδι, μιας και είπαμε για μπαμπάδες με ρούμι, πάμε τώρα να το συνοδέψουμε με ένα κόκκινο κρασάκι. Red Red Wine. Την πρώτη φορά αυτό το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1984 έφτασε μέχρι την 34η θέση του Billboard και την πρώτη των Βρετανικών Single Charts. Ο λόγος όμως που το τραγούδι

Όρισε δεύτερη επιτυχία είναι γιατί ένας DJ με το όνομα Bobby Stark άρχισε να το παίζει σε ένα κλαμπ στο σενάριο και βλέποντας την απήχηση που είχε το επανακυκλοφόρησε. Να πούμε για την ιστορία βέβαια ότι το τραγούδι είχε πρωτοκυκλοφορήσει με τον Neil Diamond το 1968. Στην υγειά σας!

Σαν σήμερα το 1966, στην κορυφή του Billboard βρίσκονται οι Four Tops και το τραγούδι Reach Out, I'll Be There θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της δεκαετίας του 60 και έχει κυκλοφορήσει στις 18 Αυγούστου του 1966 μέρος του άλμπουμ τους Reach Out. Λοιπόν, καλησπέρα λέει φιλαράκια μας. Καλησπέρα στη φίλη μου την Αθηνά. Καλησπέρα σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Το φθινοπορεινό αυτό απόγευμα της 5ης 15 του Οκτώβρη. Άκου να δεις τώρα. Βρήκανε λέει μια ξεχασμένη συνέντευξη της Amy Winehouse του 2007, που μεταξύ άλλων αποκαλύπτει τον μεγαλύτερό της φόβο. Ο μεγαλύτερός μου φόβος ήταν να πεθάνω χωρίς να έχω αφήσει το στίγμα μου, είχε πει η ίδια η Amy Winehouse το 2007 σε μια εξομολόγηση που αποκτά σήμερα ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πραγματοποίηση αυτής της συνέντευξης της Amy Winehouse, που δεν είχε δημοσιευτεί ποτέ μέχρι σήμερα, έρχεται στο φως φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις σκέψεις της ανασφάλειας της σπουδαίας αυτής τραγουδίστριας. Ανάμεσα σε όλα όσα μοιράστηκε τότε, ξεχωρίζει η παραδοχή της πως ο μεγαλύτερός της φόβος ήταν να φύγει από τη ζωή χωρίς να έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον κόσμο. Ναι, μεν άφησε το αποτύπωμά της, αλλά είχε πάρα πολλά ακόμα να δώσει. Δική μου ταπεινή άποψη. Η συζήτηση αυτή είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2007 για τους Sunday Times. Η Amy Winehouse τότε για την ιστορία ήταν μόλις 23 ετών. Είχε ήδη αρχίσει να βιώνει τις τεράστιες διαστάσεις της επιτυχίας του δεύτερου της άλμπουμ, το Back to Black, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2006. Ο δίσκος είχε γίνει χρυσός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άσε δε που νωρίτερα, τώρα το καλοκαίρι, οι Rolling Stones αναφέρθηκαν στη φιλία τους με την τραγουδίστρια εν ώψη της κυκλοφορίας μια διασκευής του You Know I'm No Good στο τελευταίο άλμπουμ τους, το Foreign Tongues. Μάλιστα, ο Ronnie Wood θυμήθηκε τις προσπάθειές του να τη βοηθήσει κατά τη διάρκεια της δύσκολης περίοδου που αντιμετώπιζε με το αλκοόλ, καθώς και να την παροτρύνει να συνέλθει πριν ανέβει στη σκηνή. Παράλληλα, η μητέρα της, η Janice Winehouse, συμμετείχε σε εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 15 χρόνων από το θάνατό της. Τώρα, στις 21 Οκτώβρη, το πρώην συγκρότημα της Amy Winehouse θα πραγματοποιήσει μια ειδική συναυλία στο Λονδίνο, τιμώντας τα 20 χρόνια του Back to Black, και στη βραδιά αυτή θα συμμετάσχουν και άλλοι καλλιτέχνες, όπως είναι ο Mark Ronson και άλλοι. Λοιπόν, να καλησπερίσω και την φίλη μου την Νατάσα, που μας έστειλε τώρα μήνυμα και την ευχαριστώ που είναι στην παρέα μας. Τώρα θα ακούσουμε Amy Winehouse, αλλά από Rolling Stones. Θα ακούσουμε φυσικά το τραγούδι You Know I'm No Good, και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις. Είπαμε, έχουμε και καλεσμένους μετά, οπότε μείνετε στην παρέα μας.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων, με τους 27 να αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο. Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Επίσης, ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι ηγέτες αναγνώρισαν την ανάγκη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην πράσινη μετάβαση και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα πρόσθετων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, της αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων, εκπομπών και πιθανών αλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για διεξαγωγή ερευνών. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Σε ανάρτησή του, ο Χαλίτ Μπιν Σαλμάν ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, ενώ καταδικάστηκαν οι επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας και συζητήθηκαν οι επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Προχωράει η διαδικασία των εκταφών που ζητούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Εμπών, με νέα παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαρίσης Εκατερίνης Παπαϊωάννου προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Εκρηκτικό κλίμα επικράτησε νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την κίνηση του Κυριάκου Βελόπουλου να αφήσει στα υπουργικά έδρανα φωτογραφίες οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο αποτυπώνουν ωστά θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, προκαλώντας την οργισμένη απάντηση του Γιώργου Φλωρίδη που έκανε λόγο για απάτη και άθλιο θέαμα. Υποχωρεί σταδιακά η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό 62χρονο νεκρό και μεγάλες καταστροφές στη Ρόδο, την Εύβοια και τις Σποράδες. Παρά την εξομάλυνση της κατάστασης, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο το βράδυ μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Σποράδες, Εύβοια και σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Το ευρύ κοινό την αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη θρηλυκή σειρά της Ερτ Λοξάνδρα που προβλήθηκε το 1980. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Υπήρξε ερμηνεύτρια με οξύ κριτήριο αλλά και ενεργός πολίτης με γνήσιο ενδιαφέρον για τα κοινά, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Κωνσταντινούπολη 3 νεκροί και 4 αγνοούμενοι από τις καταρακτώδεις βροχές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Σε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, προκειμένου να απαντήσουν σε νέες κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό το βασανισμό πολιτικών αντιπάλων. Ο καιρός αύριο σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις με παροδικές βροχές που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα και πάλι θα κυμανθεί από 10 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

0: Λοιπόν, είναι κάτι που δεν περιμένω ότι περιμένατε εσείς να ακούσετε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Εξάλλου, έχω ξαναπεί για όσους ακούν αυτή την εκπομπή φανατικά ότι είμαι σαρακατσάνα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και φυσικά αυτό είναι σαρακατσάνικο τραγούδι, να το αφιερώσω στον μπαμπακούλη μου που όλο τέτοια άκουγε όταν ήμουν μικρή. Αλλά δεν είναι και τυχαίο το άσμα. Καλώς ήρθατε αρχικά, καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Διότι θα λάβει χώρα αύριο Παρασκευούλα, 16 του Οκτώβρη, στις 7.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς του 2026, στη Στράτα και στο Λιβάδι, διαδρομές, φωτονήμια και πολιτιστική μνήμη των Σαρακατσανέων. Όλα αυτά φυσικά είναι η υβριδική δράση του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η είσοδος είναι ελεύθερη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι πάρα πολύ για μία ακόμη φορά που φιλοξενώ εδώ στο Άκου να δεις τον 102 τον κύριο Γιώργο Μουτσιάνα, που είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών. Και είναι και άλλες, έχει και άλλες ιδιότητες, τις οποίες δεν μπορώ να πω νέρο, ο ίδιος τις ξέρει βέβαια. Κύριε Μουτσιάνα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα Τόνια σε σένα, καλησπέρα στο εκλεκτό ραδιοφωνικό μας κοινό.
0: Το τραγούδι το γνωρίζουμε, να υποθέσω, τα ντόπια τα πουλιά.
1: Εννοείται ότι τα σαρακατσάνικα τραγούδια έχουν μια ιδιαιτερότητα με την υφή, στο στίχο, στη μουσική και διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα.
0: Να ξεκινήσουμε από τα τραγούδια που και φυσικά όλα αυτά θα τα είναι λίγο σαν μίξερ θα γίνει σε αυτή την εκδήλωση, διότι από τη μία διαβάζω ότι θα έχουμε και φυσικά την μουσική έτσι, παιδεία του σαρακατσάνικου κόσμου, τον τόπο, τις παραδοσιακές διαδρομές, μετακίνηση, τη φύση, τη γλώσσα, τη συλλογική μνήμη. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα απολαύσουμε αύριο 16 του Οκτώβρη στις 7.30 και θέλω να ρωτήσω αρχικά δύο πράγματα. Αφενός γιατί αποφασίσατε να είναι υβριδική, φαντάζομαι φυσικά ότι υπάρχει περισσότερη αλληλεπίδραση και για το κοινό ίσως είναι πιο διευκολύνεται, αλλά από την άλλη γιατί υβριδική και τι περίπου πραγματεύεται αυτή η εκδήλωση.
1: Πρώτον, Τόνια, η εκδήλωση αυτή είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς κάνει αυτή την εκδήλωση. Πέρυσι, πρώτη φορά στην Αθήνα και στο πολιτιστικό κέντρο του Ιδρύματος Νιάρχος, κάναμε την πρώτη εκδήλωση και ευχαριστούμε το Υπουργείο Πολιτισμού που και φέτος, προφανώς βλέποντας το έργο που κάνουμε, μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνει η δεύτερη εκδήλωση φέτος στη Θεσσαλονίκη, ώστε να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις που κάνουν οι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, που τι είναι, από όλη την Ευρώπη, για ένα διάστημα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, είναι ανοιχτά τα μουσεία μας, οι αρχαιολογικοί χώροι, και γίνεται ανάδειξη του πολιτισμού μας.
0: Διότι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Μουτσιάνα, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να γνωρίσουμε την εκδήλωση που κάναμε πέρυσι, την ανεβάσαμε στα δεδομένα και στην πλατφόρμα του Υπουργείου και την είδανε σε όλη την Ευρώπη. Και φέτος θα είναι κάτι ανάλογο. Γιατί φέτος η εκδήλωση που έχει σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά σε κίνδυνο είναι βασικό αυτό, γιατί καταλαβαίνουν και οι Ευρωπαίοι ότι η κληρονομιά μας τι κάνει, κινδυνεύει. Άρα τι πρέπει να κάνουμε οργανωμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, να κάνουμε αυτές τις ημέρες, να αναδείξουμε ό,τι έχει ο καθένας μας και ό,τι έχει να παρουσιάσει σαν πληθυσμιακή ομάδα. Εμείς σαν Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, που είναι ένας φορέας που μελετάει τεκμηριωμένα και οργανωμένα και επιστημονικά τον λαϊκό πολιτισμό των Σαρακατσάνων, κάνουμε αυτή την εκδήλωση ούτως ώστε όποιος έρθει εκεί και θα αναλύσουμε μετά τη θεματολογία να μας γνωρίσει, να δούμε τι κάνουμε και τι δεδομένα εναποθέτουμε εμείς στον πολιτισμικό μας απόθεμα. Δηλαδή αυτά που κάνουμε, που θα ανακοινώσουμε εκεί, είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας που έχουμε κάνει σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο κομμάτι της έρευνας θα είναι αύριο οι τρεις εισηγήσεις που έχουν οι εξαιρετικοί ομιλητές μας.
0: Εξαιρετικοί, ο ένας προς έναν. Διαβάζω και για τον κύριο Κωνσταντίνα και για τον Δημήτρη Καψάλη και για τον Νίκο Βογιατζή. Και φυσικά και εσείς είστε εννοείται εκεί παρόν για να μας δείξετε ότι είναι ζωντανός ο πολιτιστικός πλούτος των Σαρακατσάνων και όχι μόνο.
1: Η θεματολογία, Τόνια, δεν είναι τυχαία, ότι είναι η λέξη στράτα. Όταν λέμε στράτα, ο δρόμος δηλαδή για τους Σαρακατσάνους, ήταν το ανεποκατέβασμα από τα βουνά στα παιδινά. Ως γνωστόν, για να καταλάβουν οι αγαπητοί μας ακροατές, ότι οι Σαρακατσάνοι περίπου μέχρι το 1950...
0: Νομάδες.
1: Νομάδες, κτηνοτρόφοι, σκηνίτες, οι οποίοι το καλοκαίρι τους έβρισκαμε ή στην κορυφή ή στον δρόμο που στην κορυφή σε όλα τα βουνά του Βαλκανικού χώρου, και το καλοκαίρι και το χειμώνα κατέβαιναν του Αγίου Δημητρίου, κατέβαιναν στα Παιδινά για να ξεχειμωνιάσουν με τα πρόβατα. Αυτή η διαδικασία, το καραβάνι που λέμε εμείς, είναι η στράτα των Σαρακατσάνων. Σε αυτή τη στράτα που γινόταν σε όλο τον Βαλκανικό χώρο, μια διαδρομή μπορούσε να είναι 5, 10, 15, 20 μέχρι και 40 ημέρες. Σε αυτή τη διαδρομή συναντούσαν πολλούς πολιτισμούς που ήταν στη στράτα τους, στους δρόμους τους. Αυτό εμείς πάμε να αναδείξουμε, αυτή την κουλτούρα αυτής της διαδικασίας, της κλίμακας αξιών του Σαρακατσάνικου βίου.
0: Και να πούμε επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το τμήμα σε αυτήν όλη την εκδήλωση και το γεγονός του Σαρακατσάνικου λεξιλογίου, διότι είναι και αυτό κάτι διαφορετικό και για τα φαγητά των Σαρακατσάνων και γενικότερα τη βιωματική σχέση που είχαν οι ομάδες, οι κοινότητες με το φυσικό τους περιβάλλον. Εγώ επειδή ξέρεις, είμαι Σαρακατσάνα, ξέρετε μάλλον, θυμάμαι πάρα πολλές φορές που πήγαινα στην γιαγιά μου στο χωριό και μου έλεγε με τη δική της έτσι λιαλιά ή ντοπιολαλιά, άμα θέλετε, εκεί στην Βιωτία, στη Θήβα, στη Λιβαδιά, στο χωριό Καραξίνη, τέλος πάντων έξω από τη Λιβαδιά, και μου μιλούσε, ας πούμε, με τον δικό της τρόπο, που πραγματικά εγώ νόμιζα ότι μου μιλούσε σε ξένη γλώσσα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ναι. Οι παλαιότεροι κρατούσαν την γλώσσα όπως την μάθανε από τους γονείς τους, από τους παππούδες τους κτλ. Και φυσικά δεν θα ξεχάσω ποτέ που μου έλεγε για τα τυρόψωμα, για το κρασί, για το ρετσινάκι. Εννοείται ότι είχε σφαχτάρια, μου έλεγε ποιο θες να σφάξω. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο κάπως, αλλά τέλος πάντων, γιατί είχαν τότε οι άνθρωποι και τις κότες και τα αρνιά τους και τα βαμβάκια τους και τα πάντα όλα. Οπότε όλα αυτά φαντάζομαι ότι γίνονται ένα μιξεράκι σε αυτήν την εκδήλωση.
1: Τόνια, αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Εμείς να αναδείξουμε, καταρχήν να αναδείξουμε, όπως και το έχουμε κάνει και σε προηγούμενες εκδηλώσεις, την Σαρακατσάνη Γελαλιά. Η οποία αυτό. Η Σαρακατσάνη ήταν μια κτηνοτροφική ομάδα, οπότε χρησιμοποιούσαν και ιδιαίτερες ορολογίες για το επάγγελμά τους. Επίσης, εκείνο που θα αναδείξουμε είναι τα τοπία που ανεποκατέβαιναν, τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν, δηλαδή τον ιδιωματισμό της Ελλαδιές που χρησιμοποιούσαν. Αυτό. Θα αναδείξουμε τις παραδοσιακές διαδρομές μετακίνησης και τι σχέση έχουν με το φυσικό περιβάλλον. Και επίσης και το βασικό είναι ότι και όλοι αυτοί οι πληθυσμοί που ανεποκατέβαιναν, τα βότανα, τη φύση και ό,τι συναντούσαν στο περιβάλλον το εκμεταλλευόταν με την καλή έννοια. Γι' αυτό μιλάμε για φυτονήμια, διότι εκείνο που πραγματικά με έχει κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα που γίνεται η έρευνα και συναντάμε κατά διαστήματα αρκετούς μεγάλους Σαρακατσάνους σε ηλικία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, πρώτον είναι η αγάπη που είχαν για το περιβάλλον, οικολόγοι 100%, έτσι. Όχι σαν τους οικολόγους από το Κολωνάκι και από τα αστικά κέντρα.
0: Μην λέμε μόνο από το Κολωνάκι, γενικότερα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Εννοώ οι οικολόγοι σήμερα ήταν οι Σαρακατσάνοι, οι οποίοι αγαπούσαν τη φύση, ήταν μέρος από τη ζωή τους, έτρωγαν τα φυτά της φύτης, έπαιρναν φάρμακα από τη φύση, πραγματικά είχαν μια απίστευτη επικοινωνία. Ναι. Και στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων, η οποία η έρευνα έκανε, τι έκανε, ρωτούσε για τα φυτά ο ερευνητής, τι φυτά είναι αυτά που τα χρησιμοποιήσατε, ποια ήταν η χρήση τους, αν ήταν βότανα για τους ανθρώπους, για τα πρόβατα, για τα ζώα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι είχαν τέτοια χαρά στο πρόσωπό τους, τέτοια ομορφιά, δηλαδή μετέφεραν τα δεδομένα, τα βιωματικά στην επιστημονική ομάδα και ξανά νιώναν κατά κάποιο τρόπο.
0: Γιώργο, τώρα μου έρχονται πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά επειδή είναι ραδιοφωνικός ο χρόνος, αργικά μου ήρθε τώρα η λέξη που μου έλεγε συνέχεια η γιαγιά μου, αναμέρα-αναμέρα, που εγώ ήμουν πολύ μικρή και λέω τι μου λέει, τι είναι αυτό το αναμέρα-αναμέρα, δηλαδή σήκω, φύγε, πήγαινε από εδώ. Και επίσης μου λέει εδώ μια ακροάτρια, η Σοφία, την οποία την ευχαριστούμε πολύ, μπορείτε λέει να μας εξηγήσετε έτσι εντάχει, αν μπορείτε, τη ρίζα της διαμάχης λέει Σαρακατσανέων και Βλάχων. Υφίσταται αυτό ακόμα ή είναι ένας αστικός μύθος?
1: Παλιά, επειδή οι Σαρακατσάνοι και οι Βλάχοι είχαν κοινά βοσκοτόπια, ο ένας έλεγε στον άλλον αναμέρα να περάσω.
0: Αναμέρα, να, αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου εμένα και δεν το καταλάβαινα.
1: Ναι, με την καλή λέξη. Ναι. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Οι Σαρακατσάνοι ήταν σκηνίτες, δεν είχαν συγκεκριμένο χωριό ούτε τόπο. Οι Βλάχοι ήταν οι μηνομάδες, είχαν τα χωριά τους, απλώς είχαν κοινά μέρη στα βοσκοτόπια που πηγαίνανε.
0: Μάλιστα.
1: Η σχέση των Σαρακατσάνων, η γλώσσα των Σαρακατσάνων είναι η ελληνική, καθαρή, με μια λαλιά, ένα μικρό ιδιωματισμό. Οι βλάχοι μιλάνε, ο βλάχος είναι αυτός που μιλάει βλάχικα. Τη λατινογενή, ρωμάνικη γλώσσα. Άρα για τη γλώσσα δεν υπάρχει καμία σχέση.
0: Άρα είναι η διαμάχη η... καλά κρατεί μέχρι και σήμερα.
1: Σε τώρα, επειδή ήταν οι πληθυσμοί αυτοί στους ίδια, στα ίδια λιβάδια και είχαν όπως είναι λογικό αναμέρα να περάσω.
0: Αναμέρα για
1: να ταΐσω το κουπάτι. Δηλαδή ανάμέρα κάνει την άκρη. Δηλαδή,
0: αυτό. Είναι αυτό.
1: Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει καμία διαμάχη. Mm-hmm. Εμείς αγαπούμε σαν Σαρακατσάνοι όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Οι βλάχοι έχουν τη δικιά τους ιστορία. Οι μεγαλύτεροι ευεργέτες είναι στην Αθήνα βλάχοι. Mm-hmm. Άρα δεν έχουμε καμιά διαφορά. Απλώς ήταν κατά περιόδους κάτι το οποίο είναι μύθος τώρα. Γιατί πραγματικά
0: χαίρομαι όμως που το διευκρινίζουμε.
1: Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Έτσι. Γιατί έχουμε ένα γερό μοσαϊκό και ένα γερό παζλ ελληνικό. Άρα ας κοιτάμε αυτά που μας ενώνουν. Και όχι αυτά τα λίγα που μας χωρίζουν.
0: Αναμέρα να περάσουμε λοιπόν που μου έλεγε και εμένα η γιαγιά μου η Βιβί. Πάμε στην αυριανή εκδήλωση. Ιδανικά κύριε Μουτσιάνα, τι θα θέλατε να περάσετε αύριο στο κοινό, έτσι με τι συνέστημα να φύγει από αυτή την εκδήλωση και αν έρχονται, αυτό είναι κλασική ερώτηση που σας ρωτάω, οι νέοι άνθρωποι.
1: Καταρχήν οι νέοι πραγματικά είναι συγκινητικό. Αυτό. Σε αυτήν την έρευνα που κάνουμε πλαισιώνουν το κέντρο. Νέα παιδιά επιστήμονες που θέλουν να βοηθήσουν μέσα από την επιστημονισύνη τους. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και βρίσκουν αντικείμενο. Δηλαδή δασολόγοι, γλωσσολόγοι, άνθρωποι που ασχολούνται με την αρχαιολογία.
0: Όπως είναι και οι καλεσμένοι σας αύριο, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι νέα παιδιά, δικά μας παιδιά, τα οποία θέλουν να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι γιατί θα έρθει κάποιος σε μια τέτοια εκδήλωση. Πρώτον, για να γνωρίσει μια ζωή που κάνανε μια διαφορετική ελληνική φυλή. Δεύτερον, να ταξιδέψει στον χώρο, στο χρόνο και στον χρόνο. Mm-hmm. Στον χώρο και στον χρόνο. Τρίτον, αυτά που θα ακούσει θα είναι πολύ οικία στους περισσότερους, γιατί η ελληνική γλώσσα με τη σαρακατσάνικη είναι σχεδόν η ίδια. Mm-hmm. Έχει μόνο μια μικρή διαφορά η λαλιά.
0: Έτσι.
1: Και θα τους θυμίζουν αυτά που έζησαν στα χωριά τους, στην επαρχία και φυσικά εκείνη η πληθυσμιακή ομάδα η οποία είναι συγκινητικό που έρχεται, είναι η αστή, η Θεσσαλονική δηλαδή που δεν έχουν χωριά, που δεν έχουν ζήσει τους σαρακατσάνους και αυτόν τον τρόπο ζωής και έρχονται και τους ταξιδεύουμε και φεύγουν γοητευμένοι. Άρα υπάρχει ένας λόγος για όλους τους παραπάνω, κάποιος να πει αύριο στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Πολύ σπουδαίο αυτό το έργο, γενικότερα και του κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών και χαίρομαι μεταξύ μας που είμαι από αυτές που είχα χωριό, τώρα δεν έχω, αλλά είχα χωριό και λίγο πρόλαβα και την τουαλέτα έξω από το σπίτι και τα βαμβάκια και τα σφαχτάρια και τα πράιτα και όλα αυτά και ανέβηκα και σε τρακτέρ και όλα αυτά με την Σαρακατσάνα τη γιαγιά. Λοιπόν, επόμενα σχέδια, εκδηλώσεις πέραν της αυριανής κλείνοντας.
1: Τόνια, εμείς έχουμε πολλές θεματικές ενότητες. Mm-hmm. Είναι σε έρευνα, ερευνούμε και όταν έχουμε αποτελέσματα θα τα ανακοινώνουμε γιατί πρέπει με σεβασμό στην παράδοση και στην ιστορία, με πολύ μεγάλη ευθύνη, mm-hmm. με επιστημονοσύνη να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών είναι ένας φορέας ο οποίος προσπαθεί να τεκμηριώσει τον πολιτισμό του Σαρακατσάνων σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Άρα, το επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι η γαστρονομία, το οποίο το δουλεύουμε και όταν, ναι, όταν θα είναι έτοιμο θα κάνουμε μια εκδήλωση γιατί πραγματικά θέλουν ο κόσμος να γνωρίσει τη γαστρονομία των Σαρακατσάνων.
0: Αυτό που βάσει
1: είχαν το γάλα, το τυρί και το κρέας.
0: Το τυρί, το γάλα, το... εγώ θυμάμαι από τον θείο μου πάντα τυρί, γάλα, κρέας και ρετσινάκι. Έτσι μου λέει.
1: Ναι, είχαμε τη βάση, είχαμε τα δικά μας, ήμασταν αυτάρκης σε αυτό το χώρο, άρα αναπτύξαμε τη γαστρονομία πάνω σε αυτά τα επίπεδα, τα οποία ο κόσμος θα περιμένει σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα υπάρχουν ανακοινώσεις, γιατί η γαστρονομία είναι και κάτι που επηρεάζει την ψυχολογία του ανθρώπου.
0: Πάρα πολύ. Φαγητό. Και είναι και απόλαυση, έτσι.
1: 100%.
0: Λοιπόν, προς το παρόν, ας μείνουμε στην εκδήλωση στη Στράτα και στο Λιβάδι. Διαδρομές, φυτονύμια και πολιτιστική μνήμη των Σαρακατσανέων. Αύριο Παρασκευή, 16 του Οκτώβρη, στις 7.30. Είστε όλοι προσκεκλημένοι και καλεσμένοι στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 7.30, ξαναλέμε, είναι η είσοδος ελεύθερη. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εκτός το ότι βλέπετε με σεβασμό και ευθύνη αυτό που λέτε το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών και την παράδοση και τις ρίζες, είστε πάντα όμως με στραμμένο το βλέμμα προς το μέλλον. Και γι' αυτό νομίζω ότι σας ακολουθούν και οι νέοι άνθρωποι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τόνια, για την
0: εμείς ευχαριστούμε. Εγώ λοιπόν, τώρα θυμήθηκα το χωριό, θυμήθηκα το θείο μου, το Μίτσο που μου έλεγε...
1: Το επόμενο βήμα είναι να σε κάνουμε μέλος του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών. Έχεις όλα τα εχέγγυα, είσαι δικηγόρος εξαιρετική, έχεις τις νομικές υπηρεσίες, έχεις και την καταγωγή.
0: Μη μου τα λέτε αυτά, κοκκινίζω, δεν θέλω.
1: Οπότε το επόμενο βήμα είναι να όλοι μαζί να προχωρήσουμε να κάνουμε το κέντρο πιο ελκυστικό και πιο αποτελεσματικό.
0: Έτσι ακριβώς και αυτό που είπατε, όλοι μαζί, χέρι-χέρι, όλοι αλληλεγγύοι. Αλλά θυμάμαι πάλι κλείνοντας, κύριε Βουτσιάνα, θα το πω, δεν μπορώ, θα σκάσω, το θείο μου τον Μίτσο που του έλεγα γκαζόζα βάλω, με μικρό κορίτσι μου. Λέει τι γκαζόζα, λέει ρε τσινάκι θα πιεις. Σαρακατσάναγα. Έτσι ξεκινάνε.
1: Ναι, ξεκινάνε όλα αυτά και πραγματικά εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι ο λαϊκός μας πολιτισμός είναι σε κίνδυνος, όπως ήταν και το λογότυπο του Υπουργείου Πολιτισμού, και πρέπει να αναπληρώνουμε την παράδοση, να αντιστεκόμαστε στην απειλή της λύθης, να ερευνούμε το μέλλον της κληρονομιάς μας. Και έτσι θα είμαστε όλοι πιο υπεύθυνοι απέναντι σε αυτό που παραλάβαμε από τους γονείς μας, να το παραδώσουμε στα παιδιά μας.
0: Και λίγο χαμόγελο και λίγο θετική διάθεση και λίγο αισιοδοξία και λίγο έτσι να τα βλέπουμε αυτό που είπατε κι εσείς και με αλληλεγγύη και με αγάπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μουτσιάνα που ήσασταν στην παρέα, εννοείται εμείς θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και σας καρτερούμε αύριο το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Σαρακατσάνη και μη και Βλάχη και τα πάντα όλα. Και Πόντι και όλοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και εις άλλα με υγεία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο ατύχημα στη Motor Oil. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι φέρουν πολλαπλά τραύματα και εγκάφματα. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Ακατάσχετη η πρώτη κατοικία για χρέη προς το δημόσιο, αν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος το 2009 σκότωσε 13 ανθρώπους. Κάθριξη 5 ετών σε πρώην στρατιωτικό για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού. Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

and I, we were born to die. Lana Del Rey, αλλιώς Memento Mori, είναι το μότο μου. Μια λατινική φράση που σημαίνει θυμίσου ότι είσαι θνητός. Γιατί αν το καταλάβουμε αυτό, θα περνάμε κάθε μέρα καλύτερα. Η Lana Del Rey, άκου να δεις, επέστρεψε στη σκηνή το περασμένο Σαββατοκύριακο με αφορμή μια συναυλία στο πλαίσιο του Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη, πραγματοποιώντας την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο. Πολύ μελαγχολή αυτή η κοπέλα, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Το σετ της διαπέρασε διαφορετικές φάσεις της καριέρας της με τραγούδια όπως το Young and Beautiful, το Video Games, το Summertime Sadness, νομίζω τα περισσότερα είναι γνωστά. Άρα περιλάμβανε και ένα από τα singles του επόμενου της δίσκου, το είπα, που φέρει τον τίτλο Stove. Η Del Rey ερμήνευσε και το μάλλον θα έλεγε κανείς αδιάφορο, το White Feather Hawk Dale Deer Hunter, όλο αυτό μαζί, το οποίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, το οποίο είναι και κυριολεκτικά οικογενειακή υπόθεση, διότι γράφτηκε από τη Lana Del Rey με το σύζυγο, με την αδελφή και το γαμπρό μαζί. Όλο το σόι. Λοιπόν, για την ιστορία, το Stove το περιμένουμε εδώ και καιρό. Είχε ήδη περάσει από αρκετές αναβολές και αλλαγές. Ο δίσκος ανακοινώθηκε αρχικά τον Ιανουάριο του 2024 με τίτλο τότε Lasso. Τον είχε προλογίσει ως την πρώτη της ολοκληρωμένη στροφή προς την country μουσική σκηνή. Τώρα, το πότε τελικά θα κυκλοφορήσει για τους fans της Lana Del Rey αυτό το πόνημα είναι λίγο μυστήριο μέχρι και σήμερα 15 του Οκτώβρη, απόγευμα Πέμπτης. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Λοιπόν, και άκου να δεις τώρα. Με αφορμή το γεγονός που σας έλεγα ότι αύριο θα λάβει χώρα η εκδήλωση στη Στράτα και στο Λιβάδι, διαδρομές, φυτονίμια και πολιτιστική μνήμη των Σαρακατσανέων, αύριο Παρασκευή 16 του Οκτώβρη στις 7.30, είσοδος ελεύθερη, σας τα λέμε από τώρα για να ξέρετε να γνωρίζετε, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μια εξαιρετική εκδήλωση, όχι μόνο για τους Σαρακατσάνους, γενικότερα. Έχω και τον άντρο μου, ρε εσύ, Τάσο, λέει όλα τα είπατε. Δεν είπατε, λέει, για την εξέλιξη της Σαρακοτσάνας. Έτσι με λέει. Από Σαρακατσάνα με λέει Σαρακοτσάνα. Κατάλαβες, κάνε άντρα να δεις χαΐρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Weekend, The Mouth to a Flame για τη συνέχεια. Αν θέλετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 στο Viber, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Κατάλαβες, αντί για Σαρακατσάνα με είπε και Σαρακοτσάνα.

Άκου να δεις. Πολύ ωραίο το ανέκδοτο που μου πες, Δημήτρη, αλλά έχω ένα κακό. Δεν μπορώ να απομνημονεύσω ανέκδοτο και να το μεταφέρω. Δεν θυμάμαι κανένα. Δηλαδή, έχω ένα φίλο που λέει συνέχεια υπέροχα ανέκδοτα και γελάμε όλοι πάρα πολύ. Είναι η ψυχή της παρέας, ο Γιάννης. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Και συνέχεια, όποτε βγαίνουμε έξω, του λέμε πες ένα ανέκδοτο, πες ένα ανέκδοτο. Δεν τα θυμάμαι ποτέ, ούτε μισό. Τώρα μου το είπες για τους αρακατσάνους και ήταν πάρα πολύ ωραίο και γέλασα, αλλά δεν μπορώ να το μεταφέρω. Όπως και να έχει όμως, θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες. Εδώ είμαστε λοιπόν απόγευμα 5η, 15 του Οκτώβρη. Έχουμε λίγο την κινησούλα μας στο κέντρο της πόλης και στην Εγνατία σε αυτή τη στιγμή έχει κίνηση και στο κέντρο. Και άκου να δεις τώρα, δεν ξέρω αν θυμάστε, τον Justin Timberlake με την Britney Spears που υπήρξαν ζευγάρι κάποια στιγμή στη ζωή τους και αυτή. Και τώρα σου βγήκε, λέει, στο φως ένα κυκλοφόρητο τραγούδι από το παρελθόν του. Συγκεκριμένα το She'll Never Be Me. Δεν θα γίνει δηλαδή ποτέ δικιά μου, βέβαια έγινε δικιά του τότε, το 2001, όταν οι δύο pop stars ήταν ακόμη ζευγάρι, κυκλοφορεί επίσημα τώρα, 25 χρόνια μετά, στο πλαίσιο της επετειακής έκδοσης του album Britney. Μπορεί να έχουν περάσει 25 χρόνια, αλλά αυτό το She'll Never Be Me έχει, σου λέει, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί και η στίχη του είναι διαφορετική, διότι περιστρέφεται γύρω από έναν πρώην σύντροφο που προχωράει σε μια νέα σχέση, με την αφηγήτρια να επιμένει πως καμία άλλη δεν θα μπορεί να πάρει τη θέση της. Έτσι, πολύ μ' αρέσουν αυτά. Είναι δύσκολο, σου λέει, να μην το ακούσει κανείς μέσα από το πρίσμα της πολύ συζητημένης σχέσης της Spears και του Justin Timberlake, η οποία έτσι για την ιστορία είχε διαρκέσει από το 1999 έως το 2002, όχι 20, πολλά είπα. Η επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 25 χρόνια του Britney, το οποίο μεταξύ άλλων θα κυκλοφορήσει σε επετειακή έκδοση τώρα το Νοέμβριο, στις 6 του Νοέμβρη του 2026. Ένα κομμάτι που σου λέει περίμενε 25 χρόνια για να έρθει στο φως. Τι λες τώρα. Θα ακούσουμε Britney Spears για τη συνέχεια, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, αλλά εδώ σε μια σύμπραξή της με τον αγαπημένο Elton John.

Ελπίζω να έχω μεταδώσει το σωστό τραγούδι, φίλε Δημήτρη, από τη Λάρισα, που το αφιερώνει στο φίλο μας το Βασίλη από την Καβάλα. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Πώς ενωνόμαστε εδώ, σε αυτή την εκπομπή, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ, απόγευμα 5ης, 15 του Οκτώβρη. Η 5η, είπαμε, είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ, διότι βγαίνουν οι νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες. Πάμε γρήγορα να δούμε. Street Fighter, μόνο από το όνομα, καταλαβαίνετε ότι είναι ταινία δράσης που σε πάει κάπου στο 1993, πίσω από ένα βίαιο, λέει, πρωτάθλημα, κρύβεται μια θανάσιμη συνωμοσία μιας εγκληματικής οργάνωσης κουλουπού-κουλουπού. Η ταινία αποτελεί την τρίτη μεγάλη μήκους live action κινηματογραφική μεταφορά βασισμένη στη σειρά βιντεοπαιχνιδιών, video games, Street Fighter της Capcom. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι ξαφνικά, αυτό είναι δραματική ταινία, αν θέλετε έτσι κάτι σε δράμα, σε σκηνοθεσία Ριουσούκε Χαμαγκούτζι. Το είπα σωστά. Λοιπόν, η Θυσία νομίζω ότι είναι η πολυαναμενόμενη ταινία αυτής της εβδομάδας, το Sacrifice, διότι εννοείται γυρίστηκε και στην Ελλάδα. Τώρα, εντάξει, για το Sacrifice είναι μια κομική ταινία δράσης, περιπέτειας, του δικού μας, θα πω εγώ, Ρωμέν Γαβρά, με τον Chris Evans, τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μάλιστα, πρόσφατα βρισκόντουσαν και εδώ στην Ελλάδα για την πρεμιέρα αυτής της ταινίας. Λίγα λόγια για την ιστορία. Εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια ενός λαμπερού φιλανθρωπικού γκαλά σε ένα ελληνικό νησί. Μία ομάδα ριζοσπαστών, οικολόγων, τρομοκρατών, καθοδηγούμενη από μία μυστηριώδη προφητεία ηφαιστείου, εισβάλλει, σου λέει, στην εκδήλωση και παίρνει ομήρους. Στόχος τους είναι να θυσιάσουν τρία συγκεκριμένα άτομα: έναν ναρκισιστή στάρ του σινεμά που περνάει υπαρξιακή κρίση, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου και μία άτυχη γυναίκα. Νομίζω η άτυχη γυναίκα, επειδή είναι και άτυχη, αυτή θα την πληρώσει. Δεν ξέρω, δεν έχω δει την ταινία. Προκειμένου να σώσουν την ανθρωπότητα. Αν θες κάτι σε ελληνικό, έρχεται η Βαλίτσα. Από ό,τι διαβάζω εδώ, ελληνική έτσι, ταινία για σήμερα. Και τέλος, επίσης πάλι δραματική, το Wall Fall, δηλαδή η πτώση της φάλαινας. Από την άλλη έχουμε και ταινίες για όλη την οικογένεια, Μπαλωματούλης, πάρα πολύ ωραία, animation, και φυσικά ο Ασχημογλυκούλης. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές τις ταινίες.

Μεταξύ άλλων, σήμερα διαβάσαμε ότι πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο David Sherkamp. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το rock συγκρότημα των Pavlov's Dog, ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής, κιθαρίστας των Pavlov's Dog, του ξεχωριστού αυτού συγκροτήματος που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον χώρο του classic rock. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η βιολίστρια η Abby Stalling μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε εκ μέρους της μπάντας. Με πιο βαριά καρδιά ανακοινώνουμε την απροσδόκητη απώλεια του δημιουργικού μας πυρήνα τραγουδιστή, αγαπημένου μας φίλου David Sherkamp, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 13 Οκτωβρίου, αφήνει πίσω του μία κληρονομιά αστήρευτης δημιουργικότητας, μοναδικής καλλιτεχνικής έκφρασης και ένα μουσικό έργο που έχει αγγίξει ανθρώπους διαφορετικών γενεών σε κάθε γωνιά του κόσμου. Λέει κι άλλα στη συγκεκριμένη της ανάρτηση. Εγώ δεν ξέρω αν θυμάστε παλαιότερη έναν αστικό μύθο που ήταν πάντα γνωστός για αυτή την πολύ λεπτή φωνή, που όταν ας πούμε εμείς ήμασταν μικροί, μας λέγανε ότι επειδή τον κοροϊδεύαν εισαγωγικά για τη λεπτή του τη φωνή, ότι ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το θυμάσαι, Τάσο Τριανταφύλου. Και όταν τελικά είδαμε λαϊβάκι εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέμε τι έγινε. Λοιπόν, εντάξει, εξαιρετική Τζούλια. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Αφού σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω τον Τάσο τον Τριανταφύλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορεία σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης αλλά και συλλόγους συνταξιούχων στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης εναντίον στην ακρίβεια, και σε αυτή αναμένεται να συμμετέχουν και πολλοί άλλοι, ακόμη και φοιτητές. Έκρηξη σημειώθηκε σε καταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι ηλικίας 59 και 40 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μονάδα όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτη υψηλής πίεσης. Οι δύο εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ένας φέρει εγκάβματα ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί κατάγματα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάστασή τους και θα κριθούν αν απαιτείται διασωλήνωση και διακομιδή σε νοσοκομείο της Αττικής. Το νέο συμβάν έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την έκρηξη που είχε σημειωθεί στις 9 Οκτωβρίου, επίσης στις εγκαταστάσεις της Motorola, στην οποία είχαν χάσει τη ζωή τους δύο εργολάβοι εργαζόμενοι. Για εκείνο το περιστατικό είχαν γίνει 4 συλλήψεις. Τέλος, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων, με τους 27 να αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο. Νωρίτερα έχει γίνει γνωστό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Επίσης, ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Στη φυλακή οδηγεί απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης έναν πρώην υπαξιωματικό του στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθερξη 5 ετών για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μαζί του καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες, εκ των οποίων οι δύο ηθικοί αυτούργοι σε εξαιτή κάθερξη. Νέα έρευνα παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ιατρείο της οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζήτησαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση. Οι συνήγοροι των δύο γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου, καθώς έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρικού και πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη. Σε συγκέντρωση το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στην πλατεία Βουνακίου καλούν φορείς και τοπική αυτοδιοίκηση της Χίου, διαμαρτυρώμενοι για την απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τετράμινη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου. Την επόμενη μέρα της κινητοποίησης στο νησί θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στην κεντρική κυβέρνηση από τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων του νησιού στην Αθήνα. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στη βάση Fort Hood, κάτι που είχε προκαλέσει οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Θα εκτελεστεί όπως έχει προγραμματιστεί από το εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά αυτό το γεγονός δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, έγραψε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων στο Truth Social. Στην Κωνσταντινούπολη, 3 νεκροί και 4 αγνώμενοι από τις καταρακτώδεις βροχές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας. Η ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Το ευρύ κοινό την αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη θρυλική σειρά της ΕΡΤ Λοξάνδρα που προβλήθηκε το 1980. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Υπήρξε ερμηνεύτρια με οξύ κριτήριο αλλά και ενεργός πολίτης με γνήσιο ενδιαφέρον για τα κοινά, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα έχουμε αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Μια ιστορία θα σας πω.
9: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
10: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
9: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
10: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Έξω βρέχει. Σκέφτομαι καμιά φορά πως οι αναφορές στο παρόν δεν βολεύουν ενδεχομένως για κάποιον που θα ακούσει μία εκπομπή από το αρχείο καιρό μετά. Αλλά από την άλλη, φίλες και φίλοι, είναι μία ιστορική καταγραφή, μικρή μεν αλλά σημαντική. Στις 15 Οκτωβρίου του 2021 στη Θεσσαλονίκη έβρεχε. Πιθανολογώ και αλλού. Καιρός για σπίτι. Μέσα. Ένα ζεστό τσάι, μια σοκολάτα και γιατί όχι ένα ωραίο μπράντι από αυτά που οριμάζουν κάπου στη Βουργουνδία. Συντροφιά με κάποιο ωραίο αποξηραμένο σίκο, βασιλικούς χουρμάδες ή μαύρη σοκολάτα. Σε αυτά τα ευγενή ποτά, ως γνωστόν, ανοησίες του στυλ πατατάκια, οι ξηροί καρποί απαγορεύονται. Τραβάς λίγο την κουρτίνα και χάνεσαι έξω. Δεν χρειάζεται μελαγχολία, φίλες και φίλοι, προς Θεού. Η βροχή είναι ωραίο πράγμα. Ποτίζεται η γη. Έχουν νερό τα χωράφια. Έχουν νερό οι πηγές και τα ποτάμια. Διότι θα γίνει ο κύκλος των εποχών. Και στην ανομβρία, στα ποτίσματα, θα έχουμε σώσει κάμποσο νερό. Χάνεσαι λοιπόν εκεί έξω και αφήνεις τη φαντασία σου να πετάξει. Για παράδειγμα, είσαι μπρος στον καθρέφτη. Φοράς το ωραίο σου κοστούμι, παπιγιόν ή γραβάτα, το μακρύ φόρεμα και τις ψιλοτάκουνες γόβες αν είσαι κυρία. Μια τελευταία ματιά στο ρολόι, μην αργήσεις, διότι πρέπει να πας στον Broadway απόψε. Έχει παράσταση. Μπορώ βέβαια να σας το κάνω ακόμη πιο δυνατό. Είσαι πιανίστας, κιθαρίστας, σαξοφωνίστας και προβάρεις το όργανο με κλειστές τις κουρτίνες. Ακούς τον κόσμο να μπαίνει σιγά σιγά. Κάποιος από την παρέα δίνει το λα και αρχίζουν όλοι να χορδίζουν τα όργανά τους. Έχεις εκείνη την αγωνία του να πάνε όλα καλά. Και ξαφνικά ανοίγει πόρτα και σκάει μύτη αυτός που θα σου πάρει το άγχος και θα το κάνει δημιουργία. Μπαίνει μέσα ο Cole Porter. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, διαλέξτε αν θέλετε να είστε πάνω στη σκηνή ή κάτω από αυτήν. Όπως και να έχει, ωραία θα περάσετε. Εκτός και αν θέλετε να παραμείνετε στο σπίτι. Συντροφιά με το ραδιοφωνάκι. Δεκτό και αυτό. Σε αυτή την περίπτωση υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να περάσετε όμορφα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Συντροφιά σήμερα με τον Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Κολ Πόρτερ σήμερα, φίλες και φίλοι. Το καταλάβατε, διότι ήταν αυτός που άνοιξε την πόρτα και είναι την πόρτα που βγάζει από τα παρασκήνια πάνω στη σκηνή και μετέτρεψε την αγωνία της ορχήστρας σε κάτι το δημιουργικό. Το τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο, το «I've Got You Under My Skin», ήταν από την παράσταση «Born to Dance» του 1936. Τραγούδι το οποίο ήταν υποψήφιο για καλύτερο τραγούδι από την Αμερικανική Ακαδημία, αλλά έχασε από ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, φίλες και φίλοι, τη χρονιά εκείνη, από το «The Way You Look Tonight». Το πρώτο τραγούδι, η αλήθεια είναι, μας πήγε κατευθείαν στο Broadway, ήταν η Ethel Merman στο «I Get a Kick Out of You» του 1934, από την παράσταση «Anything Goes». Ο Cole Porter γεννήθηκε στο Περού, όχι στο Περού της Λατινικής Αμερικής, υπάρχει κι άλλο Περού, το οποίο βρίσκεται στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μοναδικό παιδί της οικογένειας που κατάφερε να επιζήσει άλλα χρόνια τότε. Ο πατέρας του, ο Samuel Fenwick Porter, ήταν φαρμακοποιός. Η δε μητέρα του Κέιτ ήταν η κόρη της πλουσιότερης οικογένειας της Ινδιάνα. Δυναμική γυναίκα, φρόντισε νωρίς για την μουσική εκπαίδευση του μικρού και έτσι ο Cole έπαιζε καλά βιολί σε ηλικία 6 χρόνων, πιάνο στα 8 και έγραψε την πρώτη του οπερέτα, με τη βοήθεια βέβαια της μητέρας, όταν ήταν 10 χρόνων. Η μαμά πάντως, λίγο ψωνισμένη πρέπει να ήταν, γιατί το λέμε αυτό, δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι παραποίησε το καταγεγραμμένο έτος γέννησης, αλλάζοντάς το από το 1891 στα 1893, έτσι ώστε να εμφανίζεται στις σχολές πιο μεγάλος. Ο πατέρας του πάλι, ένας ντροπαλός άνθρωπος, που δεν έπαιξε κάποιον ουσιαστικό ρόλο στην ανατροφή του Πόρτερ, αν και ο έρασι τέχνης ποιητής δεν αποκλείεται να άφησε το στίγμα του σε απλά αλλά ουσιαστικά για να απαιτεί ζητήματα και γνώσεις, όπως είναι η ομοιοκαταληξία και το μέτρο. Έχουμε λοιπόν κάποια στοιχεία. Βάλτε και το ότι ο πατέρας ήταν ταλαντούχος τραγουδιστής και πιανίστας, δεν είναι και λίγο, αλλά το είπαμε και νωρίτερα. Η σχέση πατέρα και γιου δεν ήταν ιδιαιτέρως στενή. Βέβαια, τι είχε γίνει. Το σπιτικό τους, τη σπιτικό δηλαδή, σαράι σκέτο, στο οποίο έμενε η οικογένεια, το είχε χτίσει ο παππούς του από την πλευρά της μητέρας. Ο πλούσιος, που σας λέγαμε, και ξέρετε τώρα πώς γίνονται αυτά, και δεν γίνεται μόνο εδώ, παντού γίνεται. Ο παππούς, με τον παρά του ουσιαστικά, είχε λόγο για όλους και για όλα εκεί μέσα. Εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις το άλλο, δεν μιλούσε και ο μπαμπάς. Στον μικρό Cole λοιπόν πάει μια μέρα και του λέει, κοίτα να δεις, εσύ θα γίνεις δικηγόρος. Στα παλιά του τα παπούτσια τον έγραψε ο πιτσιρικάς και βάλθηκε να γίνει μουσικός και μόνο μουσικός, αλλά το έκανε με στυλ για να μην έρθει σε ρήξη με τον παππού. Πήγε λοιπόν στο κολέγιο Worcester της Μασαχουσέτης το 1905, αλλά πήρε και το πιάνο μαζί του. Η ικανότητά του να συνθέτει και να οργανώνει από γιορτές στο σχολείο μέχρι και πάρτι τον έκαναν δημοφιλή σε όλες τις παρέες. Ήταν και καλός μαθητής. Και από εκεί στο Yale, πάντα καλός μαθητής και εκεί, αλλά ένας ακόμη καλύτερος μουσικός. 300 τραγούδια συνέθεσε όσο φοιτούσε στο Yale, μέχρι και τον ύμνο της ομάδας ποδοσφαίρου του κολεγίου, ο οποίος μέχρι και σήμερα παραμένει ο ίδιος. Αυτό που άλλαξε όμως ήταν η κατεύθυνση των σπουδών του όταν βρέθηκε στο Harvard
Ο Κολ Πόρτερ, νομική, δεν ήθελε πλέον. Σου λέει, οκ, καλά το πήγαμε μέχρι εδώ, ως πότε θα κρυβόμαστε. Ο κοσμήτωρας της σχολής, έξυπνος άνθρωπος, έβλεπε πως ο Πόρτερ έμοιαζε σαν πουλάκι σε κλουβί. Τον απελευθέρωσε λοιπόν και μάλιστα με ωραίο τρόπο, καθώς φρόντισε για την μεταγραφή πάντα στο Χάρβαρντ του Πόρτερ, αλλά από το τμήμα νομικής στο τμήμα μουσικών σπουδών. Αυτό ήταν. Τα πράγματα άλλαζαν, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και στρωμένος με ροδοπέταλο ο δρόμος του. Το 1915, φίλες και φίλοι, το πρώτο τραγούδι του Cole Porter στο Broadway, το Esmeralda, θα ακουστεί στο έργο Hands Up. Κάνει μπαμ με το καλημέρα και όλοι μιλούν για μια μεγάλη επιτυχία και ένα ανερχόμενο αστέρι, αλλά την επιτυχία ακολούθησε μια αποτυχία. Ανεβάζει την πρώτη του παραγωγή στο Broadway ένα χρόνο αργότερα, το 16, το έργο See America First, μια πατριωτική κομική όπερα, αλλά πιάνει πάτο και το έργο κατεβαίνει μετά από 2 εβδομάδες. Τι να κάνω εδώ, σου λέει, απογοητευμένος, παίρνει το καράβι και το 1917 περνά τον Ατλαντικό ωκεανό με προορισμό το Παρίσι, την ώρα που όλη η Ευρώπη συγκλονιζόταν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είπαν πως το έκανε διότι ήθελε να καταταγεί στην αιμοσταγή λεογεώνα των ξένων. Αλλά οι ιστορικοί δεν συμφωνούν, ούτε και οι βιογράφοι του. Εκεί στο Παρίσι πάντως έζησε μια ξέφρενη ζωή, βέβαια, γεμάτη πάρτι και χαρές, και παντρεύτηκε κιόλας την Λίντα Λι Τόμας το 1919. Η Τόμας ήταν ένα ζάμπλουτο κορίτσι από το Κεντάκι, με τα ίδια ενδιαφέροντα, δηλαδή χλειδί, πάρτι, ταξίδια και μουσική. Τι άλλο να θέλεις τελικά από τη ζωή? Σκεφτείτε τώρα, από τη μία ο παππούς, που ποτέ δεν έπαψε να χρηματοδοτεί γερά τον εγγονό, παρά το ότι σούφρωσε λίγο τα φρύδια του όταν ο Κόλ άλλαξε κατεύθυνση. Και από την άλλη ένας γάμος με μία ζάμπλουτη. Ζωή χαρισάμενη για τον Cole Porter, που αμέσως μετά το γάμο του έλαβε κάποιες παραγγελίες για συνθέσεις σε παραστάσεις τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως για παράδειγμα τα The Blue Boys Blues και το Olga Come Back to the Volga.

Αυτοί ήταν φίλες και φίλοι Jack Armstrong και Phil Sachs στο τραγούδι Let's Do It, Let's Fall in Love από το musical, από την κωμωδία musical Paris του 1928. Ένα τραγούδι το οποίο είχε προκαλέσει την εποχή εκείνη και το λέμε αυτό διότι στην πρώτη του έκδοση, στο ξεκίνημα, γράφει Chinks do it, Japs do it, Up in Lapland, Little Laps do it. Αλλά ο όρος Chinks, αναφερόμενο σε, ως επιτοπλίστων σε μετανάστες από την Κίνα, Japs, μετανάστες από την Ιαπωνία, και Laps, ανθρώπους οι οποίοι προέρχονταν από την περιοχή της Νορβηγίας, της Ουγγαρίας, Βόρεια Ευρώπη γενικότερα, ήταν υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί στα χρόνια εκείνα και η αλήθεια ήταν ότι ενόχλησε. Ο Πόρτερ ήθελε απλά να κάνει χρήση εκφράσεων οι οποίες ακούγονταν καθημερινά στους δρόμους, χωρίς όνει και καλά να ήθελε να προσβάλλει κάποιον. Όπως και να έχει, άλλαξε το συγκεκριμένο τραγούδι στο σημείο αυτό και στις μεταγενέστερες εκδόσεις ακούγεται διαφορετικό. Το 1923 ο Cole Porter σε συνεργασία με τον Gerald Murphy συνέθεσε ένα μικρό μπαλέτο αρχικά με τίτλο Landed and Then Within the Quota, απεικονίζοντας σατυρικά τις περιπέτειες ενός μετανάστη στην Αμερική ο οποίος γίνεται star στον κινηματογράφο. Το έργο του Porter ήταν μία από τις πρώτες συμφωνικές συνθέσεις με βάση τη jazz και μάλιστα 4 μήνες πριν από τη ραψοδία του George Gershwin και έγινε δεκτή αυτή η σύνθεση πάρα πολύ τόσο από τους Γάλλους όσο και από τους Αμερικανούς κριτικούς μετά την πρεμιέρα στο Θέατρο των Ηλυσίων τον Οκτώβριο του 1923. Ο Cole Porter είναι 36 πλέον και επανεισάγεται, θα λέγαμε, στο Broadway το 28 με το musical Παρίσι. Ακούσαμε νωρίτερα λοιπόν το τραγούδι Let's Do It, Let's Fall in Love. Το Παρίσι, την πρώτη του επιτυχία με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Δεν ήταν μόνο το Let's Do It, διότι μπορεί να βρείτε και έτσι τον τίτλο, ήταν και το Let's Misbehave. Ο παραγωγός Κόχραν ζεστάθηκε από την επιτυχία του Paris και ήθελε παραπάνω δουλειές. Η παράσταση Wake Up and Dream ήταν αυτό που ήθελε. Ανέβηκε 263 φορές στο Λονδίνο και μετά βέβαια ο Κόχραν, έξυπνος ήτανε, το μετέφερε στη Νέα Υόρκη ένα χρόνο αργότερα το 1929. Αλλά την ώρα που το μετέφερε έπεφταν και οι δείκτες της Wall Street στο μεγάλο κράχ της χρονιάς εκείνης. Για το προφίλ του Πόρτερ όμως, παρά το ότι το έργο κατέβηκε μετά από 132 παραστάσεις λόγω του οικονομικού κράχ, ήταν μια μεγάλη επιτυχία από την οποία ξεχώρισε το τότε αλλά και μέχρι τις μέρες μας σε διασκευές πάρα πολλές φορές, σε δημοφιλές τραγούδι. Είναι αυτό το οποίο ακούγεται, που το έχουμε συντροφιά σε αυτό το κεφάλαιο, το What is this thing called love? When love blew in through my window wide. Ο Cole Porter δέχεται νέες προτάσεις, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς της εποχής, κάνει το λάθος να γράψει τη μουσική για την ταινία «Η μάχη του Παρισιού» της Paramount. Μια ταινία που δεν τα πήγε καθόλου καλά. Μπορεί να λένε οι κριτικοί, αλλά για τον ίδιο κανένα πρόβλημα. Αμέσως μετά θα αφήσει το στίγμα του στην παράσταση 50 Million Frenchmen, για την οποία έγραψε 28 συνθέσεις, μεταξύ των οποίων οι επιτυχίες You Do Something to Me, You've Got a Thing και το The Tale of the Oyster. Οι κριτικές μοιράστηκαν τότε, αλλά και μόνο το ότι ο Τόνι Μπένετ συμπεριέλαβε συγκεκριμένα κομμάτια σε ντουέτα του με τη Lady Gaga, αντιλαμβάνεστε έτσι πόσα χρόνια αργότερα,
την μεγάλη εκείνη επιτυχία της εποχής. Το είχε πει τότε ένας άλλος μεγάλος του πενταγράμμου, ο Irving Berlin. Τι είχε πει? «Η καλύτερη μουσική κωμωδία που έχω ακούσει εδώ και χρόνια», και καταλήγει, «μία από τις καλύτερες συλλογές τραγουδιών που έχω ακούσει ποτέ».

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο μεγάλο συνθέτη και στη χορηγό Cole Porter, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. My heart belongs to Daddy. Και ποιος ή μάλλον και ποια δεν τραγούδησε από τις μεγάλες μορφές του πενταγράμμου, του Hollywood, του Broadway το συγκεκριμένο τραγούδι? Εδώ, φίλες και φίλοι, είναι η πρώτη εκτέλεση. Η Mary Martin αποδίδει το τραγούδι του Cole Porter από το 1938, παρακαλώ. Και εκεί που η παραγωγή ήταν στο τσακ να κατεβάσουν την παράσταση 50 Million Frenchmen, αλλάζουν γνώμη μετά τα λόγια του Μπέρλινγκ, θα τα θυμάστε, πριν από το τραγούδι μας. Και κάπως έτσι η παράσταση παρέμεινε στη θέση της για 254 φορές. Ο Porter είχε πολλά στις συνθέσεις του και όλα αυτά τον έκαναν αγαπητό από τον κόσμο. Προσέξτε, όχι πως είναι πάντα σχετικό αυτό, προς Θεού, αυτό που θα πω, αλλά μια ματιά στην ανέμελη και γεμάτη χρώματα ζωή του μπορεί να μας δώσει να καταλάβουμε πολλά. Ο αισθησιασμός δεν έλειπε ποτέ από τα έργα του. Υπήρχε μια έντονη εσωτερικότητα, θα λέγαμε, που ωστόσο έβγαινε προς τα έξω με μπόλικη σπιρτάδα. Να, για παράδειγμα, ακούμε εδώ τον Fred Astaire στο I've Got My Eyes On You από το 1940, Broadway Melody. Ένα τραγούδι το οποίο κουβαλάει τη σπιρτάδα. Ο συνδυασμός αυτός, αισθησιασμός δηλαδή, έντονη εσωτερικότητα αλλά και σπιρτάδα, είναι για τους ειδικούς αλλά και για το κοινό τα βασικά χαρακτηριστικά του Cole Porter. Μας τυχαίνει σε πολλούς καλλιτέχνες, ξέρετε. Αυτό το ανοίγεις το ραδιόφωνο και λες «Οπ, οπ, οπ, να ξέρεις, αυτός είναι Porter». Η δεκαετία του 30 ήταν η χρυσή εποχή του, με πάρα πολλές επιτυχημένες παραστάσεις που τον κατέστησαν ως έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της μουσικής σκηνής του Broadway. Σε αντίθεση με πολλούς επιτυχημένους συνθέτες του Broadway, ο Porter έγραφε για τα τραγούδια του τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους. Αυτή η σπιρτάδα του μάλλον ήταν που όθησε τους παραγωγούς να του αναθέσουν τη μουσική για την τελευταία επισκηνής παράσταση του Fred Astaire, το Guy Divorce, του 1932. Με μια τεράστια επιτυχία, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του Porter, το Night and Day. Η παράσταση έσπασε ταμεία και για τον Porter θα ακολουθήσει άλλη μία στο West End, το Nymph Errand του 1933, με παραγωγό ποιον άλλον, τον Cochran, στο θέατρο Αντέλφι. Μεταξύ των επιτυχημένων τραγουδιών που συνέθεσε ο

χιλιάδες Αμερικανούς. Βλέπετε πως αντιδρά η τέχνη, ή μάλλον πως αντιδρούν οι καλλιτέχνες μέσω της τέχνης. Το Ομοσπονδιακό Θέατρο στα χρόνια εκείνα, παρά τις δυσκολίες, ανακάμπτει πολύ γρήγορα, σε βαθμό που κάποιοι θα πούν πως βρίσκεται στις δόξες του. Στον Broadway καθημερινά ανεβαίνουν θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες συντηρούν ένα μεγάλο μέρος του σωματείου των ηθοποιών και περιορίζουν και τα μεγάλα ποσοστά της ανεργίας στον κλάδο. Είναι άλλωστε και η εποχή που ο συνδικαλισμός κάνει τα πρώτα του βήματα, Οι καλλιτέχνες δεν είναι πλέον έρμε των παραγωγών και των ιδιοκτητών των θεάτων. Ναι, δεν μιλάμε για ένα παράδεισο, στα 29 είμαστε, ή μάλλον στα χρόνια μετά το 29. Ούτε ήταν όλοι τυχεροί. Οι ηθοποιοί στα χρόνια εκείνα, εκτός από την οικονομική ανέχεια, είχαν να αντιμετωπίσουν και την λογοκρισία. Είμαστε στα χρόνια στα οποία μέχρι και ο Σέξπιρ θεωρείται επικίνδυνος κομμουνιστής. Και ο Πόρτερ έφαγε λογοκρισία, μάλιστα, στην τελευταία του για τη δεκαετία του 30 παράσταση, και συγκεκριμένα το 39, για το έργο «Dubarry was a lady», με πρωταγωνιστές την Μέρμαν και Μπερτ Λαρ. Τελικά όμως, όσο σε ενοχλούν, τόσο καλό σου κάνουν. Δεν εξηγείται αλλιώς. 408 παραστάσεις έγραψε το έργο, που φιλοξενεί και αυτό κορυφαίες επιτυχίες του Πόρτερ στη μουσική, όπως τα «But in the morning, no», αυτό κι αν δεν μπήκε στο στόχαστρο των λογοκριτών, το «Do I love you», το «Well did you ever», το «Κάτι went to Haiti» και άλλα. Πριν από εκείνο όμως την επιτυχία, φίλες και φίλοι, τον περίμενε μια πάρα πολύ σκληρή δοκιμασία που τον σημάδεψε για το υπόλοιπο της ζωής του. Πάμε εμείς όμως ένα τραγούδι και τα εξηγούμε αμέσως μετά.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Peggy Mann στο τραγούδι Every Time We Say Goodbye. Την συντρόφευσε στη μουσική το Benny Goodman's Quintet, εξαιρετική ορχήστρα του μεγάλου αυτού μουσικού, σε μια εκτέλεση του 1944. Ένα τραγούδι το οποίο ανεβάζει για πρώτη φορά στην σκηνή του Broadway ο Cole Porter στην παράσταση Seven Lively Arts. Στις 24 Οκτωβρίου του 1937, διότι σας μιλήσαμε νωρίτερα για μια πολύ σκληρή δοκιμασία, ο Cole Porter έκανε πασία συντροφιά με την κόμισσα Edith Di Zoppola και τον δούκα Fulco de Ventura στο Piping Rook Club στη Νέα Υόρκη. Το άλογό του σε κάποια στιγμή πέφτει, αλλά τον παρασέρνει και μάλιστα πέφτει πάνω και στα δύο πόδια του. Ο Porter θα ζούσε έκτοτε σε καθεστώς αναπηρίας και με αφόρητους πόνους. Αν και οι γιατροί είπαν στη σύζυγο και τη μητέρα του Porter ότι το δεξί του πόδι θα έπρεπε να ακροτηριαστεί και πιθανόν και το αριστερό, εκείνος αρνήθηκε. Η σύζυγός του, η Λίντα, έσπευσε από το Παρίσι, όπου βρισκόταν την ημέρα του δυστυχήματος, προκειμένου να είναι μαζί του, και τον στήριξε μέχρι τέλους στην άρνησή του για ακροτηριασμό. Porter παρέμεινε στο νοσοκομείο για 7 μήνες πριν του επιτραπεί να επιστρέψει στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του, στους πύργους Waldorf. Ξανάρχισε να εργάζεται, διαπιστώνοντας ότι η μουσική τραβούσε για όσο εργαζόταν τον πόνο από το μυαλό του. Η πρώτη του παράσταση μετά το τραγικό αυτό συμβάν δεν είχε μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά, πάντοτε, να ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, η λέξη επιτυχία και επιτυχία γίνεται για λόγους καθαρά εισπρακτικούς. Το πώς ένα τραγούδι έχει μείνει στη συνείδηση του κόσμου ή μια παράσταση είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Έτσι, εισπρακτικά λοιπόν, να το πούμε, δεν είχε επιτυχία το You Never Know του 1938, με πρωταγωνιστές τους Clifton Webb, Lupe Vélez και Libby Holman. Ανέβηκε μόνο για 78 παραστάσεις. Οι παρτιτούρες περιλάβαναν τραγούδια όπως From Alpha to Omega και At Long Last Love. Αλλά παρά το πρώτο αυτό εμπόδιο, ο μεγάλος αυτός συνθέτης επέστρεψε στις επιτυχίες με το Leave It To Me του 38, όπου, να το, η Mary Martin, την ακούσαμε νωρίτερα, τραγούδισε το My Heart Belongs To Daddy. Από το βάθος έρχεται ο πόλεμος. Η σύζυγος του Porter πετάγεται για λίγο στο Παρίσι, κλείνει το σπιτικό τους εκεί και επιστρέφει οριστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι παραστάσεις στις αρχές της δεκαετίας του 40 δεν περιείχαν επιτυχίες όπως αυτές των προηγουμένων δεκαετιών, αλλά το 48 ο Cole Porter κάνει μια θριαμβευτική επιστροφή με το πιο επιτυχημένο για πολλούς musical του, το Φίλα με Κέιτ, Kiss Me Kate, χάρη στο οποίο κερδίζει και το πρώτο βραβείο Tony για το καλύτερο musical. Ο Porter μπήκε μάλλον στη δεκαετία του 50 με το Out of This World της χρονιάς εκείνης, του 1950 δηλαδή, το οποίο είχε μερικά εξαιρετικά κομμάτια, αλλά και αυτό εισπρακτικά δεν πήγε μακριά. Η επόμενη παράστασή του όμως, το Can Can του 52 με το Je Magnifique, πήγε στα ουράνια. 892 παραστάσεις, όλα τα ρεκόρ. Έγραψε δύο ακόμη παρτιτούρες ταινιών αυτή τη φορά, πριν ολοκληρώσει τον κύκλο του στο Hollywood. Η ταινία High Society του 56, με πρωταγωνιστές τους Bing Crosby, Frank Sinatra και Grace Kelly, περιελάμβανε το τελευταίο μεγάλο τραγούδι του Cole Porter, το True Love. Και βέβαια έγραψε και
τραγούδια αλλά και μουσική για την ταινία The Girls το 1957. Λοιπόν, ποιο λέτε να είναι το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι? Προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, το Kiss Me Kate του 1948. Πάμε από την παράσταση αυτή λοιπόν να ακούσουμε το Too Darn Hot. Ο Λορέντσο Φούλερ τραγουδά, Eddie Sledge και Fred Davis χορεύουν δίπλα του, αλλά κάνουν και τα φωνητικά τους. Ας το απολαύσουμε.

Η μητέρα του Πόρτερ θα πεθάνει το 52 και δύο χρόνια αργότερα θα χάσει και την σύζυγό του από εμφύσιμα. Μεγάλα τα χτυπήματα. Βάλτε και τον πόνο που είχε πλέον στο κορμί του. Μετά από 34 επεμβάσεις έπρεπε να ακροτηριαστεί πια και το άκρο να αντικατασταθεί με ένα τεχνητό. Ο φίλος του εξαιρετικός Νοέλ Κάουαρντ τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και θα γράψει κάποια στιγμή στο ημερολόγιο του. Οι γραμμές του ασταμάτητου πόνου έχουν τραβηχτεί πλέον από το πρόσωπό του. Είμαι πεπισμένος ότι στο υπόλοιπο της ζωής θα βρει τη χαρά και θα επιστρέψει στη δουλειά για να κερδίσει αναλόγως. Αλλά στην πραγματικότητα ο Πόρτερ δεν θα γράψει άλλο τραγούδι μετά τον ακροτηριασμό. Θα περάσει τα υπόλοιπα 6 χρόνια της ζωής του σε σχετική απομόνωση, βλέποντας μόνο στενούς και αγαπημένους φίλους. Τα Σαββατοκύριακα επισκεπτόταν συχνά το αγρόκτημα στο Berkshire και τα καλοκαίρια τα περνούσε στην Καλιφόρνια. Στις 15 Οκτωβρίου του 1964 έφυγε ο Κολ Πόρτερ από νεφρική ανεπάρκεια στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια σε ηλικία 73 χρόνων. Σας είχαμε δώσει μια υπόσχεση ότι θα κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να περάσετε ευχάριστα. Και πιστεύω να το καταφέραμε. Μια από τις μεγάλες τελευταίες επιτυχίες του, όπως προαναφέραμε, ήταν το «Σε Magnifique» από την παράσταση «Cancan». Ακούμε λοιπόν τη Λίλο και τον Πίτερ Κούξον να το ερμηνεύουν. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Στο μεταξύ, έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι ηλικίας 59 και 40 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μονάδα που βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτη υψηλής πίεσης. Οι δύο εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ένας φέρει εγκάβματα, ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί κατάγματα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας τους και θα κρίνουν αν απαιτείται διασωλήνωση και διακομιδή σε νοσοκομείο της Αττικής. Προσλήψεις νοσηλευτών και γιατρών και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννίνων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη διήμερη περιοδία του στην Ήπειρο. Ο Υπουργός Υγείας, στο πλαίσιο της περιοδίας του, εγγενίασε και το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μετσόβου, ενώ στη συνέχεια παρέστηκε στα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών και του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Χατζικώστα. Μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού στη Ρόδο και κατέληξε στο οδόστρωμα που οδηγεί στην παραλία Άντωνη Κουίν. Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της πτώσης δεν περνούσαν από το σημείο οχήματα ή πεζοί. Η κυκλοφορία στο δρόμο διεκόπη, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικοί αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ έχουν ενημερωθεί οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να ελέγξουν την περιοχή και να προχωρήσουν σε απαραίτητες παρεμβάσεις. Ένα 7χρονο παιδί μεταφέρθηκε νεκρό με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κέρκυρας λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι. Μέχρι στιγμής οι συνθήκες θανάτου του παραμένουν διευκρίνιστες. Φαίνεται όμως πως το παιδί νωρίτερα βρίσκονταν στο σπίτι μαζί με τους γονείς του. Στη φυλακή οδηγεί απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης έναν πρώην υπαξιωματικό του στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθριξη 5 ετών για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από ογωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Νέα έρευνα παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ιατρείο του Σοδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο διερεύνησης των συνθήκων που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζήτησαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση. Οι συνηγόροι των δύο γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου, καθώς έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρείου και πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη. Εκτός συνόρων, οι Ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι η είσοδος εμπορικών αγαθών στη Λωρίδα της Γάζας έχει διακοπεί εξαιτίας, σύμφωνα με το Ισραήλ, μιας διαμάχης για φορολογικά ζητήματα μεταξύ τοπικών εμπόρων και Χαμάς. Η εξέλιξη αυτή αποκόπτει μια ζωτική σημασία πηγή τροφίμων και άλλων ειδών για τον Παλαιστινιακό θύλακα, όπου ο πληθυσμός εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια. Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί από νωρίς το πρωί το ιστορικό κέντρο των Τυράννων. Το απόγευμα σημειώθηκε νέα ένταση ακριβώς δίπλα από το Αλβανικό Κοινοβούλιο αλλά και πίσω ακριβώς από το γραφείο του Εντιράμα του Πρωθυπουργού της Αλβανίας. Διαδηλωτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα δύο κτίρια με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα πετώντας νερό αλλά και δακρυγόνα. Φοιτητές αλλά και πολίτες έχουν βγει και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας και αυτό που ζητούν είναι να παραιτηθεί ο Εντιράμα. Την ίδια ώρα υπάρχει νέο διαδικτυακό κάλεσμα για τις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος για νέα συγκέντρωση έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες δήλωσαν αθώοι σήμερα στη νέα δίωξη που τους ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την κατηγορία της συνωμοσίας για το βασανισμό πολιτικών αντιπάλων τους. Οι πρόσθετες κατηγορίες διευρύνουν το κατηγορητήριο σε βάρος του 63χρονου Μαδούρο και της 70χρονης Φλόρες, οι οποίοι ήδη έχουν δηλώσει αθώοι για κατάχρηση εξουσίας με στόχο να βοηθήσουν διακινητές ναρκωτικών να εξάγουν κοκαίνη με πλοία. Η δίκη τους είναι προγραμματισμένη για την 1η Ιουνίου του 2027 και θα μπορούσαν να καταδικαστούν σε κάθειρξη έως και 50 ετών αν κριθούν ένοχοι για όλες τις κατηγορίες. Και να κλείσουμε το καιρό, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα έχουμε αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας. Σήμερα, 5η, 15 Οκτωβρίου 2026, είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Τάσος 30 φίλος στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. 693-0078-228, αριθμός Viber για εσάς. Η πρώτη καλησπέρα από την Ευτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και για τη συντροφιά. Και σήμερα θα είμαστε κολοβοί όσον αφορά τη διάρκεια της ώρας, καθώς τεχνικές εργασίες θα μας αναγκάσουν να σας αποχαιρετήσουμε στις 9 και όχι στις 10 όπως συνήθως. Αυτή την ώρα έχουμε από αθλητικές μεταδόσεις τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League. 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός με γκολ του Ντέσσερς. Έχασε και πέναλτι λίγο νωρίτερα ο Ταμπόρδα για τους πράσινους. Είχαμε λίγο νωρίτερα πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί, καθώς και τι συνέβη σήμερα. Μέχρι τις 9, όπως είπαμε, μείνετε μαζί μας.

Η απάτη που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας θα μπορούσε να είναι βγαλμένη από ταινία. Και όχι ο τρόπος εξαπάτησης, πλέον έχουν δει πολλά τα μάτια μας και δεν μας εκπλήσει τίποτα, αλλά το μέγεθος του ποσού που άρπαξαν οι επιτίδιοι είναι πραγματικά απίστευτο. Λοιπόν, μια ηλικιωμένη κατήγγειλε στην αστυνομία ότι την περασμένη Τρίτη δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι επικοινωνεί εκ μέρους του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος προγραμματισμένες εργασίες της ΔΕΗ στην περιοχή, τρομοκράτησε την ηλικιωμένη και την έπεισε ότι τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε στο σπίτι κινδύνευαν. Της υπέδειξε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τις λίρες και να τα τοποθετήσει σε σημείο άλλο για να μην κινδυνεύσουν. Υπακούοντας τις οδηγίες, η ηλικιωμένη μάζεψε ό,τι είχε και δεν είχε και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις υποδείξεις των δραστών, άφησε την κεντρική είσοδο του διαμερίσματος ανοιχτή για να γίνει ο έλεγχος προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα. Τα μέλη της πείρας μπήκαν στο σπίτι, πήραν σακούλες τα είχε και μάλιστα ήταν οι σακούλες και τα κοσμήματα βάρους 38 κιλών. Δηλαδή φανταστείτε για τι πράγμα μιλάμε. Τα πήραν λοιπόν όλα και έγιναν καπνός. Σύμφωνα λοιπόν με την ηλικιωμένη, είχε κοσμήματα μέσα στις σακούλες και 4.766 χρυσές λίρες. Επαναλαμβάνω, 4.766 χρυσές λίρες. Εγώ και σε ευρώ να μετάλλεγες αυτά, πάλι πολλά θα μου φαίνονταν, όχι σε λίρες. Η λίρα λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει αγορά τιμή 850 ευρώ. Επί 4.766 είναι οι λίρες μόνο 4.051.100 ευρώ. Τα πήραν μαζί με τα κοσμήματα. Συνολική αξία των κλοπημαίων υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 4,76. Τα μάτια τα βλέπω και τα μάτια μου κάνουν ευρώ, όπως κάνουν στα κινούμενα σχέδια. Γι' αυτό δεν μπορώ να τα διαβάζω. 4,76 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν ήταν η αξία των κλοπημαίων και 4,76 εκατομμύρια ευρώ τα είχε στο σπίτι, σε λίρες. Τα είχε εκεί και πήγαν οι άνθρωποι και τα πήραν. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, πόσο άλλο να πούμε προσέχτε, πόσο άλλο να πούμε μην πείθεστε από τον οποιοδήποτε σας παίρνει τηλέφωνο και σας λέει το ένα ή το άλλο. Έχασε μια ολόκληρη περιουσία αμύθιτη στην κυριολεξία που άλλος να δουλεύει μια ολόκληρη ζωή, δύο ή τρεις άνθρωποι δεν πρόκειται ποτέ να τα αποκτήσουν. Τι να πω, έρευνες αστυνομίας, αλλά νομίζω δεν ξέρω πόσο θα αποδώσουν και πού θα τους βρουν.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι σε 24ωρη συνεχή λειτουργία, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουν οι πολίτες και να μην οδηγήσουν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Την ίδια μέρα θα υπάρχει και θα υπάρχουν και λεωφορείακες γραμμές που θα λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Νι 1-14 Τούμπα 27 στα Προβόλη 32 κάτω Ηλιούπολη, οι 4 γραμμές που θα λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση για να δώσουν εναλλακτικές σε όσους σκοπεύουν να καταναλώσουν αλκοόλ εκείνη τη νύχτα για την ίδια εκδήλωση. Ωστόσο, εγώ θέλω να σας πω ότι εκείνη την ημέρα είναι και ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και μάλιστα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Από τις 6 ξεκινά, από τις 5 ξεκινά ο δρόμος Μιλίου και μέχρι τις 7.30 έχει ενάρξεις μαραθωνίων, ημιμαραθωνίων, δρόμων ημιαντοχής και υπολογίζεται ότι μέχρι τις 10 το βράδυ το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο, οπότε τα λεωφορεία θα είναι δύσκολα για να κυκλοφορήσετε. Προτιμήστε το μετρό που θα είναι και σε 24ωρη βάση. Γενικά πάντως είναι κακή ιδέα το Σάββατο το μεσημέρι και μετά να κατεβείτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αυτοκίνητο. Προτιμήστε λεωφορεία μέχρι όπου σας πάνε ή μετρό οπωσδήποτε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δημοσιονομικό πλαίσιο, Μέση Ανατολή και πόλεμο στην Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης συνεδρίασης της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Μεγαλύτερη ευελιξίατος των δημοσιονομικών ορίων των κρατών μελών ώστε να στηρίξουν τους πολίτες από τα ακριβά καύσιμα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Ακατάσχετη πρώτη κατοικία για χρέη προς το δημόσιο, αν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Νέο ατύχημα σε εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motorola στην Κόρινθο. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν δύο εργαζόμενοι τραυματίες. Διερευνώνται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στη Ρόδο για την απομάκρυνση τεράστιου βράχου που αποκολλήθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα στην παραλία Anthony Quinn. Προκάλεσε ζημιές, δεκάδες οχήματα και τουρίστες είναι αποκλεισμένοι. Κάθριξη 5 ετών σε πρώην στρατιωτικό για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού. Βρέφος 8 μηνών στην Κέρκυρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του υπό διερεύνηση συνθήκες θανάτου του. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Πάμε, επίθεση.
6: Κάτσε πίσω. Άμυνα ζώνης.
5: Μα θέλω γκολ.
6: Τρίποντο.
5: Με ταχύτητα.
6: Ρεπορτάζ.
5: Και η Θεσσαλονίκη.
6: Στο παιχνίδι και αυτή.
5: Τα θέματα.
6: Οι ειδήσεις.
5: Και προφανώς οι άνθρωποι.
6: Κόκκινες κάρτες τα βγάζουμε.
5: Εννοείται, για όλα όμως τα θέματα.
6: Πάμε λοιπόν για ντέρμπι.
5: Κάθε μέρα.
6: Από τις 3 μέχρι τις 5 με τον Δημήτρη Κουγιντζόπουλο.
5: Και τη Μαρό Παυλού.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγο είχαμε πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα Βενιζέλου, συμβολή των οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους. Καλησπέρα στην Αθηνά, να πούμε, που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους σήμερα. Με αυτόν τον υπέροχο ήλιο, λέει, στεγνώσαμε επιτέλους. Νωρίτερα, όχι αυτή την ώρα, αλλά νωρίτερα ήταν ωραία η μέρα, μέχρι εκεί λίγο πριν το απόγευμα. Είχαμε λοιπόν πορεία διαμαρτυρίας και η πορεία διαμαρτυρίας αφορούσε την ακρίβεια. Και αφορούσε την ακρίβεια γιατί είναι αποκαλυπτική η έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιαρεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών για τις δαπάνες που κάνουν οι Έλληνες από το 2008 μέχρι και το 2025 και αναδεικνύουν ένα καταναλωτικό προφίλ που πιέζεται από το κόστος διαβίωσης, αναπροσαρμόζει τις διατροφικές επιλογές και αναζητά οικονομικότερες και πιο εύκολες λύσεις στην καθημερινότητα. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν από την έρευνα αυτή ότι πλέον έχει μειωθεί η κατανάλωση βασικών και παραδοσιακών τροφίμων υψηλής αξίας. Το κόκκινο κρέας, ένα από τα βασικά συστατικά της ελληνικής διατροφής, παρουσιάζει σταθερή υποχώρηση στα νοικοκυριά, καθώς η υψηλή τιμή το καθιστά συχνά είδος πολυτελείας. Επίσης, αισθητή είναι η μείωση σε κατανάλωση πλήρους γάλακτος, ελαιόλαδου και ζάχαρης. Για το ελαιόλαδο, τα προηγούμενες χρονιές, πριν 2-3 χρόνια, η τιμή του έμοιαζε με την τιμή του χρυσού. Είχε φτάσει σε μια τιμή που το έβλεπε στο ράφι και ζαλιζόσουν. Αλλά τελευταία έχει πέσει, ωστόσο μας έχει μείνει ένα αποθυμένο. Στον αντίποδα, οι Έλληνες φαίνεται ότι στρέφονται στην κατηγορία των έτοιμων γευμάτων και των τυποποιημένων λύσεων γρήγορου φαγητού από τα σούπερ μάρκετ. Η τάση αυτή ερμηνεύεται τόσο από τις μεταβολές στον τρόπο ζωής, περιορισμένος χρόνος για μαγειρική κτλ., όσο και από την προσπάθεια να ελέγξουμε το ημερήσιο κόστος, καθώς τα έτοιμα γεύματα μοιάζουν να προσφέρουν μια οικονομική εναλλακτική λύση. Ωστόσο, αποτέλεσμα όλων αυτών, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι διάφορα άλλα. Παχυσαρκίες, προβλήματα υγείας και γενικά πράγματα που πρέπει να προσέχουμε. Τέλος πάντων, η φτώχεια τρώει τον παρά, λέει ο ελληνικός λαός.

εδώ. Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι εδώ. Στα εύκολα και στα δύσκολα, συντονισμένου σε 102, σε αυτό να συντονίζεστε και εσείς, 102 FM, 693-0078-228, είναι ο αριθμός Viber του σταθμού εδώ, για να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Σας είπα για το Σάββατο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακριά από το κέντρο της πόλης, και από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τη Δευτέρα που αναμένεται να έχουμε κλάμα. Θυμάστε εκεί λίγο στις αρχές Σεπτεμβρίου που είχαμε ασφαλτοστρώσεις στην Εθνική Οδό στα Αμάλγαρα και είχαμε ταλαιπωρία και αναμονές που έφταναν πάνω από μια ώρα για να περάσεις από το σημείο. Τα ίδια θα δούμε και από τη Δευτέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε την ίδια κατάσταση. Οι ασφαλτοστρώσεις ωστόσο ξεκινούν σύμφωνα με ανακοίνωση της νέας Εγνατίας Οδού. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη και θα κλείσουν δύο λωρίδες κυκλοφορίες και στα δύο ρεύματα. Προς Αθήνα και Βέρεια λοιπόν από Θεσσαλονίκη, πριν από τη γέφυρα του ποταμού Λουδία, στο τμήμα μεταξύ του 292 και του 294 χιλιόμετρου της Εγνατίας Οδού, και προς Θεσσαλονίκη πριν από τα διόδια Μαλγάρων μεταξύ 296 και 298 χιλιόμετρο. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται αποκλειστικά από μία λωρίδα κυκλοφορίας, τη δεξιά. Η εταιρεία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευση από τα σημεία εργασιών, να συμμορφώνονται με την εργοταξιακή σήμανση και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Η Διεύθυνση Τροχέας πάντως διαβεβαιώνει ότι θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών και σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση θα λαμβάνει μέτρα τροχέας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Άντε να το δούμε και αυτό.

πολύ λυπάμαι που σας το λέω, αλλά σε 4 χρόνια από τώρα, τον Οκτώβριο του 2030, θα έχουμε πόλεμο. Δεν το λέω εγώ, το AI το λέει. Το ρωτήσανε πότε υπολογίζει ότι θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και είπε τον Οκτώβριο του 2030. Αυτή είναι η πρόβλεψη και εκτιμά ότι τα χρόνια αυτά τα επόμενα, τον επόμενο χρόνο δεν θα γίνει κάτι σοβαρό. Ωστόσο, από το 2028 έως το 2035 η κατάσταση στο παγκόσμιο χάρτη θα είναι ανησυχητική και αν το κληθεί να επιλέξει μια συγκεκριμένη ημερομηνία, λοιπόν, αυτή θα ήταν τον Οκτώβριο του 2030. Ο κίνδυνος μια σύγκρουση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων αναφέρει κατά την επόμενη δεκαετία είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Κατά την άποψη της τεχνητής νοημοσύνης, ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν μια αλυσιδωτή αντίδραση, μια σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, μια πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας με αφορμή την Ταϊβάν ή ένας περιφερειακός πόλεμος που θα παρέσει αρκετές μεγάλες δυνάμεις σε άμεσες εχθροπραξίες. Πριν βιαστείτε και πάνε να δείτε που έχετε κρυμμένα τα όπλα και τη στολή που είχατε στο στρατό, η τεχνητή νοημοσύνη λέει ότι ο κίνδυνος είναι πραγματικός, αλλά ένας παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι αναπόφευκτος. Οι χώρες έχουν ισχυρά κίνητρα για να το αποφύγουν, γιατί αυτό σημαίνει οικονομική καταστροφή. Σε 4 χρόνια από σήμερα θα ξέρουμε.

Κάπου εδώ το σημερινό μισό fade out έφτασε στο τέλος του λόγω τεχνικών εργασιών. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αλλά δεν θα έχει Γιάννη Παπαδόπουλο με νυχτερινή βάρδια. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 8. Ευχαριστώ Τάσο Τριανταφύλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς για την ακρόαση, και αύριο που θα έχουμε ραντεβού στις 8 θα σας υπόσχομαι αποζημίωση, γιατί μια ώρα που χάσαμε σήμερα θα κάνω και την νυχτερινή βάρδια του Γιάννη Παπαδόπουλου. Τα λέμε αύριο στις 8. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Η ενεργειακή κρίση, αυξημένες τιμές ενέργειας και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης ούτε στις τιμές στην αγορά. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο. Σημειώθηκε βία εκτόνωση αερίου που προκάλεσε έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 εκ των τραυματιών έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός κρίνεται πιο σοβαρή. Έχουν διακομιστεί στο θριάσιο για νοσηλεία. Η Motorola αναστέλει τις εργασίες συντήρησης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου. Το νέο ατύχημα σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις εν λόγω εγκαταστάσεις του Αγίου Θεοδόρου, με τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού στη Ρόδο και κατέληξε στο οδόστρωμα που οδηγεί στην παραλία του Άντωνι Κουίν. Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της πτώσης δεν περνούσαν από το σημείο οχήματα ή πεζοί. Η κυκλοφορία στο δρόμο διεκόπη. Νέα έρευνα παρουσία εισαγγελία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολονάκι στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων που οδήγησαν στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζήτησαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση. Οι συνήγοροι των δύο γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου, καθώς έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρείου και πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη. Εκτός συνόρων, η Συριακή Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα νέα δολιοφθορά σε αγωγό φυσικού αερίου στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας, την τέταρτη παρόμοια επίθεση από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Χεζμπολάχ νωρίτερα ανακοίνωσε το φορτίο μισού τόνου εκρηκτικών υλών που κατασχέθηκε την περασμένη εβδομάδα από τις Λιβανέζικες αρχές στη Σανίκη και ότι προορίζονταν για την αντίσταση εναντίον του Ισραήλ. Τα εκρηκτικά κατασχέθηκαν σε δρόμο που συνδέει το ανατολικό τμήμα της χώρας με τη Βηρυτό. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νουάφ Σαλάμ, είχε δηλώσει ότι το κράτος δεν θα ανεχτεί στο εξής τα παράνομα όπλα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές και υποσχέθηκε ωστόσο ότι η Μόσχα θα απαντήσει. Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί από νωρίς το πρωί το ιστορικό κέντρο των Τυράννων. Το απόγευμα σημειώθηκε νέα ένταση ακριβώς δίπλα από το Αλβανικό Κοινοβούλιο αλλά και πίσω ακριβώς από το γραφείο του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας. Διαδηλωτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα δύο κτίρια με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα, πέτοντας νερό αλλά και δακρυγόνα. Φοιτητές και πολίτες έχουν βγει και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας και αυτό που ζητούν είναι να παραιτηθεί ο Έντι Ράμα. Την ίδια ώρα υπάρχει νέο διαδικτυακό κάλεσμα για τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, για νέα συγκέντρωση έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Έντι Ράμα. Ο πρώην ηγέτης του μεγαλύτερου ενωτικού κόμματος της Βόρειας Ιρλανδίας, Τζέφρι Ντόναλτσον, καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 15 ετών για παιδεραστία, με τον δικαστή Πολ Ράμσεϊ να κάνει λόγο για καταστροφική κάθοδό του στην ατίμωση. Μέχρι τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2024, ήταν ένας από τους γνωστότερους πολιτικούς και μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα έχουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Thank you.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

baby.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.